σαν γνωστές χώρες να σε πάει. Αλμύρα στα χείλη σε κερνάει, νύχτα σ' αστέρι που δεν βγήκε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

άλλαξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο. Το τελευταίο σου χάβι. Ας ερχόσουν κι άλλοι.

ήρθες ποτέ και σ' λαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μ' όλα θήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνι με σέρνα στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκόχο μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάρι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Quiz σήμερα, Μπάμπη. Με τι ξεκινήσαμε?
1: Με όπερα.
0: Και με ποια φωνή?
1: Με τη Μαρία Κάλλας.
0: Και με ποιο συνθέτη?
1: Τον Νικολόπουλο. Ή τον Ζαμπέτα.
0: Όχι, τον Σαμπάνι.
1: Για πες.
0: Φυσικά με τον αγαπημένο μου, που θα γελάς πάλι.
1: Για πες.
0: Τζάκομο Πουτσίνι. Και έχουμε και στη συνέχεια.
1: Σου άρεσαν αυτά πάντοτε του Πουτσίνι.
0: Και μας σχολιάζει εδώ πέρα στα αυτιά, στα ακουστικά, ο κύριος Ανδρέας με το που τα ακούει. Τι είναι αυτά, λέει, που ξεκινάμε σήμερα?
1: Να σου μας μάλωσε. Όχι, όχι, εγώ ήθελα να σου πω, άστονα.
0: Ναι.
1: Άστονα, λέει. Άστον τον Ανδρέα και τα λοιπά. Άστονα, με αγάπη, λέει. Τα λέει. Θέλω να πω ότι, ρε φίλε μου, δηλαδή, με αυτές τις επιλογές, mm-hmm. που εγώ δεν είμαι και αντίθετος, δηλαδή αυτή η σημερινή μου άρεσε, μου αρέσουν οι ανατροπές. Mm-hmm. Περιμένεις όταν τον ξανακούσουμε τον Αργύρη το Δούμπλατζι, θα ξαναστείλει μήνυμα?
0: Φυσικά.
1: Θα μας ακούσει?
0: Φυσικά.
1: Εγώ το βλέπω ότι σιγά σιγά αραιώνει, σαν να μας έδωσε το χρόνο εκείνο να παίξουμε τα κομμάτια που θέλει και σιγά σιγά απομακρύνεται. Αργύρη, αν ακούς, στείλε τουλάχιστον ένα μήνυμα ή ένα γράμμα, ρε παιδάκι μου, κάτι.
0: Πρώτον, δίνεις κακές συμβουλές προς τον κόσμο, προς τους φίλους μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον, δεν ξέρεις ότι τον Αργύρη τον αρέσουν οι προκλήσεις.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, και να θέλει να φύγει, δεν θα το κάνει, γιατί κάτι τον δένει μαζί μου. Ξέρει εκείνος.
1: Σαν απειλή ακούστηκε.
0: Ξέρει εκείνος.
1: Νάτος. Άστα, λέει ο Αργύρης.
0: Ξέρει εκείνος.
1: Γεια σου, ρε ήρωα της
0: πρωινής. Ναι, αλλά η Μαρία
1: ραδιοφωνικής
0: Κάλλας πήγαινε και στα μπουζούκια. Άκουγε και Ζαμπέτα, την πήγαιναν, τη γυρνούσανε τότε με τον Ωνάση όταν τριγυρνούσε. Δεν το πήρε τελικά το κορίτσι ο Ωνάσης. Την πούλησε κάνα δυο φορές. Έφυγε εκείνη από τη μελαγχολία της. Μία μέρα σαν σήμερα. Θα το δούμε στο σαν σήμερα, αλλά θα το πούμε κιόλας, γιατί τιμητικά ξεκινήσαμε και μάλιστα με μία από τις πιο ωραίες μελωδίες της όπερας. Άμα ακούσεις, ήταν μια εποχή που άκουγα πολύ όπερα. Και πρόσεξε.
1: Αυτό πάντως στο συγκεκριμένο κομμάτι, να ξέρεις,
0: Ομοίο Μπαμπίνο Κάρο.
1: Το έχω ακούσει και από Λιόλιου. Το λέει καταπληκτικά. Η Ελληνίδου δεν ξέρω. Λέει ο Αργύρης ότι έχει και αυτή τις δυνατότητες, αλλά την έχω ακούσει μόνο από τη
0: Λιόλιου. Δεν ξέρω, δεν μας είπε ο Αργύρης άμα πήγε τελευταία μέρα της έκθεσης που ήταν η Ελληνίδου. Αλλά είχαν σφίξει τα κρύα και δεν ξέρω.
1: Τα γάλατα, νόμιζα το
0: λέει.
1: Έσφιξα τα γάλατα.
0: Λοιπόν.
1: Λέγαμε για την Μαρία Κάλλας.
0: Μια καταπληκτική μελωδία. Και έχουμε και στη συνέχεια, έχουμε να ακούσουμε κι άλλο. Ήταν μια εποχή της ζωής μου που άκουγα jazz, άκουγα βαρύ ροκ, άκουγα Μητροπάνο και άκουγα και όπερα. Έτσι.
1: Ναι. Ήταν τότε
0: τρισυπόστατος.
1: Ήταν τότε που χρειάστηκε να νοσηλευτείς για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Στη φωλιά του κούκου. Καλημέρα από τη φωλιά του κούκου. Εδώ η πόλη ξύπνησε. Η φωλιά του κούκου είναι 102. Και εμείς είμαστε το παλάτι της φωλιάς.
1: Το παλάτι της φωτιάς. Της φωλιάς, όχι της φωτιάς. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βλέπετε, εδώ είναι πολύ ανατρεπτικά τα πράγματα. Εδώ να συντονίζεστε. Σίγουρα θα ξυπνήσετε με διάθεση. Αυτό μπορούμε να το εγγυηθούμε. Ακόμα και όταν είναι βαριά ή δεν είναι η ειδησιογραφία, εμείς φροντίζουμε με έναν ξεχωριστό τρόπο, ακόμα και με όπερα, να σας λέμε την καλημέρα μας εδώ στον 102.
0: Πρόσεξε εντωμεταξύ, στο έλεγα πριν 5 λεπτά, δεν στο έλεγα, ότι δεν έχω καθόλου καλή διάθεση, ότι είμαι πολύ έτσι μαυρισμένη η ψυχή μου από διάφορα πράγματα, αλλά πώς εδώ πέρα με τα σχόλιά σας για την Κάλλας και την όπερα μαζί με τον Αργύρη και τον Ανδρέα, καταφέρατε και μου φτιάξετε το κέφι, διότι κατά τα άλλα, Μπάμπη,
1: ναι,
0: σκεφτόμουν χθες, παρά τα όσα κουβεντιάσαμε με τον κύριο Ρεφανίδη,
1: ναι,
0: βλέπω καινούργιες προειδοποίησεις για το AI, ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα γίνει η συντέλεια του κόσμου.
1: Η συντέλεια μπορεί να μην γίνει, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να χάσουμε τον έλεγχο αυτού του πλανήτη.
0: Βλέπω τις ειδήσεις που έρχονται από Σαουδική Αραβία, ότι ακυρώνει πέρα από όλα όσα ξέραμε, ότι άρχισε να ακυρώνει μεγάλες παραγγελίες.
1: Τις πηγαίνει πιο πίσω, αυτό διαβάζω,
0: ναι,
1: σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Πίσω.
0: Ναι, σε μεγάλα δηληστήρια βασικά, δια των λιμανιών φυσικά, μεγάλες ακυρώσεις πετρελαίου, που αυτό ξέρεις τώρα στο έμπα του φθινοπόρου πόσα μας υποδηλώνει για το χειμώνα που έρχεται.
1: Ναι,
0: και νομίζω πρέπει να ακούσουμε και το τραγούδι του Σαββόπουλου. άμα, λέει, τον, άμα τον περάσουμε τούτο το χειμώνα, πώς το έλεγε, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια.
0: Ναι.
1: Σε αυτόν εδώ τον τόπο, τα προηγούμενα χρόνια το έχουμε ξαναπεί να βγάλουμε αυτό το χειμώνα και βλέπουμε.
0: Ότι μπαίνει ένα ζωφερό σκηνικό. Απ' την άλλη, ναι, τα φασιστικά στοιχεία ξαναξεδιπλώνονται με ευθύνη, θα έλεγα, και της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος και του δικαστικού συστήματος και τέλος πάντων
1: του νομικού πλαισίου.
0: Όλο το πακέτο δηλαδή, γιατί αυτό συζητούσαμε και πριν, ότι είναι φοβερό δηλαδή εδώ και τόσα χρόνια. Το ξέρουν, το έχουν το θέμα μπροστά τους κλπ. Κάντε τις ανάλογες ρυθμίσεις. Να μην μυρίζουμε τα δάχτυλα αν θα κατέβει ο ένας ή θα κατέβει ο άλλος.
1: Εγώ απορώ πως υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον ο οποίος έχει τελέσει τόσο σοβαρά αδικήματα και έχει καταδικαστεί να μπορεί να κατέβει στην πολιτική σκηνή. Βέβαια, ακούμε τους συνταγματολόγους που ουσιαστικά αυτό που λένε, ότι μέχρι τουλάχιστον και τη συμπλήρωση των ετών που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα της ποινής του ο Κασιδιάρης, δηλαδή τα 13 χρόνια, δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν όμως τα παραθυράκια,
0: οι ερμηνείες,
1: μπράβο, για να δημιουργήσει εντυπώσεις, για να δημιουργήσει ένταση, για να καλέσει, και τους είδες πώς τον υποδέχτηκαν βγαίνοντας.
0: Και πρόσεξε, έτσι, εγκλήματα που έχουν να κάνουν, που είχαν να κάνουν με το ίδιο το πολιτικό σύστημα, διότι δεν μιλάμε για εγκλήματα ότι πήγε και κάποιος και έδωσε σφαλιάρες σε κάποιον το παρκάρισμα, ή πήγε κάποιος και έκανε μια οικονομική κατάχρηση από το ταμείο και πήρε τόσα. Μιλάμε ότι χρησιμοποίησαν την πολιτική και το κομματικό σύστημα ως σκέλιφος για να ασκήσουν άλλες, και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί και για άλλα, για να ασκήσουν άλλες εγκληματικές δραστηριότητες υπό το μανδύα της πολιτικής, του κόμματος ή της ιδεολογίας, της όποιας ιδεολογίας μπορεί να πιστεύει κάποιος. Και μέσα σε όλα αυτά, Μπάμπη, έτσι που σου μιλούσα για τους λόγους της, ας τις πούμε, κατάθλιψης που ένιωθα χθες το βράδυ, να και το εργασιακό άγχος και η κατάθλιψη. Πρώτη Ελλάδα στην Ευρώπη με έναν στους δύο να έχουν βιώσει, λέει.
1: Εγώ αυτά και δεν τα πολύ πιστεύω.
0: Πιστεύεις, δεν τα πιστεύεις?
1: Κάτι έρευνες και τα λοιπά. Εργασιακό άγχος και κατάθλιψη. Το θέμα είναι ότι, αγοράκι μου γλυκό,
0: γιατί εσύ πώς νιώθεις?
1: Όταν τελειώνει αυτή εδώ η εκπομπή και μέχρι το ξεκίνημα της επόμενης, είναι φυσιολογικό να πέφτεις. Να πέφτει η ψυχολογία σου. Πότε θα ξανά κάνω αυτή την πρωινή την κουβεντούλα πίνοντας τον καφέ με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που ο Κύριος έφερε στον δρόμο μου, δηλαδή με εμένα. Νίκος Λαδιανός, Μπάμπης Διοπάνογλου, η πόλη ξύπνησε. Και επειδή πίσω έχει αχλάδα την ουρά, Νίκο, τι θα μου φέρουν σήμερα το απόγευμα στο σπίτι?
0: Συγγνώμη, εμένα μου γίνεσαι απορία τώρα. Έχει ουρά η αχλάδα?
1: Έχει, έχει. Έχει εκείνο το κοτσάνι. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Λοιπόν, τι θα μου φέρουν σήμερα το απόγευμα στο σπίτι, Νίκο?
0: Τι θα σου φέρουν?
1: Ναι, ναι, σε σχέση με αυτά που έλεγες. Όχι, σε αυτά που έλεγες. Με τα άγχη, με την πίεση. Με τα καύσιμα, με τους λογαριασμούς, με το χειμώνα
0: καυσόξυλα.
1: Που έρχεται.
0: Ναι.
1: Καυσόξυλα. Έτσι. Θα τα στιβάξω εκεί στην αυλή και δόξα τω Θεώ θα τα κάψω όλο το χειμώνα.
0: Θα τα κάψω τα ρημάδια,
1: και νομίζω ότι με καλή τιμή μου τα φέρνει.
0: Θα τα κάψω τα ρημάδια, τα κλαδιά μου.
1: Με καλή τιμή, 1,5 κυβικό. Γιατί πλέον έτσι είναι, γύρω στα 130 ευρώ.
0: Αφού βρήκες και έκανες κουμπάρο του μεγαλοξυλέμπορα.
1: Όχι, δεν τον έκανα. Αλλά νομίζω ότι πολύ καλή τιμή. Δρύς και οξιά μαζί, ξέρεις. Το ένα για να ανάβει αμέσως και το άλλο για να την κρατάει τη φωτιά.
0: Ελιά δεν πήρες?
1: Ούτε κότσο βασιλιά.
0: Ξύλο ελιάς δεν πήρες? Τι κάνεις? Δεν προλόγησες εδώ Αντρέα Κοράνη. Αναφέραμε Μπαρμπαντρέα, Μπαρμπαντρέα.
1: Λέει Μπαρμπαντρέα, ένα παιδί που είναι νεότερο και από τους γιο μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νεότερος είναι και από τους γιο μας ο Ανδρέας ο Κοράνης.
0: Είναι. Τι να κάνουμε, είναι. Να ζήσεις, Ανδρέα, να χαίρεσαι τα νιάτα σου.
1: Μη με μελετάς, λέει, και χτυπάει ξύλο.
0: Δεν είπαμε καλημέρα στην Πασχαλίνα, κύριε Μπάμπη?
1: Ναι. Καλημέρα, Πασχαλίνα. Και πάθω τίποτα. Άσχημο πράγμα, η γλώσσα βαγιά, παιδιά. Παραλίγο να κερωθεί από τη βροχή η συναυλία του ρέμου. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις, φίλε. Κάνε ένα.
0: Ο Ανδρέας, βέβαια, δεν ξέρω αν πήγε στο ρέμο. Σίγουρα πήγε στους Μετάλλικα. Έτσι, κουνάει το χέρι του.
1: Παλιά αυτά. Last year.
0: και 14 είναι. Δηλαδή δεν παραδέχεσαι ότι πρώτη Ελλάδα στην Ευρώπη στο εργασιακό άγχος και στην κατάθλιψη, έτσι?
1: Νομίζω πως όχι, είμαστε λίγο υπερβολικοί. Ότι πιέζεται η ελληνική κοινωνία από τα χρόνια των μνημονίων και έπειτα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά τώρα κατάθλιψη δεν νομίζω. Δεν είμαστε τέτοιου τύπου άνθρωποι. Δεν είμαστε. Νομίζω ότι τις δίνουμε τις μάχες μας και ξέρεις τι, δεν μας καθορίζει η δουλειά μας. Τους περισσότερους, έτσι. Κάποιος τους καθορίζει. Τους περισσότερους όχι. Έχουμε πάρει χαμπάρι από πολύ νωρίς οι νεοέλληνες ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, αλλά δουλεύουμε για να ζούμε.
0: Αυτό το λες τώρα όντας στον επαγγελματικό χώρο που επιλέξαμε να ζούμε.
1: Καλά, εμείς είδεσαι ότι είναι αυτό βίτσιο. Αυτό είναι βίτσιο.
0: Όχι απλά μας καθορίζει.
1: Αυτό είναι βίτσιο. Αλλά εγώ λέω για την πλειοψηφία των Ελλήνων.
0: Για πείτε μας και εσείς πώς νιώθετε. Νιώθετε εργασιακό άγχος, νιώθετε λίγη καταθλιψούλα? Να σας προτείνουμε κάτι φάρμακα, να σαν τη γιατρό και τον γιατρό εκεί πέρα.
1: Να, το ένα είναι το φάρμακο, αυτή, φίλε. Ναι, ναι. Η πόλη ξύπνησε. 3 ώρες πρωινές, 6 με 9, ξυπνάς και τα παλεύεις. Και είναι... τα άρχη και τις φοβίες και τις στεναχώριες.
0: Είναι μια
1: και τις κακές ειδήσεις.
0: Εκπομπή παρεστησιογόνα. Λοιπόν, για πείτε μας κι εσείς, μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στο 6930-078-228, η γραμμή του Viber, που οφείλετε να μας κάνετε προσθήκη στας επαφάς σας. Κύριε Πέτρο, κύριε Πέτρο, σε έβγαλα στην αναφορά. Δεν έδωσε σήμερα σημεία ζωής. Έδωσε ο κύριος Πέτρος.
1: Ναι.
0: Ο υπολοχαγός.
1: Όχι, όχι. Δεν έδωσε. Είναι αλφα-αλφα. Αδικαιολογήτως από.
0: Ακριβώς. Καλά που το θυμήθηκες το αλφα-αλφα. Θυμάσαι και εσύ κάτι από εκεί.
1: Φιλέ,
0: από το μεγάλο της ζωής σχολείο.
1: Εάν έχεις υπηρετήσεις τις ειδικές δυνάμεις, αυτά τα έχεις για πλάκα.
0: Και ωραία πυροβολικά, ρε. Το πυροβολικό, το πυροβολικό. Το πυροβολικό πολύ
1: στα
0: το αγάπω.
1: Τι χοκ, τι λοκ. Τι χοκ, τι λοκ.
0: Δεν πήγες εσύ όμως στη Σαουδική Αραβία να προστατεύεις εκεί από τους Χούθη?
1: Τι γίνεται με τη δική μας?
0: Τι πυροβολικό είσαι?
1: Το σκεφτόμουν χθες, Νίκο, και λέω κάτσε να το ρωτήσω το πρωί. Πολύ κινητικότητα βλέπω εκεί στην Ιεμένη. Πολύ μεγάλη εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται
1: η
0: να χτυπήσουμε στόχο.
1: Η ελληνική Patriot
0: εκεί
1: είναι σε ασφάλεια.
0: Μα είδαν ότι, είδαν ότι από εκεί δεν
1: μπορούν
0: να χτυπήσουν οι Χούτι. Γι' αυτό κάναν τη Χερσαία την επίθεση και τη θαλάσσια εκεί και πιάσανε τα στενά. Είναι από την άλλη πλευρά.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Σου λέει με τους Έλληνες δεν μπορούμε να τα βάλουμε.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Κατάλαβες.
1: Αν συνεχίσει ο Νίκος με την Κάλας, θα σου πω εγώ μετά για κατάθλιψη, λέει ο φίλος Αργύρης.
0: Α, έτσι.
1: Αργύρη, πού είσαι, ψαρεύεις ακόμη?
0: Όλη η εκπομπή με Κάλας θα πάει.
1: Και τα πρωινά ψαρεύεις ακόμη, Αργύρη? Ή είσαι στο περπάτημα και στο πρωινό τρέξιμο?
0: Εντάξει, το ερώτημα τέθηκε.
1: Άκου τι ωραία μουσική όμως αυτή. Είναι πολύ ωραία. Αυτή είναι, ναι, και φθινοπορεινή και πρωινή. Για πρωινό καφέ. Άκου.
0: Γεια σε να ακούσουμε λίγο, κύριε Αντρέα.

0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα, άκου εδώ πέρα μία είδηση από την Ινδιάνα των ΗΠΑ. Από εκεί έχονται συνήθως κάτι τέτοια. Σκύλος δάκωσε 180 φορές μέχρι θανάτου 7 ημερών βρέφος.
1: Πάρε, παιδί μου.
0: Συνελήφθη η οικογένεια, βεβαίως. Όλο ωραίες ειδήσεις.
1: Το να συλληφθεί. Εγώ πάντοτε βεβαίως το έχω αυτό. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα σκυλιά. Και θέλω να πάρω και σκυλί στα πιτσίρικια μου.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν. Αλλά πάντοτε μου προξενούσε πραγματικά έτσι ένα ερωτηματικό όταν έβλεπα βιντεάκια με λίγων ημερών ή λίγων μηνών βρεφάκια, τα οποία τα βάζουν οι ιδιοκτήτες των σκυλιών αυτών τόσο κοντά και τόσο μέσα στην κατάσταση.
0: Φοβόμουν
1: πάντοτε τέτοια εξέλιξη.
0: Έχουν ένστικτο όμως συντήρησης έτσι, τα ζώα αυτά, και έχεις δει κάτι βιντεάκι που είναι καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Με τι φροντίδα περιθάλπουν έτσι τα μωρά.
1: Ναι, αλλά βλέπεις εκείνο το τέρας, βλέπεις κανένα ροτβάιλερ, κανένα πίτμπουλ μέσα στο σπίτι μαζί
0: πέρα από το ότι ορισμένες ράτσες δεν θα τις βάλεις δίπλα στο σκύλο. Έτσι.
1: Όπου
0: δίπλα στο παιδί. Όπου νους και γνώση. Και ορισμένες ράτσες ανθρώπων. Όχι, μπορεί να ισχύει και αυτό. Δεν θα τις βάλεις δίπλα στο σκύλο. Λοιπόν, γιατί τα σκύλια, πέραν όλων των άλλων, αποκτούν και τις ιδιότητες και την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που τα κρατούν. Άμα είναι το σκυλί μέσα σε ένα φρενοβλάβια, σε ένα σχιζοφρενικό περιβάλλον, αποκτά και εκείνο τα παρόμοια χαρακτηριστικά.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν πάντως και κάποιες ράτσες που από τη φύση τους είναι
0: επιθετικότερες. Πολύ επιθετικές. Ναι.
1: Είναι φοβερό. Να σου έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχεις χάσει τώρα το βρεφάκι από έναν πιστό σου σκύλο, πιστό σου φίλο, όπως είναι ένα σκύλος. Γιατί και ο σκύλος είναι κομμάτι της οικογένειας.
0: Μια που μιλάμε για σκύλους. Προχθές το απόγευμα βραδάκι. Ήμουν εκεί στο γνωστό σημείο που κάνω τον απογευματινό βραδινό μου περίπατο. Έτσι λίγο για να χαλαρώσω, έστω να κάτσω λίγο στην παραλία.
1: Μισή ώρα
0: να δω λίγο ανοιχτό ορίζοντα. Λοιπόν, και εντάξει, έχει πολύ κόσμο τώρα αυτές τις μέρες. Τώρα έτσι που έχει δροσίσει και λίγο, περπατάει και ο κόσμος πιο ευχάριστα. Λοιπόν, και ενώ λέμε, έχω παθολογική αγάπη για τους σκύλους. Ήταν στο διπλανό παγκάκι, ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος με την ηλικιωμένη κυρία του και είχαν όχι ένα, δύο. Όχι μεγάλα εντωμεταξύ, συνήθως τα μικρόσωμα πολλές φορές είναι
1: πιο
0: νευρικά. Μπράβο. Ακριβώς. Λοιπόν, εντωμεταξύ περνούσαν κι άλλοι με τα κατοικίδια τους, κι άλλοι με τα σκυλιά. Ό,τι βλέπανε, μας είχαν κάνει κεφάλι. Ήμουν έτοιμος, τον κοίταξα, κούνησα το κεφάλι μου. Αυτός εκεί, σταμάτα. Αυτό το πράγμα πήγαινε έτσι μισή ώρα, μία ώρα. Δεν μ' άφησα να ηρεμήσω. Ρε φίλε, το βγάλες το σκύλι βόλτα. Υπάρχει κόσμος όμως ο οποίος έχει βγει ακριβώς για να ηρεμήσει, λίγο να χαλαρώσει από την πίεση του σπιτιού ή της δουλειάς. Πηγαίνεις εκεί λίγο να χαλαρώσεις. Μη μου αρρωσταίνεις το σύστημα. Αφού βλέπεις ότι μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, πάρτο και πάντο μια βόλτα. Πάτε κάπου πιο απομονωμένα. Δεν μπορεί δηλαδή στα δυο μέτρα από μένα να κάθομαι και να ακούω σκύλο καυγά επί μία ώρα. Έτσι δεν είναι, ρε Μπάμπη.
1: Έτσι είναι, φίλε. Βέβαια, θα μπορούσες νομίζω να απομακρυνθείς εσύ.
0: Απομακρύνθηκα στο τέλος.
1: Δηλαδή,
0: απομακρύνθηκα.
1: Νωρίτερα,
0: και όταν απομακρύνθηκα.
1: Στο μισάρο, πιο νωρίς.
0: Όταν
1: πήρε καπάρι την κατάσταση.
0: Όταν απομακρύνθηκα, κοντοστάθηκα μπροστά στο παγκάκι.
1: Αν σηκώθηκε και με ακολούθησε.
0: Μπροστά στο παγκάκι τους με τα σκυλιά και τους έκανα έτσι. Κούνησα το κεφάλι μου. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε. Ήθελα πόση ώρα κρατιόμουν, αλλά μερικές φορές ξέρεις ότι κάποιες συζητήσεις δεν είναι. Πώς το λύσει τελείς, δεν έχουν τέτοιο. Να τους πω, βρε παιδιά, αγαπάω και εγώ τα ζώα, αλλά σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Αγαπήστε λίγο και τους ανθρώπους.
0: Βοηθήστε μας. Γινότανε της κακομοίρας εκεί πέρα, πάρτε.
1: Βλέπω μια πίεση, Νίκο, βλέπω μια πίεση συνολικά.
0: Είναι και κάποιοι.
1: Όχι, όλο το σκηνικό.
0: Πλανώδη μουσική.
1: Οι πόλεμοι, τα πετρέλαια, τα καύσιμα, οι αύξηση στις. Είμαστε λίγο σε μια πίεση, δεν είμαστε σε καλό φεγγάρι. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί πίεση στον καθένα μας. Ακόμα και σε σένα που θα καθίσεις και θα σε νευριάσει το σκυλάκι, ακόμα και στον παππού με το σκυλάκι που θα βγει. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση τώρα που λες και στραβώνουν κάποια πράγματα ταυτόχρονα.
0: Και, Μπάμπη, και πρέπει να τα διαχειριστούμε. Χθες υπήρχαν και ανακοινώσεις, είδα, με διαφορών κομμάτων από το και διάβαζα και του ΚΚΕ προς το βράδυ την ανακοίνωση σε σχέση με την ακρίβεια στα καύσιμα. Κάπου εντάξει, ο καθένας βέβαια το κάνει για να έχει κάποια πολιτικά ωφέλη, εντάξει, αλλά πέραν των άλλων δηλαδή, εντάξει, πέραν της κοινωνικής αδικίας. Κάπου σκεφτόμουν ότι πριν περάσει καλά-καλά μια εβδομάδα από την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης, το σκεφτόμουν και εγώ, λέω, δεν πρόκειται να φτουρήσει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που πάνε τα πράγματα.
1: Θα τα καταπιεί η, ναι, η ιστορία με τα
0: καύσιμα. Η ακρίβεια.
1: Ναι, ναι, και όλα αυτά.
0: Δεν θα φτουρήσει τίποτα.
1: Είπε ο Μαρινάκης, έχουμε, λέει, γύρω στα 200 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, ναι, αν φτάνουν τα 200 εκατομμύρια έτσι όπως πάμε.
0: Βγήκε βέβαια χθες, μίλησε και για, και για Κασιδιάρη και για το απόθεμα και για, την, και για αυτό το επίδομα ανεργίας που είχε πάρει μία θέση, έδωσε κάποιες διευκρινήσεις. Θα τα δούμε βέβαια αυτά αργότερα με τον
1: Βασίλη
0: τον Πεκλάρη. Προς το παρόν.
1: Βάλε ένα τραγουδάκι να πάρω.
0: Προς το παρόν, δεν μου λες, είχες μιλήσει για Πολ τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Ρέσκο, το χώμα βροχή έχει πέσει, τα φύλλα.
0: Όχι, αυτό επειδή το ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι. Είπα να διάλεξα
1: ένα άλλο που δεν το ξέρει κανένα.
0: Ένα άλλο που. Όχι, γνωστό, ναι, είναι. Κοίταξε, μπορούμε, ναι, να πάμε. Σου δίνω και εναλλακτική. Άμα θες, πάμε.
1: Δίνεις αβάντζο. Έτσι λέγαμε. Σου δίνω και αβάντζο. Ναι. Δύο γκολάκια στο μονότερο.
0: Ναι.
1: Αβάντζο. Αβάντζο το λέγαμε.
0: Καβάντζο.
1: Αβάντζο. Αβάντζο.
0: Λοιπόν.
1: Μου δίνεις πακέτο
0: Μιχάλη Δέλτα από Στέρεο Νόβα με Τάνια Τσανακλίδου, μια αγάπη μικρή. Διάλεξε ποιο από τα δύο θες.
1: Ανάμεσα σε ποιους διαλέγω, είπαμε.
0: Μιχάλης Δέλτα, Τάνια Τσανακλίδου και Πολ.
1: Πολ.
0: Πολ. Πάμε στους Πολ. Κυραντρέα, Μπαρμπαντρέα, έλα, πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να, εγώ σου είπα, θα συναντιέσαι με την Όλγα, τη φίλη μας την ακροάτρια. Ταιριάζεται σε πάρα πολλά πράγματα. Λέει και η Όλγα πέρα από τις καλημέρες. Αχ, βρε Νίκο, λέει, πόσες φορές έχω μαλώσει για τέτοια περιστατικά. Είμαι λάτρης και εγώ, λέει, της παραλίας. Μου έχει τύχει άπειρες φορές. Δεν φεύγω όταν με βρίσκουν, είτε σκυλιά, είτε το ρημάδι, το τηλέφωνο από δίπλα. Να μιλάνε δυνατά κτλ. Με την ώρα. Με κάνουν έξω φρενών, ιδιαίτερα όταν με βρίσκω να κάθομαι. Κανείς δεν γνωρίζει από κοινωνικούς κανόνες. Δεν σε βλέπω πάντως περιπατητή, δηλαδή δεν σε έχει συναντήσει.
1: Είμαι incognito, μεταφιεσμένος. Για να μην με αναγνωρίζουν οι θαυμαστές.
0: Εάν θα βλέπεις κάποιον με μαύρο τζόκι, με γυαλιά ηλίου, ενώ είναι νύχτα κτλ., το κάνει ο Νίκος για να μην τον ακολουθούν.
1: Δεν βλέπεις τώρα celebrities που κυκλοφορούν, για να μην τους γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, δηλαδή, γιατί ξέρω, ρε παιδί μου, ότι ένας ο Τζορτζ Κλούνι και ένας ο Νίκ Λάντις, ας πούμε, και δεν γίνεται, πρέπει να.
0: Ναι, έτσι είναι, Όλγα, δεν θα τον.
1: Αλλιώς θα έχουμε, ιστερίες τύπου Θανάση Βέγκου στο Τι Φλανάχιο Μάρλον Μπράντο.
0: Τι Φλανάχιο Μάρλον Μπράντο, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, πού πάμε, κύριε Μπάμπη? Είναι ακριβώς και μισή. Θα έλεγα ότι αρκετά κάναμε εκεί πέρα το χαβαλέ μας. Πρέπει να πάμε χαβαλέ λίγο στην ειδησιογραφία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τον είπαμε. Εντάξει, είπαμε την ειδησιογραφία με το δικό μας τρόπο. Κάτι βλέπεις τώρα εκεί πέρα. Σου έχει κλέψει εκεί το μάτι.
0: Βλέπω ένα βίντεο εκεί με.
1: Ένα βίντεο περίεργο. Τι συμβαίνει? Από την Άραμκο είναι.
0: Τα κέρματα. Μαζεύουν τα κέρματα από τη φωντάνα, τη τρέβει με ένα ειδικό μηχάνημα, σαν ηλεκτρική σκούπα.
1: Ναι, βλέπεις. Η κυρία Μελώνη έχει και τη φωντάνα, τη τρέβει και συμπληρώνει τον οικονομικό της προϋπολογισμό. Αν έχει κανένα ελληματάκι, πάει εκεί, μαζεύει μερικά. Πήγα να πω μερικές λιρέτες. Πού τις θυμήθηκα τις λιρέτες? Ευρώ έχουν και αυτοί στην Ιταλία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εδώ, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, τα ξημερώματα.
0: Δηλαδή μέχρι τις 3 ώρα τα ξημερώματα.
1: Αφού είχε και ήταν και επεισοδιακή. Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. 8 ώρες κατέθετε χθες επίσης η γιατρός.
0: Στις 3.30 ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η ίδια αρνήθηκε κλαίγοντας την βοήθεια. Η κυρία Ιωάννα Γάκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες λιποθύμησε έξω από τον ανακριτή, ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε.

0: Δεν γίνεται. Δεν ξέρω όμως αν ήταν αυτό το μοναδικό της πτυχίο. Τα εξετάζουν οι αρχές έτσι κι αλλιώς. Δυστυχώς έφυγε ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο που έφυγε, ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Τώρα νομίζω ότι έχει το λόγο η δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο μάλιστα των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και μπορεί αυτή να δημιούργησε και επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής.
1: Εν τω μεταξύ, είναι ραγδαίες εξελίξεις και χυμαρώδεις. Βγαίνουν συνέχεια πάρα πολλά στοιχεία.
0: Μπράβο. Από... νέα στοιχεία.
1: Ναι. Κυρίως έτσι από αυτούς που ασχολούνται και με το ηλεκτρονικό έγκλημα και μπορούν και διεισδύουν στα στοιχεία, τις φωτογραφίες, τα κείμενα, τα μηνύματα, τα πάντα. Πάμε τώρα στο άλλο που μας ταλαιπωρεί και λέγαμε νωρίτερα. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, ειδικά η Ευρώπη πιέζεται. Οι άλλοι έχουν και άλλες πηγές. Μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης Σαουδική Αραβία, οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Άραμκο να ακυρώσει να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ή Χούτη, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού.
0: Γιαμπού, αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι που, εκεί που βρίσκεται και η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας.
0: Θυμάσαι
1: και
0: εκείνο,
1: τώρα, έτσι ένα...
0: εκείνο το απόγευμα που πίναμε υποβρύχιο εγώ και εσύ εκεί στο λιμάνι του Γιαμπού.
1: Βέβαια.
0: Μαζί με τον ελληνικό καφέ. Ναι. Θυμάσαι.
1: Ελληνικό καφέ πίναμε, όχι αράβικο.
0: Τουρκικό μας τον είπαν, αλλά εμείς είπαμε ότι είναι ελληνικό.
1: Τουρκικό. Εκεί πέρα δεν γουστάρουν τα τουρκικά σχέτος τώρα της.
0: Ναι, ο καφές ήταν ελληνικός, ρε φίλε.
1: Τι ήταν τέλος πάντων αυτός ο καφές, άντε θα πούμε, ήταν βραζιλιάνικος. Εντάξει.
0: Μονίμως να μου χαλάσει το story, ρε φίλε. Πιες τον καφέ, μάμα
1: μου λες εκεί με τον τουρκικό τον καφέ.
0: Πιες τώρα να φορτώσεις.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα βλέπω για τους αγωγούς και σκέφτομαι πριν από 4-5 χρόνια όταν έγινε η όλη φάση με την Ουκρανία. Φαντάζεσαι σε τι πανικό, θυμάσαι, βρισκόταν η Ευρώπη που κλείναν οι στρόφιγγες των αγωγών του αερίου από Ρωσία. Πού να φανταζόταν η τέλεια καταιγίδα ότι θα έχουμε τώρα να κλείνουν και οι στρόφιγγες του πετρελαίου.
0: Να σου πω, βρε Νίκο μου, τώρα θα το ξαναπώ. Και με αφορμή όσα γίνονται και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Και όσα συμβαίνουν και με δικά μας πρόσωπα εδώ στην πολιτική σκηνή. Με τον Τραμπ, περίμενες ότι θα πάνε διαφορετικά τα πράγματα στον πλανήτη? Ειλικρινά, απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Περίμενες δηλαδή ότι με την εκλογή του Τραμπ δεν θα στραβώσει το σύμπαν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα? Δημιουργήθηκαν από μόνα τους και ήμασταν άτυχοι, ή τα δημιούργησε εκείνος?
1: Στην πρώτη του θητεία,
0: ναι, ναι.
1: Στην πρώτη του θητεία δεν είχε προκαλέσει αυτές τις διεθνείς αναταραχές.
0: Όχι, ήταν πιο μαζεμένος.
1: Στην πρώτη του θητεία ασχολεί το περισσότερο με τα εσωτερικά, με τα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και δεν... τα έκανε ανάκατα εντός χώρας.
1: Εντός έδρας. Ναι, τώρα... τώρα τα έκανε εκτός έδρας.
0: Τώρα,
1: τώρα έχει ανακατέψει το σύμπαν. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή πιστεύω ότι σε λίγο θα έρθουν και εξωγήινοι.
0: Ναι, μπορεί να εμφανιστούν.
1: Θα ζητήσουν το λόγο.
0: Νομίζω
1: πούν...
0: ότι μας φτιάχνουν και
1: τι
0: λίγο το
1: κλίμα. Τι είναι αυτά
0: κλίμα
1: που κάνεις?
0: Ότι ξέρετε, είναι πολύ πιθανό και πώς θα το διαχειριστούμε και να και τα αρχεία που έχουν εμφανιστεί από το... μας προετοιμάσουν ακόμα και
1: με όλα αυτά έτσι περί τεχνητής νοημοσύνης και λοιπά. Εμένα ο νους μου πάει στον πόλεμο των άστρων. Δηλαδή, αφού πλέον τα κάναμε, έχουμε έναν παγκόσμιο πόλεμο έτσι σε λανθάνουσα κατάσταση στον πλανήτη, μήπως γίνει και το εξάγαγμα, ότι γίνει πόλεμος των άστρων?
0: Όλα θα τα δούμε, Νίκο μου, όλα θα τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Αυτό που μπορεί να δούμε επίσης είναι και παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο ως σενάριο το εξετάζει, διαβάζουμε, η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Τι να σου κάνει μετά και η κυβέρνηση με τη συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες για να μείνουν κάτω κάποιες τιμές?
1: Και με τους, και με τα δηληστήρια υποτίθεται.
0: Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση.
1: Στο μεταξύ έχουμε και ελληνική φωνή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κατακρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες.

0: να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Απέναντι.
1: Τι να κάνει άραγε και ο Γουίλι, ε? Το θυμάσαι το Γουίλι?
0: Ε, βέβαια. Τον γνώρισα όταν πήγα στο θερμαστή. Όταν πήγα στο Τζιμπουτί, τον γνώρισα. Μου τον σύστησαν.
1: Από το Τζιμπουτί έτσι κι αλλιώς ήταν. Τι κάνουν τα παιδιά του, τι κάνουν. Δεν ρωτάμε πλέον. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουόσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δις δολάρια τον μήνα.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αντίστοιχα πόσα κέρδη έχει, πόσα δισεκατομμύρια δολάρια έχει κέρδη από την αύξηση του πετρελαίου παγκοσμίως.
1: Και τι ζημιά έχουμε υποστεί όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει να ξέρουμε. Για την Ευρώπη, τι ζημιά έχει υποστεί η Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτής της εμπόλεμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή?
0: Εγώ θα έλεγα και από την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ας βγει ο αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας πει, να μας ενημερώσει τι οικονομική χασούρα έχουμε αυτά τα τελευταία χρόνια.
1: Και πόσο επιβαρύνεται η οικονομία μας κάθε μήνα, όπως το κάνουν για τους Αμερικάνους.

0: Λοιπόν, να μια που μιλάμε για προϋπολογισμούς, η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με την Ρωσία καθίσταται ολοένα και πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για αμυντικές δαπάνες.
1: Και τα περισσότερα από αυτά είναι βοήθεια, έτσι, την οποία παίρνει από τη Δύση.
0: Φαντάσου ότι 110 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί κάποιες χώρες να έχουν συνολικό προϋπολογισμό για όλες τις ανάγκες και η Ουκρανία σκοπεύει να τα διαθέσει μόνο για την άμυνά της.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στα δικά μας, στα εσωτερικά και στην πολιτική επικαιρότητα. Στη Βουλή μιλά το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.
0: Ορίστε, βλέπεις, γίνεται αναθεώρηση πολλών διατάξεων ή τουλάχιστον πρόκειται να γίνει, είναι το προγραμματισμένο το σχέδιο. Στα λόγια μας έρχονται, θα μπορούσαν αυτά να έχουν ρυθμιστεί και νομοθετικά.
1: Για την ιστορία με τον Κασιδιάρη.
0: Ναι, σε σχέση με αυτές εδώ τις εμπλοκές του σύστημα. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας, υπό προϋποθέσεις βέβαια, στο δημόσιο.
1: Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Ντεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτρια που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο».

0: Πάμε να κλείσουμε ξανά με Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με ανακοίνωση, σκότωσε χθες τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Ενώ πόσοι διοικητές είναι τέλος πάντων αυτοί, ενώ συνέλαβε.
1: Όχι, κάθε φορά τον καινούργιο, ναι, τον αντικαθιστούν.
0: Συνέλαβε Αμερικανοπαλαιστίνια δημοσιογράφη, η οποία επέστρεφε από ρεπορτάζ, λέει, στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ, ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια, αναφερόμαστε σε κατεχόμενη δυτική όχθη, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως ήταν τα χρόνια που ήταν πραγματικά κατεχόμενη η δυτική όχθη. Είναι λίγο και θέμα ερμηνείας αυτό.
1: Φάουντα, χάος, μια φοβερή σειρά στο Netflix. Έχει ξεκινήσει ο πέμπτος κύκλος, φίλε Νίκο. Την παρακολουθώ και αλήθεια είναι ότι θυσιάζω ώρες που θα μπορούσα να τις αφιερώσω στο να ξεκουραστώ. Είναι μια φοβερή σειρά, το ξαναλέω. Είναι βέβαια Ισραηλινή παραγωγή, αλλά τα παρουσιάζει τόσο όσο, δηλαδή προφανώς και αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια στιγμή, αφού οι πρωταγωνιστές είναι Ισραηλινοί, ότι θα γίνει λίγο προς το Ισραήλ, αλλά η συνολική προσέγγιση είναι αυτή που μετράει, που σου δίνει την αίσθηση της Μέσης Ανατολής και όλα όσα αυτά γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη. Σε βάζει μέσα, ρε παιδί μου, αυτή η σειρά. Τώρα που διαβάζαμε την είδηση, στο μυαλό μου ερχόντουσαν εικόνες, οι οποίες δεν είχα πριν τη δω.
0: Δεν μου λες, αναφέρεται καθόλου και στις καταστάσεις στο Τζιμπουτί η σειρά αυτή?
1: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις σταματάω να βλέπω το σίριαλ και πατώ το κασετοφωνάκι. Έχω μια παλιά κασέτα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου ή με τον Μικρούτσικο και αυτό το τραγούδι αμαλάχη το ακούω έτσι.
0: Πάντως, ο Γουίλιο, μάγος θερμαστής. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μου, στην τηλεοπτική σειρά πρόκειται να κάνει μια guest εμφάνιση και ο Γουίλι. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Τον μαύρο θερμαστή από το Τζιμπουτί.
0: Πάμε να τον.
1: Που όταν από τη βάρδια τη βραδινή σχολούσε.
0: Υπάρχει τίποτα που να μου ζητήσεις και να μην το κάνω? Πάμε, πάμε.

0: Τι έγραψε ρε παιδί μου σε αυτό το δίσκο ο Θάνος ο Μικρούτσικος, έτσι, αλλά και τι έμπνευση είχε με αυτούς τους φοβερούς στίχους του Νίκου Καβαδία.
1: Φίλε, έχουμε ταξιδέψει με τον Νίκο Καβαδία σε θάλασσες που δεν έχουν δει τα μάτια μας. Αλλά έχει φτιάξει η φαντασία μας.
0: Φυσικά.
1: Νίκο.
0: Και εγώ θα πρότεινα για τους φίλους που δεν έχουν ακούσει μια παλιά δισκογραφική δουλειά, έτσι, από ένα δίδυμο από τον Ναύπλιο, μάλιστα, τους Ξέμπαρκους, οι οποίοι κάναν και μια guest, έτσι, είχαν και την Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο τους, να ακούσουν και την προσέγγιση που είχαν οι Ξέμπαρκοι στην ποίηση του Καβαδία, εκτός από το Θάνο Μικρούτσικο.
1: Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι από τους σημαντικότερους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας ever.
0: Πραγματικά.
1: Ο Σταυρός του Νότου.
0: Ο Σταυρός του Νότου. Και έκανε και θησαυρό για την δισκογραφική εταιρεία τη Λύρα, η οποία εταιρεία είχε κάνει αυτόν, ο Πατσιφάς είχε κάνει αυτόν τον δίσκο για τον Θάνο Μικρούτσικο, ήταν πολύ νέος βέβαια τότε, έτσι σαν ένα χατήρι, επειδή του είχε δώσει αρκετά έσοδα.
1: Άντε, θα σου κάνω αυτό εδώ. Και έτσι. Το θέμα είναι ότι και μάθαμε και τον Καβαδία περισσότεροι μέσα από αυτό το δίσκο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο Καβαδίας βέβαια μιλάει για τη θάλασσα, και η Θεσσαλία έχει θάλασσα. Παρότι έτσι το μυαλό περισσότερο είναι συνδυασμένο με τον κάμπο και τα βουνά, κυρίως με τον κάμπο, αλλά και η Θεσσαλία έχει και ωραίες ακτές εκεί, Αγιώκαμπος, έχει τις ακτές της Μαγνησίας. Οπότε να πούμε την καλημέρα μας και στους φίλους μας εκ Θεσσαλίας.
1: Όπως την Ευαγγελία. Καλημέρα Ευαγγελία μου. Λέει την πρωινή μου καλημέρα. Επέστρεψα στα πρωινά μου καθήκοντα με μαύρη καρδιά.
0: Στα πολύ πρωινά.
1: Ευαγγελία, όπως όλοι μας, αυτά τα πολύ πολύ πρωινά, η αλήθεια είναι, καλό θα ήταν να τα αποφεύγουμε αν θα μπορούσαμε. Ωστόσο, λέει, από την εκπομπή σας, η πρώτη ώρα είναι αγαπημένη μου, οπότε ξεκινά καλά ημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία, για τα καλά σου λόγια και χαιρόμαστε που πετυχαίνουμε αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο, δηλαδή να ξυπνάμε παρεούλα με όλους εσάς, χαλαρά και όμορφα
0: και να πίνουμε το καφεδάκι μας.
1: Και να συζητάμε αυτά που θα συζητούσαμε ακόμα και αν δεν υπήρχε το μικρόφωνο, ακόμα και αν ήμασταν μια παρέτσα σε ένα πρωινό καφέ που μόλις άνοιξε.
0: Και γιατί όχι, αν σας φέρει ο δρόμος σας, όπως ας πούμε τον καλό μας φίλο τον Απόστολο τον Υπερήφανο και τον Χρήστο τον Πλατσιώτη που μας έχουν κάνει πολλές φορές την επίσκεψη.
1: Ναι. Και έτσι, τα χαιρετίσματά μου.
0: Να έρθετε κι εσείς για λίγο, έτσι, να πιούμε το καφεδάκι μας μαζί εντός του στούντιο. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, 6 με 9 κάθε πρωί στον 102 FM της R3. Ο Νίκος ο Μπάμπης και ο Ανδρέας ο Κοράνης μαζί σας εδώ και σήμερα, ακριβώς στις 7 παρα 10. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα με κίνηση βέβαια ακόμα στις 7 παρα 10.
1: Όχι, δεν υπάρχουν ζητήματα που να μας απασχολούν αυτή την ώρα σε κανένα σημείο πέρα από ένα.
0: Για να ακούσω στα
1: δηλαδή,
0: πεύκα.
1: 7 παρα 10, όχι. Στο κομμάτι της περιφερειακής, απέναντι από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, στο ανέβασμα, δηλαδή στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ήδη διαμορφώνεται ένα κομμάτι με σημαντικές καθυστερήσεις και ας είναι 7 παρα 10.
0: Μάλιστα, χωρίς να έχει σημειωθεί κανένα ατύχημα ή κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, φαίνεται όμως αρκετά σημαντικό αυτό το κομμάτι σε επίπεδο καθυστερήσεων, τουλάχιστον φτάνει μέχρι λίγο πριν από την έξοδο εκεί της Νεαπόλεως, εκεί περίπου θα σας πάει η ταλαιπωρία. Και έχει και ένα δεύτερο, το δικό σου είναι αυτό, εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό. Συνηθίζεις εσύ να το περιγράφεις στην περιφερειακή
0: προς τα δυτικά.
1: Προς τα δυτικά.
0: Εντάξει, και εκείνο έχω την αίσθηση ότι είναι ατελείωτο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σήμερα θα έχουμε τη χαρά να πάμε να συνδεθούμε με τον Παύλο το Σαρόγλου, αλλά χθες που συζητούσαμε για τον Παύλο το Σαρόγλου,
1: ναι,
0: λίγο αργότερα τον συνάντησα μαζί με την ομάδα εκεί πέρα του ρεπορτάζ, ήταν και ο Παναγιώτης ο Σεμερτζής και η υπόλοιπη εκεί ομάδα.
1: Να πούμε ότι ο Παύλος ο Σαρόγλου είναι ο συνάδελφος που τις τελευταίες ημέρες είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα της Λίας της Χριστάρα, δηλαδή δίνει οτιδήποτε παίζει από ρεπορτάζ στο Earth News, ναι, και είναι αυτή την ώρα έξω στους δρόμους της πόλης.
0: Χθες την πέτυχα την ομάδα, λέω τι γίνεται παιδιά, ήταν εκείνη την ώρα ήταν σε αγρανάπαυση, πήρα το καφεδάκι τους.
1: Ναι.
0: Δεν είχε και πολλά πράγματα.
1: Όχι, όχι. Και σήμερα ευτυχώς δεν έχει σημαντικά ζητήματα που να απασχολούν σε επίπεδο ειδησιογραφία στην πόλη μας και δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω, δεν ενημερώθηκα ακόμα. Ίσως μάθουμε αργότερα αν οι δημοσιοπαλλικές αυτές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις επηρεάσουν και τη Θεσσαλονίκη. Μήπως κάτι αντίστοιχο με τη συγκέντρωση που θα έχει τη μία το μεσημέρι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, που γίνεται η συζήτηση της αναθεώρησης. Μήπως θα έχουμε και κάτι στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, εάν πληροφορηθούμε για κάτι τέτοιο, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ως τελευταία εξέλιξη ότι κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί, το ζεύγος των γιατρών, μετά την μαραθώνια απολογία τους
0: το
1: για το θάνατο
0: του
1: Μαζονάκη. 18 ώρες ο συνολικός χρόνος της ανακριτικής διαδικασίας, 8 ώρες η απολογία της γυναίκας γιατρού, 4 ώρες απολογία ο σύζυγός της.
0: Και με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά και ανακριτή και εισαγγελέα, η απόφαση για την προφυλάκηση είναι ιδιαίτερα βαριές οι κατηγορίες και ήταν αναμενόμενο αυτό.
1: Οδηγούνται στην φυλακή, προφυλακιστέοι, κρίθηκαν. Για να δούμε την εξέλιξη αυτής εδώ της ιστορίας που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους. Και εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Κάναμε μια αναφορά εχθές στο σχόλιο της Αφροδίτης Μάνου, πόσο άκυρο ήταν και σε σχέση με το περιεχόμενο, αλλά κυρίως με τον χρόνο που αυτό έγινε. Έχει ανοίξει μια κουβέντα με αφορμή αυτό. Τελικά, κατά πόσο ένας άνθρωπος του λαϊκού ή ακόμα και του σκυλάδικου, εγώ να πω, μπορεί κάποια στιγμή να εκφράζει τόσο πολύ κόσμο. Και λέω ότι, ρε παιδάκι μου, να, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρετούμε κάποιους ανθρώπους. Πώς μας οδηγούν τα βήματά μας έξω από την εκκλησία για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον γνωρίζαμε σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ την τελευταία φορά, Νίκο, που πήγα ήταν στον αποχαιρετισμό για τον Νίκο τον Παπάζογλου. Σε εκκλησία.
0: Στην Τούμπα.
1: Ναι, στην Τούμπα. Πήγα από μόνος μου, γιατί ένιωσα την ανάγκη να του πω τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Δες τι έγινε, Αφροδίτη μου, εκεί έξω από την εκκλησία στην Νίκαια. Δες τι γινόταν 3-4 ημέρες στα social media από όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι είτε τον γούσταραν και τον άκουγαν, είτε όχι, αλλά τον γνώριζαν και τον αναγνώριζαν ως μια προσωπικότητα,
0: εγώ
1: παιδάκι,
0: νομίζω
1: σε αυτό
0: ήταν
1: το κομμάτι.
0: Λίγο υποκριτικό το ότι δεν τον γνώριζα.
1: Ήταν και υποτιμητικό, Νίκο μου.
0: Ήταν και υποκριτικό, γιατί αδύνατον, αν δεν τον γνώριζε, δεν θα έκανε την ανάρτηση. Τέλος πάντων, να πούμε δύο λόγια πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, έτσι σε επίπεδο πληροφοριών. Για το ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή πολύ ενδιαφέρεστε, έτσι όπως διαμορφώνεται και όλα η κατάσταση, εκπνέει η προθεσμία για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο, οπότε να σπεύσετε, να βιαστείτε όσοι θέλετε να ενταχθείτε σε αυτό. Επίσης, να δούμε πότε ανοίγει η πλατφόρμα μεταβολές που ενδιαφέρει πολύ κόσμο στο κτηματολόγιο. Από τις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μεθαύριο, τίθεται σε εφαρμογή νέα ψηφιακή διαδικασία για την διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μεταβολές.
1: Τι μας λες, Νίκο?
0: Βέβαια, δεν ξέρω τώρα. Θα πρέπει να έχουμε και κάποιο τοπογράφο να συμβουλευτούμε για να μπορούμε να διορθώσουμε τα γεωμετρικά στοιχεία.
1: Θα κάψω τον εγκεφαλό μου έτσι. Δηλαδή, δεν είναι η κατάλληλη ώρα για αυτά.
0: Μας λένε για το κτηματολόγιο, μας λένε για τις πολυκατοικίες, για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, μας λένε για αυτές τις εξισώσεις για το ρεύμα και πού θα ενταχθούμε και πώς θα ενταχθούμε.
1: Όχι, θα
0: δεν
1: καεί
0: ξέρω αν μπορούμε
1: μας
0: να τα διαχειριστούμε λάου, όλα αυτά.
1: Λάου. Είμαστε ακόμα στην πρώτη ώρα που αρέσει ιδιαίτερα στην Ευαγγελία.
0: Και μάλιστα με αυτά που μου δείχνεις εδώ στις φωτογραφίες, δεν ξέρω ακόμη περισσότερο τι θα μπορέσω να διαχειριστώ, κύριε Μπάμπη.
1: Στείλε μια καλημέρα, σε παρακαλώ, στο φίλο μας τον Διαμαντή που μόλις ξύπνησε και μας καλημερίζει.
0: Τον προσπέρασε τον Πέτρο σήμερα ο Διαμαντής. Καλημέρα, Διαμαντή.
1: Ο Πέτρος δεν είναι που συνήθως ξυπνάει αργά.
0: Ο Πέτρος.
1: Και μόλις τον είπαμε τον άνθρωπο, 2-3 φορές άρχισε και μας στέλνει πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
0: Ο Διαμαντής, νομίζω.
1: Ο Διαμαντής είναι που τον πιάνει ο ύπνος και μία εμφανίζεται, μία όχι.
0: Ο Πέτρος είναι σταθερή αξία στις 5 παρά.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, φίλες και φίλοι.
0: Δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο σαν σήμερα, οπότε δεν θα ακούσουμε Τζάκομο Πουτσίνι και τώρα, θα ακούσουμε μετά. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε? Ορίστε. Θα ακούσουμε.
1: Για πες.
0: Με...
1: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Για πες. Εν Χριστώ, αδερφέ Νικόλαε.
0: Πάμε να ακούσουμε It's a Wonderful Life, Eli. Είναι μια υπέροχη ζωή ή ένα υπέροχο ψέμα έτσι κάνοντας αναγραμματισμό του live.
1: Τα ψέματα στο τραγούδι ενδεχομένως, τις αλήθειες στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Άκου τι ωραία, άκου τι ωραία που το πάμε. Well, when you're drunk and your money spent, I'll drive you home and I'll pay your rent, say you're beautiful.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Την ίδια ώρα, ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σύμφωνα με την έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% τους πρώτους τρεις μήνες του 2027, ενώ συνεχίζονται οι έντονες πιέσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων με εκρηκτική άνοδο των τιμών. Στις 6.30 το πρωί ανακοινώθηκε μετά από μαραθώνιες απολογίες το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας για τους γιατρούς της κλινικής του Κολονακίου που φέρεται να έχουν ευθύνη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο προκειμένου να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία με την ίδια να αρνείται τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση η οποία ενδέχεται να δημιούργησε επιπλοκές. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συζήτησης επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και αυτή ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα χθες στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, συγκεκριμένες λεωφοριακές γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό της Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά ως αφετηρία η Τέρμα τη Νέα Ελβετία. Στο διεθνή χώρο θα επιστρέψουμε, καθώς σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες ένα ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα αναλάβουν το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Ποια πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Ακόμα και αν δεν έχει υπερνικήσει απολύτως το φως στο σκοτάδι. Το κάνει σιγά σιγά και στο τέλος θα βγούμε εμείς του φωτός νικητές. Και στη σημερινή μέρα. Νίκος Λαδιανός.
1: Μπάμπη Τζομπάνογλου μαζί σας και σήμερα το πρωί Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική επιμέλεια.
0: Ο Άνδριου. Δες πως σε προσεγγίζω με διαφορετικό τρόπο, λέω ο Άνδριου. Και λέει ο Νίκος.
1: Ο Μπαρμπαντρέας.
0: Μπαρμπαντρέα, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο φίλο το Σάμι που μας ακούει και σήμερα.
1: Γεια σου, βρε Σάμι μου, τι κάνεις, τι κάνει εκεί η γειτονιά μας η παλιά. Όλα καλά. Θέλω πληροφορίες. Θέλω ρεπορτάζ.
0: Θέλω την παλιά μας γειτονιά και τα λοιπά και ο Νίκος.
1: Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Έχει μια ψυχρούλα τώρα το πρωί, να ξέρετε, λίγο τσιμπάει.
1: Ψυχρούλα
0: μια
1: έχει.
0: Μια ζακετούλα, ναι,
1: περισσότερο
0: ναι,
1: τσιμπάει μέσα στο στούντιο, εδώ στις εγκαταστάσεις, έτσι, έξω, λίγο μετά ερκοντήσων.
0: Έχει, το είπε και η Τζούλη, καλημέρα και στην Τζούλη.
1: Το είπε και η Τζούλη.
0: Ναι, ναι, ότι σήμερα είναι λίγο, έχει παραπάνω κρυουλάκι.
1: Η μετεωρολόγος μας τι λέει πάντως, από ό,τι είδα.
0: Για Θεσσαλονίκη, θες τώρα να την δώσουμε, που είναι Θεσσαλονίκη.
1: Μπα, πάει, τα είπε.
0: Τα είπε.
1: Μισά τα είπε. Την προσπερνάει η Θεσσαλονίκη γρήγορα.
0: Μέχρι τους 27 πάντως βαθμούς βλέπω από τους 16.
1: Θα τα δώσουμε αναλυτικά εδώ. Εκείνο που έβλεπα εγώ στο χάρτη που έδινε ήταν πολλά σύννεφα και βροχούλες ή βροχάρες.
0: Ναι, ναι.
1: Νότια Πελοπόννησο εκεί στα τρία πόλια της Πελοπονίσου και κάτω Κρήτη.
0: Δεν τα λέγαμε
1: εκεί
0: ότι
1: φαίνεται.
0: Την Τετάρτη θα πάει στην Κρήτη και μάλιστα λέει παίρνει και το χαρακτήρα ενός κυκλώνα, να, μεσογειακού κυκλώνα.
1: Από το χάρτη. Περικυκλωμένη η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο από μπλε σύννεφα, έτσι, βροχοφόρα,
0: ναι.
1: Τα οποία μετά θα κινηθούν
0: και ισχυρούς ανέμους και τα λοιπά.
1: Δείχνει Πέμπτη προς Παρασκευή, κινούνται μετά προς Νότια Τουρκία, προς τις νότιες ακτές της Μικράς Ασίας και τα Δωδεκάνησα και σιγά σιγά προς Κύπρο φεύγει αυτό το σύστημα.
0: Να το, δες το εδώ.
1: Ναι, ναι,
0: πώς
1: ναι.
0: Κινείται αυτή την ώρα, πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες.
1: Με ένα μικρό στροβιλισμό και κινείται με κατεύθυνση νότιο-ανατολικά.
0: Θα φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η ελπίδα των μετεωρολόγων είναι ότι θα ξεσπάσει το μεγαλύτερο κομμάτι σε θάλασσα, στις θαλάσσιες περιοχές και όχι στις παράκτιες. Ας το ελπίσουμε.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Βροχερός λοιπόν σε αρκετές περιοχές της χώρας, είπαμε κυρίως στις νοτιότερες. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, ολίγοντι, ενισχύοντας τόσο οι άνεμοι. Βροχές και καταιγίδες λοιπόν αναμένονται κυρίως στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυρά τοπική άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο.
0: Μικρή άνεμη
1: θερμοκρασία.
0: Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Νότια Πελοπόννησος και στην Κρήτη τις πρωινές ώρες θα έχουμε βροχές ενδεχομένως και καταιγίδες και στη συνέχεια και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
1: Σημαντική πιθανότητα για τοπικές βροχές για τους φίλους που μας ακούν σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς, ενώ πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εμφανίζεται στην Κρήτη κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.
0: Μπράβο. Από το μεσημέρι και μετά αυτό το σύστημα θα περάσει, όπως είπες, νοτίως της Κρήτης και θα αρχίσει να ταλαιπωρεί τους γείτονες.
1: Υπάρχει και ένα υψηλό ενδεχόμενο για μεταφορά σκόνης αφρικανικής. Τώρα πάμε στην θερμοκρασία. Η θερμοκρασία, Μπάμπη, στη Δυτική Μακεδονία αρκετά χαμηλά.
0: Ναι, μέχρι τους 24. Μα όταν εμείς είμαστε 27, κοιτάξτε φίλες και φίλοι, η Θεσσαλονίκη λέει μέχρι 27. Η κεντρική Μακεδονία είναι συνήθως 3 βαθμούς Κελσίου.
1: Η δυτική.
0: Η κεντρική είναι 3 βαθμούς Κελσίου παραπάνω από ότι είναι η δυτική. Ή αν θες,
1: ναι,
0: η δυτική είναι 3 βαθμούς περίπου Κελσίου λιγότερο κάθε φορά. 11 με 24. Εχθές μιλούσαμε με την συνάδελφο, την Θωμαΐσα Αδάμο από τη Φλόρινα. Και λέει ότι βραδινές ώρες πέφτει η θερμοκρασία και στους 5 βαθμούς και ήδη κάποιοι εκεί στα ορεινά χωριά της Φλόρινας έχουν ανάψει την ξυλόσωμπα.
1: Βλέπαμε τα ρεπορτάζ ότι προμηθεύονται με καυσόξυλα και λοιπά.
0: Βρεδό,
1: και όχι μόνο αυτοί.
0: Επάνω στα πεύκα κάποιοι
1: και άλλοι
0: σήμερα θα παραλάβουν τα καυσόξυλά τους της χρονιάς.
1: Αν έχεις και για καυσόξυλα. Έτσι
0: ναι, είναι. Αν έχεις τζάκι στο σπίτι προφανώς ή αν έχεις ξυλόσωμα. Γιατί να σου πω κάτι, Νίκο, ένα από τα πράγματα που έχω λατρέψει σε αυτό το σπίτι, το οποίο νοικιάζω, έτσι, να τονιστεί και αυτό, δεν είμαι ιδιοκτήτης, μεγάλο ιδιοκτήτης, είναι η θαλπορή της φωτιάς και της αίσθησης που σου δίνει το τζάκι.
1: Της εστίας.
0: Συν το γεγονός, φίλε Νίκο, ότι ψιλοκάνεις και οικονομία στα υπόλοιπα αέρα και τα λοιπά από ό,τι κάψει το ξύλο.
1: Μπαμπή, γιατί δεν λες και για τα λουκανικάκια σου τώρα.
0: Να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ψήσει ούτε μια φορά και δεν το κάνω στο τζάκι.
1: Δεν θες να μυρίσεις το σπίτι.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω και να ούτε, μη φεύγει κάπνα.
1: Ούτε κάστανα έχεις ψήσει.
0: Κάστανα, ναι.
1: Κάστανα,
0: ναι. Ναι, έχουμε πάρει μια ειδική σαν συσκευή που τα βάζεις πάνω, τα τοποθετείς στη φωτιά και ψήνονται.
1: Γιατί είσαι κοινωνικά ανάλγητος. Οι καστανάδες δηλαδή τι θα κάνουνε, Μπάμπη?
0: Οι καστανάδες.
1: Τι θα κάνουν οι καστανάδες?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι προς τα Πεύκα δεν ανηφορίζουν. Είναι πολύ μακριά από το κέντρο όπου ζει η καλή κοινωνία.
1: Να κατέβεις στην Τζιμισκή και στην Εγνατία να προμηθευτείς από τους καστανάδες.
0: Έτσι όπως πάντα οικονομικά μας, με βλέπω να βγάζω κανένα εξτραδάκι στην
1: Αριστοτέλους. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία σήμερα ως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη ως τους 29, στην Ήπειρο ως τους 30, στη Θεσσαλία ως τους 28 και πάλι και σήμερα πιο χαμηλά από μας η Θεσσαλή, η φίλη μας.
0: Η Θεταλή.
1: Στα χαμηλότερα ηπειρωτικά από 11 ως 29, Πελοπόννησος 29, Κρήτη ως 31, άλλος κόσμος η Κρήτη. Και εντάξει, τα Επτάνησα 27, Βόρειο Αιγαίο 26, Νοτιότερο Αιγαίο 29. Οι άνεμοι πώς θα είναι σήμερα, Μπάμπη, οι άνεμοι?
0: Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, ασθενείς 2 έως και 3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις στα Δωδεκάνησα.
1: Ωραία εκεί.
0: Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις στις πρωινές ώρες και μετά θα γίνουν βόρειοι βορειοδυτικοί.
1: Να είμαστε σε κάνα ακρογιάλι τώρα της Λέρου εκεί.
0: Να σου πω κάτι, Νίκο.
1: Έχεις πάει στη Λέρου?
0: Έχω πάει, έχω
1: και
0: πάει.
1: Μου είπες ότι σου είχε αρέσει πάρα,
0: ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε στο χουχούλιασμα, Νίκο. Όσο
1: ποιο
0: κρυώνει ο καιρός.
1: Άσε,
0: όσο κρυώνει ο καιρός, όσο και να αντιστέκεσαι, σου λέω με καλοκαιρά και μιλάς. Τώρα το μυαλό πάει στα πιο ορεινά. Δηλαδή τώρα θέλει ένα μεσημεριανό τσιπουράκι.
1: Έλα ρε τώρα, δεν πήγαμε μεζέ, Νοέμβριο. Άσε με αυτά μετά την 28 Οκτωβρίου.
0: Με μεζέ στο σαλέ.
1: Αυτά μετά
0: στο
1: την σαλέ. 28 Οκτωβρίου.
0: Το
1: τώρα
0: λέει,
1: άσε
0: Πάμπη,
1: τώρα.
0: Το
1: άσε
0: σαλέ.
1: Μην αντιστέκεσαι.
0: Η φίλη, η Ευαγγελία
1: μην
0: μου λέει,
1: αντιστέκεσαι.
0: Θα γίνει και φέτος το σαλέ.
1: Μην
0: πάνω.
1: Αντιστέκεσαι. Πάλι κάνε ένα βήμα κι εσύ.
0: Βλέπετε τι περνάω, φίλες και φίλοι.
1: Το θέρος έρχεται.
0: Όχι, όχι και χορευτικό. Και Νίκο, κάτσε κάτω. Όχι και χορευτικό το ρουβά, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Δηλαδή,
1: α,
0: όλα έχουν το
1: ωριό. Έπρεπε να δεις παλιά σε γλέντια.
0: Βρε αυτό.
1: Έπρεπε να δεις ο ρουβάς πάνω στα τραπέζια.
0: Και, με φούστα
1: και
0: σαν το
1: γύρω, ρουβά. Γύρω, και γύρω-γύρω οι ρουβίτσες.
0: Και εσύ έκανες το ρουβά και κάτω υπήρχαν
1: σε
0: οι ρουβίτσες.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ο ρουβάς το έμαθε. Έχει κινηθεί νομικά,
1: κινηθεί,
0: λέει, σε βάθος
1: σου. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έχει απαγορεύσει τον Νίκο και να το τραγουδάει και να τα χορεύει.
1: Πνευματικά ή για κινητικά δικαιώματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε κανένα ρουβά σήμερα. Το ζητάει εδώ. Ό, το κοινό μας.
0: Στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Αυτό θα βοηθήσει λίγο τη θερμοκρασία από 15 στη χαμηλότερη έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι βλέπω, φωτιά λέει σε παράνομη χωματερή αυτή την ώρα.
1: Άντε ξανά,
0: στο Ρεόκαστρο.
1: Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, έχουμε στις νόμιμες, έχουμε και στις παράνομες. Έτσι.
0: Μα το θέμα
1: όλο
0: είναι...
1: αυτό το πράγμα είναι χωματερή. Εν τω μεταξύ, τι παράνομη. Εδώ βλέπω και. Αχ, τα greater
0: σε παράνομη σημαίνει ότι δεν είναι οριοθετημένη, δεν είναι
1: φυσικά,
0: επίσημη.
1: Φυσικά.
0: Και βλέπουμε μια φαγάνα να επιχειρεί να επιχωματώσει, έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: Να ρίξει χώμα από πάνω.
1: Και άλλη
0: για
1: μια
0: να...
1: φορά στο Ρεόκαστρο.
0: Τι έχουμε πάλι να αναπνεύσουμε εκεί στα δυτικά, ναι. Νίκο. Τυχερίω
1: είναι. Δεν θυμάμαι τώρα η πέμπτη ή έκτη φορά στο Ρεόκαστρο.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει αυτή η δουλειά. Λοιπόν, ίσως πρέπει να συνδεθούμε αργότερα με τον Παύλο Σαρόγλου.
0: Θα στο κάνω εγώ τον Σαρόγλου. Ναι, Νίκο και Μπάμπη, πραγματικά μια φωτιά που έχει ανάψει εδώ. Τα υλικά είναι τέτοια τα οποία.
1: Έλα, βρε, πάμε να τον ακούσουμε.
0: Ζήτημα. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο.
1: Θα ακούμε σένα.
0: Πάμε.
2: Η κατάσταση φαίνεται όμως για την ώρα να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Συνεχίζει βέβαια, βγαίνει φλόγα από μέσα και οι διάφορα πλαστικά και ό,τι άλλα απορρίμματα υπάρχουν εδώ. Για την ώρα έχει έρθει και η υδροφόρα του Δήμου Ρεοκάστου να συνδράμει αν χρειαστεί. Ναι. Γίνεται, όπως είπαμε, και επιχωμάτωση.
3: Ναι. Το καλύτερο δυνατό
2: ελπίζουμε
3: για να σβήσει πιο γρήγορα όσο πιο γρήγορα η φωτιά. Ναι.
4: Τέλεια.
3: Παιδιά, πολύ ωραία. Είναι πάντα ευχάριστο να
1: πω. Πολύ ωραία. Είναι πάντα ευχάριστο να καίγονται κομματέρες. Έτσι όπως ακούστηκε εδώ.
0: Το θέμα είναι ότι δεν είναι καμιά φωτιά, παιδιά, που προκαλεί κανένα άγχος σε σχέση με το μέγεθός της. Άγχος όμως προκαλεί το τι θα πνεύσουμε και θα αναπνεύσουμε. Φυσικά. Από όλα αυτά τα πλαστικά και τα σκουπίδια τα οποία καίγονται αυτή την ώρα στο Ρεόκαστρο, σε μια περιοχή πολύ κοντά στις περιοχές όπου ζούμε εμείς η ταπεινή αυτή της πόλης, Νίκο.
1: Να, και βλέπεις εδώ πέρα η ταπεινή της πόλης, αυτοί που έρχονται από τα ανατολικά, οι δυστυχισμένοι άνθρωποι, όπως μας λέει και Θεούλη, η φίλη και συνάδελφος η Μπέλα Ιθεριού.
0: Καλημέρα, ρε Μπέλα, πού είσαι?
1: Αυτήν την ώρα είναι εκεί. Αυτήν την ώρα η κυκλοφορία του μετρό μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη γίνεται μόνο από μία τροχιά.
0: Να σου πω, ποιος μας έλεγε πάλι ότι είχε κάποια ζητήματα, εχθές ήτανε ή προχθές πάλι?
1: Ναι, μας το πάνε, μας το πάνε.
0: Τι συμβαίνει, παιδιά?
1: Θα το θυμηθώ μετά από τον Ρουβά. Άλλο βέβαια ζήτησα εγώ από τον Αντρέα τον Κοράνη, αφιερωμένο
0: δεν θα το βρήκε,
1: στην Μπέλα τη Θεριού αυτό. Έλα,
0: Ρουβάς για την Μπέλα. Άκου, Μπέλα, άκου.

0: μην αλλάζεις το θέμα. Έτσι λοιπόν, αφιερωμένο και στον φίλο μας τον Μάκη τον Μουδιώτη, που μας έστειλε την καλημέρα μαζί με αίμα, δάκρυα και υδρότα.
1: Βλέπεις τι παίρνω ο Μάκη εντωμεταξύ. Πώς, με σένα παθαίνω πλάκα, ρε Νίκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χόρευες όλη την ώρα το κομμάτι και ανοίγεις το μικρόφωνο και δεν ακούγεσαι ούτε κατά
0: καθόλου
1: τη λαχανιασμένος. Πρέπει, ναι, να έχεις πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και αυτό με το σπαγκάτο, ρε, πώς το κάνεις. Κάνεις σπαγκάτο, φίλες και φίλοι, και ξανασηκώνεται όρθιος. Δηλαδή, με έχει τρελάνει. Τι ελαστικότητα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, αυτό που δεν σχολιάσαμε καθόλου και δεν μας είπε και τίποτα και η Μπέλα, αλλά μάλλον στα υπόγεια, στους υπόγειους διαδρόμους του μετρό, δεν είναι υπέρ για αυτή την ώρα, για να μας δώσει ρεπορτάζ τι γίνεται εκεί στην περιοχή της Συνδίκας στη Βασιλή Σόλγας,
1: ναι,
0: όπου είχαν τη φαϊνή ιδέα, τώρα που μαζεύτηκαν όλοι να κάνουν εκεί τις εργασίες, αντί να τις κάνουμε στο καλοκαίρι,
1: ναι,
0: στη Συνδίκα.
1: Πάντως γίνεται χαμός, λέει η Μπέλα, από κόσμο, εκεί στο σταθμό που, στην ανάληψη.
0: Περιμένουν, άρα έχει και καθυστερήσεις.
1: Γίνεται λίγο χαμός αυτή την ώρα και από κόσμο
0: λοιπόν,
1: σταθμό της
0: ανάληψης. Λοιπόν, συνεχίζονται
1: στο
0: μεταξύ οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Βούλγαρη. Οι εργασίες σήμερα θα πραγματοποιηθούν και είναι ένα τμήμα εκεί πολύ, το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος και είναι και κοντά ο σταθμός μετρό της Βούλγαρη, που πηγαίνει πολλοί κόσμος και παρκάρουν και τα αυτοκίνητά τους εκεί, στο τμήμα από Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Καθηγητού Παπαδάκη είναι ακριβώς εκεί πάνω στη στάση του μετρό. Χθες, να υπενθυμίσουμε, είχε ασφαλτοστρωθεί το τμήμα της Βούλγαρη από Παπαναστασίου μέχρι Αριάδνης, εκεί πίσω από το γήπεδο της Χαριλάου, του γήπεδο του Άρη.
1: Πάμε, μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να κάνω λίγο τον Λαγιανό. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν, τώρα λοιπόν, να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Εκεί στην Όλγας, πες μας.
1: Εκεί στη Β' Εθνική. Πού στην
0: Όλγας. Έχει στη Συνδίκα.
1: Η Όλγας έχει εδώ.
0: Έχει. Να πάλι.
1: Έχει στο κομμάτι από περίπου από την Δελφών μέχρι και την Συνδίκα.
0: Εκεί. Τι τραβάνε τα ανατολικά προάστια. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: το μετρό υπολειτουργεί. Ο δρόμος υπολειτουργεί. Τίποτα.
1: Το χαβιάρι λίγο χαλασμένο και το κρασί παλιό. Υπάρχει όμως ζήτημα, αυτό που έχει εντοπίσει ο Νίκος, γιατί από την Συνδίκα και πριν δημιουργείται το ζήτημα. Κατά τα άλλα, εντάξει, η Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Πώς το
1: έχει
0: προγραμμάτισαν έτσι και φέραν τις εργασίες 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, ρε εσύ, Μπάμπη,
1: μην
0: πόσο μυαλό.
1: Νίκο, εδώ δεν θυμάσαι τις εργασίες που γινόντουσαν στον δρόμο προς τη Χαλκιδική κάθε καλοκαίρι τα προηγούμενα χρόνια. Στην περιφερειακή, φίλες και φίλοι, θα πάμε. Εκεί παραμένει το πρόβλημα, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος των καθυστερήσεων, στο ανέβασμα που ξεκινά της περιφερειακής προς τα ανατολικά από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και πριν κατορθώσετε να φτάσετε στην έξοδο Νεαπόλεως. Και υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο ταλαιπωρίας για εσάς που κινήσετε στην αντίθετη κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά,
0: αυτό
1: στο ύψος της Τριανδρίας.
0: Αυτό που θαυμάζω κάθε φορά στον Μπάμπη είναι που κάθε φορά το λέει ολόκληρο. 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Δεν το περικόπτει καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ασυνήθιστο σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα, πριν βγούμε για τους τίτλους ειδήσεων,
1: ναι,
0: το It's Not Unusual.
1: It's not unusual.
0: Μια τραγουδάρα. Άκου το ξέρεις.
1: Θα το ακούσουμε. Ξέρεις. Κάτσε όμως, κάτσε να σε κρατήσω. Δεν θα σηκωθείς και σε αυτό.
0: Πάμε, βγαίνουμε.
1: Αυτό όμως πρέπει να το χορέψεις. Πάμε, χορεύοντας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά σε εξέλιξη σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο ωραίο Καστρό.

0: Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή τους ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη Μία στο Σύνταγμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη στη Θεσσαλονίκη. Στη Νέα Ελβετία θα ξεκινούν και θα σταματούν κάποιες λεωφοριακές γραμμές. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Welcome back. Welcome back to 102. 102. 102 FM.
1: Πολύ ωραία το είπες, φίλε.
0: Έτσι.
1: Νιώθω σαν να κάνω εκπομπή σε ραδιοφωνικό σταθμό στη Δυτική Ακτή.
0: Στη Δυτική Ακτή, όχι στην Ανατολική.
1: Στη Δυτική Ακτή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η πόλη ξύπνησε στους 102 με αρκετά ζητήματα και στη λειτουργία του μετρό. Χάρη στην Μπέλα Θεριού το μάθαμε και σας το μεταφέραμε πρώτοι. Υπάρχουν αρρυθμίες, υπάρχει ταλαιπωρία, καθώς η κίνηση ανάμεσα στην ανάληψη και το Πανεπιστήμιο μεταξύ αυτών των δύο σταθμών του μετρό πραγματοποιείται προσωρινά μόνο μέσω της τροχιάς 1.
0: Και γι' αυτό υπάρχουν και καθυστερήσεις από ό,τι διαβάζουμε και στους σταθμούς της βασικής γραμμής εκεί μεταξύ Βούλγαρη και Νέα Ελβετία. Εν τω μεταξύ, εκεί που είναι ο σταθμός της Βούλγαρη έχουμε διπλό πρόβλημα, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα γίνονται ασφαλτοστρώσεις. Τώρα τέτοια ώρα, τέτοια μέρα, ρε παιδιά, και αν ανοίξετε το GPS και δείτε το χάρτη, εκεί στην διασταύρωση της Βούλγαρη με την καθηγητού Νικολάου Παπαδάκη έχουμε προβλήματα, όπως έχουμε προβλήματα και στο ύψος της Δελφών σε εκείνο το σημείο, αλλά και στη Βασιλίση Σόλγας επανερχόμαστε, έχει χειροτερέψει η κατάσταση πριν από τη Συνδίκα, γιατί όπως δείχνει εδώ και το συμβολάκι, αλλά όπως ξέρουμε έχει εργασίες εκεί σε εκείνο το σημείο από την ΕΙΑΘ.
1: Ωραία, αν τελείωσες με
0: τελείωσα την κίνηση από εκείνο το σημείο,
1: στις γειτονιές σου εκεί, στις καλές γειτονιές της Θεσσαλονίκης, πάμε και λίγο δυτικότερα να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχουν ζητήματα κλασικά και στη Μικη Θοδωράκη στο κατέβασμα από την Δαβάκη και έπειτα, περίπου μετά τα συμμαχικά κημητήρια ξεκινάει η ουρά για να μπορέσετε να περάσετε το φανάρι των Αγίων Πάντων, δηλαδή εκεί μπροστά στις 12 όροφες, ενώ το αντίθετο ρεύμα για εσάς που ανηφορίζετε τη Θεοδωράκη θα έχετε ζητήματα μέχρι να περάσετε πάλι το ίδιο φανάρι της Δαβάκη από την αντίθετη κατεύθυνση. Οι ουρές ξεκινούν από την Αγαθουπόλεως, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αρκετό ζήτημα και σημαντικές καθυστερήσεις και στην λεωφόρο Δενδροποτάμου σήμερα. Στο κομμάτι βέβαια με το φανάρι εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, η ουρά ξεκινά από την 28η Οκτωβρίου με κατεύθυνση βέβαια προς το σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Υπάρχουν καθυστερήσεις ακόμα και όταν περάσετε το φανάρι της Αριστοτέλους στην κίνησή σας, τουλάχιστον και μέχρι να κατορθώσετε να διασχίσετε και το ύψος της Θωμάς Χατζίκου. Δηλαδή μέχρι και τη Χατζίκου θα έχετε ζητήματα.
0: Στη Μενεμένη, έτσι.
1: Ναι, θα έχετε οδός, ζητήματα.
0: Εντάξει, εκεί η Θωμά Χατζίκου καθημερινά συγκεντρώνει, είναι κεντρικός δρόμος της Μενεμένης. Και
1: ξέρεις ότι στη Μενεμένη έχουν και μια πλατεία αφιερωμένη σε μένα,
0: Στον Τζιομπάνογλου.
1: Τζιομπάνογλου λέγεται.
0: Α.
1: Παράφραση, τι Τζιομπάνογλου, τι Τζιομπάνογλου, τι τέτοια.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν μας αφήνεις να μην προφέρουμε το γιώτα. Άρα
1: όχι, το κανονικό
0: πρέπει να κρατάς αποστάσεις.
1: Όχι, το πραγματικό όνομα είναι το Τζιό, ταυζήτα γιώτα, Τζιό Πάνογλου. Αλλά τι Τζιό Πάνογλου, τι Τσομπάνογλου.
0: Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο εκεί από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης?
1: Στα δυτικά.
0: Στη Μοναστηρίου πώς είναι, στη Μοναστηρίου?
1: Κάτσε, θα πάμε και στη Μοναστηρίου να τα δούμε.
0: Δεν βλέπω,
1: δεν
0: να
1: βλέπω,
0: έχει,
1: όχι, δεν έχει ζητήματα.
0: Θέματα. Ούτε στην Οδό Παλαιού Σταθμού και στην 26 Οκτωβρίου από κάτω από τα πρώην σφαγεία έχουμε θέμα. Έχουμε μόνο στο φανάρι, αυτά κυρίως από την Πολυτεχνείου και την 26 Οκτωβρίου από το άλλο ρεύμα μπροστά στα δικαστήρια.
1: Και οι συντοπίτες μου εκεί στο Ρετζίκι και στα Πεύκα και στο Φίληρο θα αντιμετωπίσετε τη γνωστή ταλαιπωρία στην προσπάθειά σας να κατηφορήσετε τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου και να περάσετε το σημείο της εξόδου προς το Φίληρο. Εκείνο το σημείο που μας ταλαιπωρεί καθημερινά δίνει σήμερα ταλαιπωρία και από το Φίληρο.
0: Δεν έχετε ανάγκη εσείς μέσα στα πολυτελή σας SUV.
1: Μάλιστα,
0: εκεί με το καφεδάκι και τα air condition
1: ακριβώς.
0: Και τα
1: ακριβώς.
0: Πολυοργανικά συστήματα εκεί.
1: Ακριβώς, μετράμε τα λεπτά των καθυστερήσεων του σειρμού της τροχιάς 1 εκεί στην ανάληψη. Έτσι περνάμε την ώρα μας. Λέμε, ρε, πώς να ταλαιπωρούνται εκεί.
0: Ξεκίνησες όμως να μου πεις πριν τι ένδειξη έβγαλε το αυτοκίνητο, θα μου το πεις μετά, γιατί δεν μου το ολοκλήρωσες.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να το πούμε
0: στο ραδιόφωνο. Πάλι.
1: Πάλι έχουμε τρεχάματα πάλι με το διζελάκι. Φίλες και φίλοι,
0: έχει αφήσει κάποιος.
1: Μία συμβουλή θα σας δώσω. Μην πάρετε ντίζελ αυτοκίνητο κάτω από 1400 κυβικά.
0: Γιατί,
1: με τον καιρό θα σας βγάλει ζητήματα, είναι βέβαιο. Και το τούρμπο και οι, πώς λένε, τους ψεκαστήρες και τα λοιπά που
0: τα injections, τα back.
1: Τα Beck είναι, σας λέω, το δικό μου είναι συγκεκριμένης μάρκας γερμανικής τεχνολογίας, που το είχα πάρει σχεδόν καινούριο.
0: Δυσφήμιση.
1: Όχι, δεν είπα καν ποιο είναι. Όπου το πάω, γιατί μου βγάζει διάφορα, μου λένε, αποδείχθηκε ότι diesel κάτω από 1400 βγάζει τέτοια ζητήματα. Και άμα γκουγκλάρετε θα τα δείτε.
0: Α, τα γκουγκλάρες.
1: Όχι, άμα τα γκουγκλάρει ο κόσμος, εγώ τα πληρώνω. Οι άλλες τα γκουγκλάρουν για να την γλιτώσει.
0: Λοιπόν, να φύγουμε από κίνηση και αυτοκίνηση.
1: Ναι, αφού πούμε, δεν ξέρω, είπες για την Εγνατία και για την Τσιμισκή.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Γιατί έχουν και η Εγνατία και η Τσιμισκή αυτή την ώρα ζητήματα, με περισσότερα προβλήματα η Εγνατία. Και το τονίζω, ρε Νίκο, γιατί μόλις επιστρέψαμε στο άνοιγμα των σχολείων και στην καθημερινότητα, τη δύσκολη, τελικά εξαφανίστηκε και η ανάσα που νομίζαμε ότι θα δώσει η επέκταση προς την Καλαμαριά. Στα κυκλοφοριακά ζητήματα της πόλης. Δεν βλέπω
0: καμία αλλαγή.
1: Εντάξει,
0: θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Άμα έρχονται τώρα τέτοια εποχή πρωινά και μου κάνουν εργασίες στην Όλγας και στη Βούλγαρη, θα προκύπτουν προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να μην προκύψουν. Έστω τα λίγα αυτοκίνητα δεν θα πετάξουν, θα πάνε και θα κολλήσουν εκεί πέρα.
1: Ήλπιζα, να δούμε υποκανονικές συνθήκες. Σε καλυτέρευση της κατάστασης δεν τη βλέπω. Και η λεωφόρος στρατού έχει ζητήματα, δηλαδή ξεπετάγονται τα γνωστά σημεία που μας ταλαιπωρούν από Μπιζανίου μέχρι και Ευζώνων. Αυτά, εγώ δεν έχω κάτι άλλο με την κυκλοφορία στους δρόμους. Αν έχουμε κάτι σημαντικό, προφανώς και θα επιστρέψουμε. Θα
0: παρακαλώ να χαλαρώσουμε λίγο, να αρχίσουμε να ακούμε λίγο από Madame Butterfly, προκειμένου να μπούμε στο κλίμα, έτσι, της ιστορικής αναδρομής.

0: Μουσικάρες, έτσι, μουσικάρες.
1: Ρε φίλε, εγώ δεν θα σου πω ότι είμαι λάτρης της όπερας, αλλά νιώθω, πέρα από τη λυρικότητα που την αντιλαμβάνομαι και εγώ ο αδαής της Μαρία Κάλλας, βγάζει και έναν συναισθηματισμό, δηλαδή σε αγγίζει μέσα σου.
0: Μπάμπη
1: με
0: μου,
1: αυτή τη φωνάρα.
0: Φρόντισα, κοίταξε, φρόντισα να βάλω και κάποια κομμάτια τα οποία είναι, ας τα πω έτσι, αρκετά εύπεπτα, είναι πάρα πολύ μελωδικά. Δεν μπορεί να σ' αρέσει η μουσική και να μην σου αρέσουν αυτά που ακούμε. Τέλος πάντων, πάμε 1462. Σαν σήμερα ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατελούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ Β'. Οι Τούρκοι φυσικά χαλώντας την συμφωνία ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων
1: σόπα,
0: κατοίκων.
1: Σόπα, φίλε, πρωτοτύπησαν και εκεί.

0: 1835, μια τέτοια μέρα, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin φτάνει στα νησιά Γκαλαμπάκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής, και θα παραμείνει εκεί για 5 εβδομάδες, όπου θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μάλιστα μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έβιων όντων. Ξέρετε, η θεωρία του Δαρβίνου, γιατί ο Charles Darwin είναι γνωστός στη χώρα μας ως Κάρολος Δαρβίνος.
1: Και θυμάμαι μια ελληνική ταινία που έλεγε «Α, διαβάζετε και Δαρβίνο». Λοιπόν, πάμε όμως σε μια φυσιογνωμία πάρα πολύ συμπαθητική σε όλους. 1934, και ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας.
0: 1967, ανακαλύπτεται ο προϊστορικός οικισμός στο ακροτήρι της Σαντορίνης από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο. Το ακροτήρι της Σαντορίνης που ακόμα και τώρα που μιλάμε δίνει νέα ανασκαφικά ευρήματα, δεν έχουν σταματήσει οι ανασκαφές από το 67 μέχρι σήμερα και είναι σημαντικότατα.
1: Καταπληκτικός οικισμός, και όταν πάτε Σαντορίνη, μην πάτε μόνο για τα ηλιοβασιλέματα και τις ξαπλώστρες, να επισκεφτείτε το ακροτήρι, και εκεί δίπλα θα θαυμάσετε και έναν από τους υπέροχους ιστορικούς φάρους της Ελλάδας, στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 την Ζενέσες. Είναι η αρχή βέβαια της μεγάλης πορείας του Παναθηναϊκού προς το Γουέμπλεϊ.
0: Μην αναρωτιέστε γιατί κάποιες στιγμές ο Νίκος μιλάει κανονικά και μετά δίνει η γκάζι κτλ. Εγώ τον έχω στο τηλεκοντρόλ και τον δίνω forward, να ξέρετε, για να συντομεύσουμε. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην ταχύτητά του. 1982, έχουμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Και θυμάμαι, ρε Νίκο, πώς μεγαλώσαμε εμείς, ότι στην ηλικία εκεί γύρω των 13-14 ετών είχα διαβάσει ένα βιβλίο για τις σφαγές ακριβώς στα δύο προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα.
1: Εικόνες απάνθρωπες, και θυμάμαι ότι εκείνα τα χρόνια είχαν μεταβεί μετά από αυτές τις σφαγές.
0: Το είχα διαβάσει σε βιβλίο, το είχα πάρει.
1: Και το γνωστό τρίο των σημαντικών reporters, η εκπομπή reporters τότε.
0: Μπράβο,
1: Γιάννης,
0: ρε φίλε, μπράβο, το θυμάμαι.
1: Και Δημαράς.
0: Ως ειδικός αυτούργος κατηγορείται ο πρωθυπουργός, ο μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ και τότε στρατηγός, ο Αριέλ Σαρόν.
1: Καλά, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές ερμηνείες και εκδοχές για το πώς έγινε αυτή η απάνθρωπη σφαγή, αυτή η κατάσταση σε αυτούς τους οικισμούς, που θυμόμαστε ακόμα τις εικόνες που μεταδίδονταν. Γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1893 ο Άλμπερτ φον Σεντ Γκέργκι ντε Ναγκυράπολτ, Ούγγρος γιατρός.
0: Φίλε, μόνο ο Γιώργος ο Μήνος σε κοντράρει στο να διαβάζεις όλο αυτό. Για ξαναδιάβασε το.
1: Άλμπερτ φον Σεντ Γκέργκι ντε Ναγκυράπολτ, Ούγγρος γιατρός. Αυτό κοίταξε που μου έκανες να το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1937. 1924, μία από τις πιο ωραίες γοητευτικές γυναίκες, Λωρίν Μπακόλ, γεννήθηκε. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για εκείνη. Και 1925 γεννήθηκε ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο γνωστότερος ως BB King, Αμερικανός θρύλος του blues.
0: Ποιοι πεθάναν όμως μια τέτοια μέρα?
1: Θα μας το πει σε λίγο έτσι και η μουσική.
0: Εμείς ξεκινήσαμε από την υπέροχη Μαρία Κάλλας,
1: και
0: την Ελληνοαμερικανίδα, την Ελληνίδα λυρική καλλιτέχνηδα, που την ακούμε εδώ να ερμηνεύει Πουτσίνη.
1: Πουτσίνη
0: ήταν ο
1: αγαπημένος. Madame Butterfly.
0: Λοιπόν, 1736 όμως, μια τέτοια μέρα, πεθαίνει και ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ. Τον έχετε ακουστά. Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Και το 1932 ο Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός, που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και για αυτή την ανακάλυψη τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσιολογίας το 1902. Ποιοι γιορτάζουν, Νίκο, σήμερα?
1: Σήμερα γιορτάζει η Λουντμίλα.
0: Έχεις γνωρίσει καμιά Λουντμίλα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι.
1: Εφημεία όμως έχω γνωρίσει σίγουρα.
0: Α, γιορτάζει και εφημεία.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο Μαρία Κάλλας πριν, ναι, επανέλθουμε.
0: Ναι, ας την απολαύσουμε, όχι να την ακούσουμε.

0: Λοιπόν, και μια που ακούγαμε όπερα, νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει έτσι όλη την βάση για να κινηθούμε προς τα πολιτιστικά, προς τον πολιτισμό.
1: Αμάν.
0: Και να ακούσουμε σήμερα μια τσέτα πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Και λέω, τι φοράει όχι, τώρα. Γι' αυτό ξεντυνόμουν, ρε Συμπάμπη. Πριν έλεγες ότι χορεύω ρουβά, πριν έλεγες ότι κάνω σπαγκάτο. Αλλά τώρα ότι ξεντύνομαι κιόλας.
1: Ναι, και φοράς έλεος. Τώρα αυτή την ένδυση, το κατάλληλο ένδυμα.
0: Έχω βάλει απλά το φράκο.
1: Το πολιτισμικό μας περίπατο.
0: Το φράκο μου. Πώς θα πάμε σε μια όπερα. Έτσι. Έλα, παρακαλώ, για ξεκινήστε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, ο Αποστόλης Μπαμπαγιάννης, ο γνωστός Τσολιάς, έρχεται με τη νέα του μουσική παράσταση «Ο Πεκεμπλέ» και την «Τσόλια Μπαντ». Με καυστικό χιούμορ, μουσική και σχολιασμό της επικαιρότητας, η νέα περιοδία του σατυρικού δημιουργού υπόσχεται μια βραδιά όπου η ελληνική πραγματικότητα περνά από το ανατρεπτικό φίλτρο του Τσολιά. Στον κινηματογράφο Ναταλή, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία του Τάσου Μιμέτη «Πολιτική κουζίνα». Ο Φάνης, πολίτης στην καταγωγή και αστροφυσικός στο επάγγελμα, ξαναγυρίζει στην πόλη ύστερα από 30 χρόνια για να δει τον άρρωστο παππού του. Το ταξίδι δίνει την αφορμή για μια αναδρομή στο παρελθόν, όταν ως παιδί στην πόλη μάθαινε τα μυστικά της μαγειρικής και ζούσε τον πρώτο έρωτα με τη μικρή Σαϊμέ. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Ταρκόφσκι «Στάλκερ». Σε μια απροσδιόριστη μελλοντική κοινωνία, τρεις άντρες διεισδύουν σε μια απαγορευμένη ζώνη και έρχονται αντιμέτωποι με βασικά υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Αλληγορικό διπορικό με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και Ντοστογεύσκι διαλόγους. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο διεθνούς φήμης τενόρος Πιότρ Μπερτζάλα συναντά την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής σε μια βραδιά αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Η βραδιά φέρνει στη σκηνή άριες και ορχιστρικά αποσπάσματα από έργα που έχουν σφραγίσει την ιστορία της όπερας, δημιουργώντας έναν μουσικό διάλογο με την εμβληματική μορφή της Μαρία Κάλλας. Ξεκινά στα παλιά σφαγεία το Reworks Festival 2026. Για 5 ημέρες και νύχτες το Reworks θα αναπτυχθεί σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με DJ sets, live performances, ειδικά projects και παράλληλες δράσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε και την ατζέντα με τις πολιτιστικές ειδήσεις της ημέρας. Μην ξεχνάτε, 6930 078 228, ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Μας αποδικεύετε στις επαφές ως τους πιο αγαπημένους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και καθημερινά μας στέλνετε τα μηνύματά σας, το ξαναλέω, 6930 078 228.
0: Τώρα ήρθε η ώρα της και της μουσικής αυτοκριτικής, καθώς θα ακούσουμε ένα τραγούδι καταπληκτικό, από τα πιο όμορφα που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει ως τίτλο το «Poor Misguided Fool». Δηλαδή, εμείς όλοι οι παραπλανημένοι, ας το πούμε έτσι...
1: Παραπλανημένος και πολιτικά υπήρξες, Νίκο, παραπλανημένος.
0: Όλοι με έναν άλλο τρόπο έχουμε παραπλανηθεί κάποια στιγμή. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι και με αυτό να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Συναγερμός είμανε στην πυροσβεστική περίπου 10 λεπτά μετά τις 6 το πρωί για τη φωτιά. Και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή. Ενώ στο σημείο επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα, πραγματοποιώντας επιχωματώσεις προκειμένου να θέσει τις φλόγες υπό έλεγχο. Από τη φωτιά δεν απειλούνται επιχειρήσεις. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία είναι από νωρίς το πρωί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Από μία τροχιά διεξάγεται η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η χώρα μας στη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Στο μεταξύ, νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 δολάρια του αμερικανικού αργού. 38 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει μέχρι στιγμής ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, με το ποσό αυτό να εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ανεξάρτητου γραφείου προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε το Κογκρέσο. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% τους πρώτους τρεις μήνες του 2027. Στις 6:30 το πρωί ανακοινώθηκε μετά από μαραθώνιες απολογίες το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας για τους γιατρούς στην κλινική του Κολονακίου που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση αργά το βράδυ στα δικαστήρια. Κατά τη διάρκεια της απολογίας της έφτασε ασθενοφόρο προκειμένου να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία η ίδια. Αρνήθηκε τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και η πιθανότητα αυτή να δημιούργησε επιπλοκές. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου, ενώ συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και αυτή ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα χτες στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη και θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν νότιος τριαμποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 8:30.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Τι τραγουδάρα, βρε Μπάμπη, έτσι.
1: Όχι, όχι. Σήμερα η επιλογή σου είναι η μία καλύτερη από την άλλη, Νίκο.
0: Queen και David Bowie μαζί και μαζί με όλα τα άλλα και Αγγελική Μπρέλου έχουμε στην τεχνική
1: στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε.
0: Ναι, θα καλώς μπορούσαμε να
1: την Αγγελική.
0: Το πούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα, καλημέρα. Και στο Βασίλη τον Μπεκλάρη, το τραγούδι βέβαια το οποίο ακούσαμε σηματοδοτεί και την κουβέντα μας, γιατί βρισκόμαστε όλοι κάτω από πίεση. Έτσι κάπως σε σχέση με αυτά που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι νιώθουμε μία πίεση σε όλα και ένα άγχος και μία κατάθλιψη. Σήμερα λοιπόν βλέπω ότι θα γίνει η πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τις διεθνείς τιμές γενικά της ενέργειας που φέρνουν
1: προμηνύουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Και πριν από λίγο ακούγαμε τον Υπουργό Μετανάστευση εδώ τον κύριο Πλεύρη να λέει ότι η κυβέρνηση όσο μπορεί σε αυτό το γεωπολιτικό σκηνικό θα προσπαθήσει.
1: Δεν μπορεί, φίλε. Καμία κυβέρνηση μόνη της. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κίνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε διαφορά, αν τη δούμε.
0: Για να δούμε τι έχει να πει και ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
2: Ναι. Καλημέρα σας.
0: Ναι,
2: καλημερώμαστε αν γίνεται τώρα η πρώτη σύσκεψη. Δεν γίνεται τώρα η πρώτη σύσκεψη, έχουν γίνει. Θα είναι η τελική σύσκεψη. Γιατί πρέπει να αποφασιστεί με ποιον τρόπο θα γίνει η παρέμβαση στα όσα συμβαίνουν. Βέβαια υπάρχει και η μείωση, υπάρχει ήδη τα 10 λεπτά που έχουν ενίσχυση. Δηλαδή θα ήταν 10 λεπτά παραπάνω το πετρέλαιο. Υπάρχει τρέχει δηλαδή παρέμβαση που επιδοτεί με 10 λεπτά τα δηληστήρια, έτσι. Τα οποία κάνουν και αυτοί από τη μεριά του ένα σκόντο και έχουμε αυτή την τιμή. Θα ήταν παραπάνω σε κανονικές συνθήκες με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το βράδυ της τηλεοπτικής του συνέντευξης είπε ότι γενικά από εδώ και από εκεί και παραπέρα υπάρχει ένα περίσσευμα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα όσα δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα για μέχρι το τέλος του χρόνου κάπου στα 200 εκατομμύρια. Δεν διευκρίνησε τι μέτρα θα ληφθούν και ποια κατεύθυνση θα είναι. Αν δηλαδή θα διατεθούν για το πετρέλαιο θέρμανση, αν θα διατεθούν για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Πάντως, από ό,τι βλέπω, Βασίλη, με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν διαφαίνεται πρόθεση ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην
2: αλματοδότηση. Ναι, αλλά μην κάνεις πάσα. Η ελπίδα που υπάρχει,
1: ωραία,
2: να υπάρχει
1: κάνουμε
2: και την Ελλάδα.
1: Βασίλη, σε παρακαλώ πολύ, να δώσουμε δύο λεπτά. Για να
0: έχει
1: μια
0: έρθει
1: ενημέρωση,
0: επί τούτου η Εύη Καρκίτη, η γειτόνισά μας από τον 958.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα πιο κοντά.
1: Ναι. Ακούγαμε η οποία ταλαιπωρήθηκε στο μετρό, το οποίο από το πρωί παρουσιάζει αριθμίες και θα μας περιγράψει το τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Ακριβώς αυτό είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, να πεταχτώ από το ένα ραδιόφωνο για να μιλήσω στο αδελφό ραδιόφωνο. Λοιπόν, εγώ επιβιβάζομαι στο σταθμό Καλαμαριά, στον οποίο όπως πάντα έτσι το πρωί και κάθε ώρα τη μέρα έχει πάρα πολύ κίνηση. Μας ενημερώνουν ότι πρέπει να αποβιβαστούμε έτσι στο σταθμό ανάληψη. Κατεβαίνουμε, γίνεται χαμός στην πλατφόρμα, μπορεί κανείς να καταλάβει, και εκεί μαθαίνουμε ότι πρέπει να ξαναεπιβιβαστούμε. Όταν θα επιβιβαστούμε, θα κατεβούμε στο σταθμό Πανεπιστήμιο. Και από εκεί καινούργια επιβίβαση προκειμένου να φτάσει κανείς στον προορισμό του. Αυτό, παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη και εμένα κάτι τέτοιο, με δύο έτσι.
0: Μετεπιβιβάσεις
3: ακριβώς.
0: Και όπως μας είχε πει νωρίτερα και η Μπέλα Ιθεριού, εκείνη μας το είχε πρώτο αναφέρει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τώρα.
1: Και πώς αντιδρά ο κόσμος?
3: Θα έλεγα ότι υπήρχε μία υπομονή. Γενικώς όμως και τι μπορείς να κάνεις? Τι μπορείτε να κάνεις, παιδιά? Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Απλώς περιμένεις να φτάσεις στη δουλειά σου. Απλώς υπήρχε κόσμος που σχολίαζε ότι δυστυχώς έχασε την ώρα που έπρεπε, ξέρω, ναι, να είναι, ναι, στη δουλειά, ναι, κλπ. Υπήρχε υπομονή, δηλαδή δεν υπήρχαν.
1: Έχει βγάλει μία ανακοίνωση
3: τέτοιο, ναι, η μετρό.
1: Ναι, που λέει ότι εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη,
3: ναι,
1: ότι έχουν μεταβεί στο σημείο τεχνικά συνεργεία, πραγματοποίησαν τους απαραίτητους, ναι, ελέγχους και ξεκίνησαν οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος. Και για την εξυπηρέτηση της γραμμής εφαρμόζεται εναλλακτικό δρομολόγιο και από σταθμό Πανεπιστήμιο στο σταθμό Ανάληψη. Τα δρομολόγια διεξάγονται μόνο μέσω της τροχιάς 1.
3: Μάλιστα. Ναι, ακριβώς αυτό. Απλώς μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, χωρίς προφανώς να μας δώσουν
0: λοιπόν
3: περαιτέρω πληροφορίες. Σας αγαπώ πάρα
0: ήρθε
3: πολύ.
0: Η ώρα να ενημερώσεις. Ήρθε η ώρα να ενημερώσεις και τους ακροατές του 958, έτσι, για τα θέματα αυτά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ
0: την Εύη Καρκίτη.
1: Ζητάμε συγγνώμη από τον
0: για
1: Βασίλη
0: λεπτά
1: για την διακοπή.
0: Αλλά αυτός νομίζω ότι ενδιαφέρει και τον Βασίλη αυτό.
1: Φυσικά, φυσικά αυτό θα έλεγα, όπως και τους υπόλοιπους Θεσσαλονίκης. Έλα, Βασίλη.
2: Ναι, εγώ με την Εύη Καρκίτη έχουμε δουλέψει το 958. Είναι χαρά μου που την ακούω. Και λοιπόν θέλω να πω ότι, καλά, αυτό προχθές έγινε, σας είπα, στην Αγία Σοφία ήμουνα που ανακοινώθηκε ότι δεν θα ερχόταν και 50 λεπτά διακοπή λειτουργίας, ήταν απόγευμα όμως, αλλά και πάλι είχε πολύ κόσμο, η γραμμή από Νέα Ελβετία δεν λειτουργούσε και λειτουργούσε μόνο προς το δρομικό σταθμό και ανέβαινε ο κόσμος και υπήρχε αυτό το θέμα ακριβώς με το εισιτήριο, δηλαδή κατέβαινε ο άλλος και ξανανέβαινε, ακυρώνει το εισιτήριο, τι θα το κάνω εγώ τώρα, τίποτα του λέγανε.
0: Πάνω που λέμε ότι έχει αυξηθεί το καύσιμο, πάνω που λέμε ότι έχει και εργασίες σε κάποιους οδικούς άξονες αυτή την ώρα, πάνω που πιστεύουμε ότι αν έχουμε την αλλαγή του μετρό, να και εκεί κάποια προβλήματα και
2: στο τέλος δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πάμε να δούμε λιγάκι. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε τι ανακοινώσεις θα έχουμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι μια δυναμική. Βέβαια λέει η κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να καλά που δεν τα δώσαμε νωρίτερα. Γιατί αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα και δεν θα είχαμε τώρα να δώσουμε. Θέλουμε εξαίρεση από το δημοσιονομικό κόφτη, θα το ζητήσουμε από την Ευρώπη, δεν ξέρω πότε θα γίνει και αν θα γίνει αυτό, για να έχουμε μια ανακούφιση προς το παρόν, θα πληρώσουμε τη βενζίνη, το πετρέλαιο, όλα πανάκριβα και βέβαια αυτό θα επισύρει αυξήσει σε όλα τα είδη. Ήδη συζητάμε, εντάξει, για μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ δύσκολη το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν αυτό θα επιβεβαιωθεί ή τέλος πάντων θα είναι κάπως πιο καλά τα πράγματα. Τώρα σήμερα περιμένουμε όλοι, επειδή ο Πρωθυπουργός θα είναι στη Βουλή στη μία η ώρα το μεσημέρι για τη συζήτηση, τη δεύτερη ψηφοφορία, την τελική για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν αναμένεται κάτι διαφορετικό. Θα υπερψηφίσει τις προτάσεις της για τα άρθρα προς αναθεώρηση η κυβερνητική πλειοψηφία, όπως έκανε και στην πρώτη πλειοψηφία. Θα καταψηφίσουν. Ακόμα και αν συμφωνούν σε κάποια η αντιπολίτευση σύσσωμη, έτσι, γιατί λένε ότι δεν θα δώσουν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε πλειοψηφία, έστω με 151 στην επόμενη Βουλή, να αλλάξει όπως θέλει, όπως έγινε την προηγούμενη φορά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Σύνταγμα και να το κάνει κατά το δοκούν.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι για το θέμα αυτό υπάρχει η πανελλαδική στάση εργασίας δημοσιοϋπαλληλική από τις 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
2: Για ποιο πράγμα, για την πραγματική αναθεώρηση.
0: Ακριβώς, ναι. Κυρίως για το θέμα που αφορά την υποπροϋποθέση κατάργηση της μονιμότητας του δημόσιου.
2: Α, είναι η πρόταση για την ανάθεση της μονιμότητας του δημοσίου υπαλλήλου. Ναι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός περίπου στη μία θα εμφανιστεί, θα είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης, θα μιλήσει μετά, μπορεί να γίνει και μια αντιπαράθεση. Την επιδιώκει ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι, για να καταστεί ο επίσημος συνομιλητής του Πρωθυπουργού και να είναι απέναντί του στη Βουλή. Βέβαια, το αν θα κάνει ανακοινώσεις για τα δύο θέματα, γιατί υπάρχουν δύο θέματα σε εκκρεμότητα για την κυβέρνηση πολιτικά, να το πούμε τώρα. Έτσι. Το ένα, βέβαια, αυτό με τα καύσιμα είναι και οικονομικό, είναι κοινωνικό, είναι το μέγα ζήτημα.
1: Είναι κομβικό και κρίσιμο, προφανώς.
2: Ναι. Το δεύτερο είναι να κάνει με αυτή εδώ πέρα με το Ταμείο Ενεργείας και την προσωπική άποψη που επαναλαμβάνει παντού. Ο κύριος Μαρινάκης εξακολουθεί να ταλανίζει την κυβέρνηση, κυρίως γιατί βγήκαν και άλλοι βουλευτές και υποστήριξαν αυτή την άποψη. Ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κυρανάκης.
1: Άποψη να υπενθυμίσουμε που λέει τι, Βασίλη.
2: Λέει στους δύο μήνες, βέβαια μετά την τροποποίησε κάπως. Είπε στην αρχή ότι να υπάρχει για δύο μήνες το Ταμείο Ενεργείας, γιατί έχουμε χαμηλή ανεργία, χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Και δεν πρέπει να ενισχύουμε να δίνονται, δηλαδή τα λεφτά που δίνονται εκεί, να δίνονται στις επιχειρήσεις ως κίνητρα για πρόσληψη. Έτσι. Το Υπουργείο Εργασίας την αποδοκίμασε, έτσι η κυρία Κεραμέως είπε ότι δεν ισχύει καμιά αλλαγή και ο κύριος Καραγκούνης σε εμάς, τα λέγαμε και χθες, και ο κύριος Πέτσας είπε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη. Αυτό είπε και ο κύριος Τσίπρας χθες, επισκεπτόμενος στη ΔΥΠΑ, πήγε για αυτό το λόγο με τον τομεάρχη που έχει εργασία στον κύριο Ντεμπονέρα, τον φιλοξενήσαμε χθες στο ραδιόφωνο. Και μας τα έλεγε και την κυρία Αγγελάκη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ένα πλήρωτρο τομεάρχη, και είπε ότι προφανώς για να μην αποδοκιμαστεί η άποψη αυτή, δεν είναι προσωπική άποψη Μαρινάκη, είναι θέση Μητσοτάκη και είναι η κρυφή ατζέντα για μετά τις εκλογές να περιορίσουν σε δύο μήνες το Ταμείο Ανεργίας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει σε αυτό, γιατί έχει δημιουργηθεί εσωτερικό στην κυβέρνηση θέμα. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση και θα το κλείσει. Αν δεν το κάνει σήμερα, κάποιοι λένε ότι μπορεί να το κάνει σήμερα στη Βουλή, υπάρχει προγραμματισμένη για αύριο συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό.
0: Του Πρωθυπουργού.
1: Στο Earth News είναι, στο δικό μας, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News σήμερα το απόγευμα.
2: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα, έτσι ξέρω.
0: Μισό λεπτό να το επιβεβαιώσουμε.
1: Σήμερα, παιδιά, είναι.
2: Αυτό σήμερα είναι. Οπότε άλλαξε η ημερομηνία, ήταν για αύριο. Εντάξει, εγώ το είχα έτσι ως πληροφορία. Έγινε, προφανώς άλλαξε και ήρθε σήμερα ο Πρωθυπουργός ακριβώς για να κλείσει αυτό το θέμα. Κυρίως αυτό το θέμα. Έτσι. Γιατί το άλλο θα το δούμε, θα πει σε γενικές γραμμές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν για τα καύσιμα. Αλλά αυτό που θέλει να κλείσει άμεσα, γιατί προκαλεί διχόνοια, πώς να το πω, μια εσωτερική αντιπαράθεση στο κυβερνό κόμμα, είναι αυτό με το Ταμείο Ενεργείας. Και ανοίξαν και βγήκαν κάποια μαχαίρια που έχουν να κάνουν και με την προεκλογική περίοδο και τις τοπικές αντιπαραθέσεις, έτσι. Είναι σήμερα το βιβλίο, είδατε, το τσεκάρετε.
1: Το απόγευμα της Πέμπτης.
2: Είναι το απόγευμα της Πέμπτης.
0: Αύριο.
2: Άρα είναι αύριο, είναι όπως το είχα.
0: Είναι για το Art News, Μπάμπη.
1: Στο Art News με τον Παναγιώτη Στάθη, στο κεντρικό δελτίο.
2: Ωραία, είναι το απόγευμα λοιπόν αύριο ο Πρωθυπουργός. Θα δώσει αυτή τη συνέντευξη και για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και για να απαντήσει στα όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες από την αντιπολίτευση.
0: Ο κόσμος πάντως νομίζω, Βασίλη, όπως λέγαμε και πριν με τον Μπάμπη, ότι έχοντας το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ, που δεν έχουν περάσει ούτε 10 μέρες από τότε που εξαγγέλθηκε, φαίνεται να εξανεμίζονται όλα αυτά με όλη αυτή την έλαβα που
1: υπάρχει. Φοβάται ότι όλα αυτά τα οποία άκουσε
0: και
1: ότι
0: θέλει,
1: θα δυσκολευτούν να υλοποιηθούν.
0: Ακούσει ειδικά κάποιες ενεργειακές ενέσεις για...
2: Της κυβέρνησης εξαγγελίες. Η κυβέρνηση δεν κάνει εξαγγελίες έτσι που είναι για, σε βάθος χρόνου. Είναι μέτρα που θα εφαρμοστούν. Είναι σε μια προοπτική και δεν είναι αυτό που είπαν και οι ίδιοι από η κυβερνητική αξιωματούχη και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι λίγα σε πολλούς. Αποφασίστηκε αυτή η γραμμή και όχι περισσότερα σε λίγους.
0: Όχι σε σχέση με τα ενεργειακά, αν θα δοθούν κάποιες ενέσεις.
2: Ναι, αυτό θα το δούμε. Σας είπα ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι φέτος περισσεύουν 200 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, από τα διάφορα που έχουν δοθεί αυτό το προηγούμενο διάστημα.
0: Θα φτάσουν με τη λέλα
2: που προλαβαίνει να καλύψει.
0: Θα δούμε.
2: Πάντως. Να πω ότι θα γρήγορα για να προλάβουμε, σήμερα βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, αρχίζουν οι δημοσκοπήσεις, δεν βγαίνουν σήμερα, θα βγουν σταδιακά μέχρι και το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα είναι η μετροανάλυση στο Μέγκα, είναι ο Πίνο Πολ σήμερα στο Αξιόν 24 και υπάρχει ενδεχομένως στο Sky σήμερα ή αύριο και ακολουθούν και οι υπόλοιπες μετά την έκθεση, μεγάλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα... οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα έχουν σημαντικές μεταβολές, αλλά θα το δούμε αυτό, γιατί βέβαια υπάρχουν και κάποια καινούργια δεδομένα, θα μετρήσουν και θα καταγράψουν το πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα.
0: Ναι, η αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι αυτό το, πώς το πω, μπαράζ δημοσκοπήσεων που περιμέναμε με την ολοκλήρωση της ΔΕΘ δεν το είδαμε.
2: Ένα σήμερα αρχίζει, σου λέω.
0: Ναι,
2: πώς πρέπει να μετρηθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, ρε παιδί, φυσικά πρέπει να μετρηθεί. Απλά ήδη έχουν περάσει τρεις γεμάτες μέρες. Τέσσερις.
2: Πρέπει, μετράς από
0: το Σάββατο. Εντάξει, Δευτέρα.
2: Πόσο, Ανδρουλάκης το Σάββατο μήπως.
0: Αυτό λέει. Το Σάββατο και σήμερα έχουμε Τετάρτη.
2: Τετάρτη. Ολοκληρώθηκαν χθες αυτές οι δημοσκοπήσεις.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θα μάλλον.
2: Έτσι κάνουν οι κανονικές εταιρείες. Λοιπόν. Να μιλάμε και σοβαρά και λίγο, σχετικά επιστημονικά, έτσι, για να
0: άχεση, επιστημολόγια μου.
1: Σου λέει, λοιπόν, μην είμαστε έτσι ρικιτζίδες
2: της μετρήσης. Λοιπόν, του Πασόκ που είπε ότι, απαντώντας σε μια ερώτηση, ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και θα μπορούσε να είναι δυνάμει όσον βγει πρώτο το
0: κυβερνητικός εταίρος, άναψε φωτιές με αυτό.
2: Ναι, εφόσον βγει πρώτο το Πασόκ, πάλι λέω, γιατί εκεί είναι η συζήτηση. Το Πασόκ, αν βγει δεύτερο, δεν συζητάει σε κανένα επίπεδο. Είναι προσωπικές και άσοχες οι δηλώσεις. Έσπευσε αμέσως να πει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, και γενικά να αποδοκιμαστεί και μάλιστα να ενοχληθεί έντονα η ηγεσία του Πασόκ. Γιατί άνοιξε ένα θέμα που θέλει να αποφύγει να συζητήσει αυτόν τον καιρό το Πασόκ, δεν θέλει
0: και ίσως γιατί είναι πολύ φρέσκια, ήταν πολύ φρέσκια μία εμφάνιση αρκετά αρχηγική του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
2: Και έρχεται και... Δεν συζητάμε τώρα. Ναι. Και η ερώτηση για το δεύτερο γύρο και αν βγει πρώτο το Πασόκ είναι, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι, θα αποφασίσει ο λαός και τότε ανάλογα με το ποιον θα κρίνει, θα δούμε τι δυνατότητες συνεργασιών υπάρχουν. Και τα λοιπά.
1: Και αυτό αλλά είναι το πιο
2: δεν
1: σωστό. Παίρνουν,
2: δεν ονοματίζουν Ελλάς. Αυτά είναι απαγορευμένες λέξεις.
1: Δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα πάντως, Βασίλη. Δεν υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα που θα τη δούμε μετά.
2: Όχι βέβαια, τι κρυφή ατζέντα. Τώρα κάτσε καταρχήν να βγει πρώτο κόμμα το Πασόκ.
0: Λοιπόν, μία λέξη,
2: για υποψηφιότητα Φλωρίδη, δεν θα πούμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε εσύ, Βασίλη. Το έχουμε πει, το είχαμε προαναγγείλει τόσες φορές.
2: Ανακοινώθηκε επίσημα όμως, τώρα τι να κάνουμε.
1: Ωραία, είναι είδηση αυτό. Είναι είδηση. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπαμε πολύ συγκεκριμένες υποψηφιότητες και συγκεκριμένες εκλογές. Τώρα τα πράγματα.
2: Έχω πολλά να σας πω. Θέλω να
0: έχεις και πολλά να μας πεις.
2: Αλλά δεν είναι για σήμερα. Έχουμε τσιτσάνι να ακούσουμε. Δεν θα πω τίποτα.
0: Έχουμε
2: άλλο,
0: τσιτσάνι.
1: Να τα πούμε αύριο.
0: Δεν προλάβαμε ούτε ένα λεπτό Κασιδιάρη να αναφέρουμε. Θα το πάμε και
2: τώρα. Ονόματα και διαστήματα. Εντάξει, βγήκε ο Κασιδιάρη. Τώρα είδαμε, είπαμε και χθε.
0: Είχε και συνταγματολόγο. Είχες,
2: ναι, όλοι.
1: Θα έχουμε ανακατατάξει στα δεξιότερα και στα
0: λοιπόν,
1: δεξιά.
0: Άρα θα έχουμε ένα μάμπο με τρελές πενιές στην πολιτική σκηνή της χώρας στους επόμενους μήνες.
1: Και τις πληροφορίες αυτές τις πολλές, Βασίλη, αδειμονώ να τις ακούσουμε αύριο.
2: Ονόματα να πούμε.
1: Ονόματα, μέσα.
0: Έλα, μάμπο με τρελές πενιές. Γεια σου, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Εμείς βγαίνουμε κιόλας, Μπάμπη, έτσι.
1: Ναι, η Βούλα Σαΐτη έρχεται έτσι κι αλλιώς για να το διαδίσω με τους
0: τίτλους
1: επικαιρότητας. Τα χαιρετίσματα στον Γιώργο τον Καραβά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης από μία τροχιά διεξάγεται η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράταση και τον Οκτώβρη στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση, η μέση τιμή τους ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για την πρόταση αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου συγκέντρωσης τιμίας στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη στη Θεσσαλονίκη, στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή ως την Καθηγητού Παπαδάκη. Τον Ατρόμητο αντιμετωπίζει σήμερα ο ΠΑΟΚ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν

0: Κοσίδη, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Των 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μια μέρα δύσκολη για την κίνηση και στους δρόμους της πόλης και στο μετρό για όσους το διαθέτουν. Όπου και να δεις αυτή την ώρα, φίλε Νίκο, το διαπιστώνεις και εσύ, ένα απέραντο κοκκίνισμα. Δυτικά, ανατολικά, κέντρο, παντού υπάρχουν ζητήματα που δυσκολεύουν τη μετακίνησή μας, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο.
1: Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του μετρό. Ένα θέμα είναι αυτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα στους δρόμους και κάποιες ίσως άκερες παρεμβάσεις τώρα.
0: Α, εννοείς με τα έργα που γίνονται.
1: Τέτοιες ώρες και μέρες.

0: τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Και βέβαια να σου πω το εξής, εγώ έχω την αίσθηση και το βλέπω και από μένα τον ίδιο, ότι όσο συνεχίζεται αυτό το ράλι των καυσίμων, ο κόσμος θα προσπαθεί να βρει εναλλακτικές.
0: Ήμουνα σίγουρος ότι θα το συνδέσουμε με το γεγονός ότι έχει τόσο πολύ κόσμο.
1: Εγώ φυσικά, τις τελευταίες μέρες, βέβαια αυτό δεν κάνει, δεν είναι κακό, πολλές φορές κάνει και καλό. Τις τελευταίες 8 εργάσιμες μέρες,
0: περπατάς,
1: ή 7, η επιστροφή μου στο σπίτι πλην μίας μέρας έχει γίνει με τα πόδια.
0: Πολύ καλή επιλογή.
1: Και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Αλλά είναι χαρακτηριστικό και των επιλογών που αποφασίζουμε. Έτσι, προκειμένως εγώ και στη γειτονιά μου έχω κατά μέσο όρο ψάχνω μία ώρα για να βρω παρκάρισμα το μεσημέρι. Φαντάσου τι καύσιμο καίγεται με αυτές τις καταστάσεις. Mm. Λοιπόν,
0: είναι βέβαιο ότι εκεί που κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και έχουν μία σταθερότητα σε σχέση με την κίνησή τους και με τις μετακινήσεις, ότι πολλοίς κόσμος θα στραφεί εκ νέου σε αυτά για να εξοικονομήσει χρήματα, γιατί με τις τιμές των καυσίμων τα πράγματα δεν είναι αστεία.
1: Λοιπόν, ας δούμε τώρα τι γράφουν και για τα καύσιμα και για άλλα ζητήματα οι σημερινές εφημερίδες, σημερινά πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Τεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύει τον κύριο αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Μάλιστα.
0: Ελεύθερος τύπος. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι ο βασικός της τίτλος. Εγγένεια για το νέο κεραμικό με την επίσκεψη και την ξενάγηση του Πρωθυπουργού στο σημείο. Και η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Στο Βερολίνο ο Πυρακάκης συναντήθηκε με Μέρτς.
1: Τα ακίνητα είναι στην...
0: Για άλλη μια φορά,
1: στα νέα, στο πρωτοσέλιδο. Ακίνητα σπίτι μου 3. Ένα παράγον κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Τράπεζα της Ελλάδας διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα λόγω μη αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Μάλιστα. Πολύ ειδικά θέματα, τα οποία βέβαια βασανίζουν κάποιους.
0: Και μπλεκ το Σάββατο, ε.
1: Κατά τα άλλα, μπλεκ. Ναι, θα πάμε στα μπλεκ, για να μην το ξεχάσεις. Μια μπλεκ, μια δράση. Να το πάρουμε. Μπλεκ μαζί με δικαστή Dread. Έτσι προαναγγέλει τις προσφορές του Σαββατοκύριακου. Κατά τα άλλα, στα νέα, αναδρομικά Γολγοθάς και για τους δικαιούχους αλλά και για τους κληρονόμους.
0: Πάμε στην εστία μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην Άλφα Θεσσαλονίκης, νέο αίμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη, ένας ακόμα υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη, ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στο Λευκό Πύργο για την μεταγραφή βόμβα. Ιρωνικό βέβαια προφανώς το χτύπημα στο πρωτοσέλιδο.
1: Στο Λευκό Πύργο κιόλας, έτσι. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Ενώ σκανδάλου γράφει μοίρια έπονται, η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και επιστοτικές μονάδες των φοιτητών των νομικών προσώπων που ακύρωσε το ΣΤΕ. Μάλιστα.
0: Η καθημερινή, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του ΠΙΣΑ. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Στο πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 έτη μέση ηλικία αποχώρηση την ίδια ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο, αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό. Mm. Ενώ λέει στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσα στη Γαλλία περίπου μισό εκατομμύριο μπιστρό, μέχρι τη δεκαετία του 1960 περισσότερα από τα μισά είχαν κλείσει και σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 30 με 40.000 σε όλη τη χώρα.
1: Να μην σου πω και τα θεσσαλονικιώτικα μπιστρό.
0: Μπορεί να είναι περισσότερα τώρα από τα παριζιάνικα.
1: Λοιπόν, η Μπέλα Ιθεριού, η οποία δεν ξέρω τι την έχει πιάσει σήμερα, κάνει ρεπορτάζ δρόμου.
0: Μπράβο,
1: τη μια μπαίνει στο μετρό, βγαίνει στο μετρό.
0: Γι' αυτό δώσαμε δρόμους, από πρώτη την είδηση.
1: Μας λέει ότι χαμός και στη Βασιλίσσης Όλγας, το έχουμε πει βέβαια, στο κομμάτι μέχρι την Πέτρου Συνδίκα. Δηλαδή από την περιοχή του Ντεπό μέχρι την Πέτρου Συνδίκα, τίγκα η Βασιλίσσης Όλγας. Κυρίως βέβαια λόγω αυτών των εργασιών. Εργασίες όμως, οι οποίες γίνεται και σε άλλες περιοχές εκεί στην περιοχή του Ντεπό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πρωτοσέλιδα.
0: Στην κόντρα νομίζω είσαι.
1: αφού ναι, περάσαμε την καθημερινή, πάμε στην κόντρα. Με άκρες στην κυβέρνηση, ψευτογιατρή του Κολονακίου. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει τους γνώριζε, αλλά έχει άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτηση των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Ο ριζοσπάστης. Αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, γράφει εφημερίδα. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Και αποφυλάκηση του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη. Πρόκληση για το λαό. Ο φασισμός είναι παιδί του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος.
1: Από ό,τι θυμάμαι, το δελτίο τύπου μας ήρθε από το ΚΚΕ. Αυτό ακριβώς, αυτή είναι ακριβώς την ατάκα, έλεγε. Αέρας κοπανιστός. Τα μέτρα. Πάμε στην πολιτική, και εδώ ασχολούνται με τον Κασιδιάρη. Φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Τι υποστηρίζουν οι συνταγματολόγοι Αλιβιζάτος, Παπασπύρου και Κοντιάτης.
0: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά. Εφιαλτικό σενάριο για το πετρέλαιο θέρμανσης για εκτείναξη στα 1,9 ευρώ το λίτρο. Και Δίκη Λιγκερίδη καταθέτει προστατευόμενος μάρτυρας, έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων.
1: Βλέπω εδώ στην εφημερίδα Voice για, για το δίδυμο αυτό των γιατρών στο Κολωνάκι. Υπάρχει έτσι με ερωτηματικό, 4 εκατομμύρια διαθέτουν στο Μονακό, σε τράπεζες, σε θηρίδες του Μονακό. Πάρε σκούπα κύριε Πιτσιλή για τους γιατρούς του Κολωνακίου, γράφει έτσι χαρακτηριστικά. Και να κλείσουμε με την απογευματινή, Μπάμπη.
0: Ναι, όπως συνήθως.
1: Χρηματοδοτήσεις στην επταετία 27-34, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία από ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, και μία φωτογραφία από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Κεραμικό.
0: Και στην απογευματινή πάντως, με το δίδυμο των γιατρών, γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας, η βιομηχανία λέει των εναλλακτικών θεραπείων.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο με ένα ιστορικό γκρουπ της μουσικής, τους Talking Heads, και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα ιστορικό.
1: Που θα αποτελέσουν γέφυρα για να φιλοξενήσουμε ποιον εκλεκτό αθλητικό συντάκτη σήμερα.
0: Θοδωρή.
1: Το Θοδωρή, το Χατζηπαντελή.
0: Πάμε λοιπόν με Velvet Underground.

0: Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο κομμάτι όσων επιχειρούν σήμερα να μετακινηθούν με το μετρό. Τι θέλετε.
1: Βασανίζονται, βασανίζονται. Λοιπόν, όμως το ελληνικό βόλεϊ δεν βασανίζεται. Πάμε στον ειδικό πετοσφαιρολόγο Θόδωρο Χατζηπανελή.
0: Έλα ρε Θόδωρη.
1: Σ' άρεσε ο όρος, έτσι?
2: Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πετοσφαιρολόγος, ωραίο.
1: Λοιπόν, να το χρησιμοποιήσεις. Μην μου πάρεις τα πνευματικά δικαιώματα, σε παρακαλώ.
2: Όχι, εννοείται. Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι η Εθνική φέτος πραγματικά είναι εντυπωσιακές, και η Εθνική Ανδρών και η Εθνική Γυναικών. Είχαν δείξει σημάδια από τους αγώνες που γίνονται κάθε καλοκαίρι, αντίστοιχους έτσι με αυτούς που γίνονται στο ποδόσφαιρο, στο Nations League, και παραλίγο δεν είχαν προκληθεί στην κορυφαία τετράδα μεταξύ 30 ομάδων. Από εκεί είχαν δείξει τα δόντια τους. Τόσο η Εθνική Γυναικών είχε βγει πέμπτη σε 30 ομάδες, επαναλαμβάνω, και πέμπτη είχε βγει και η Εθνική Ανδρών. Τώρα λοιπόν στο ευρωπαϊκό η Εθνική Γυναικών κατέκτησε την έκτη θέση τελικά, πάρα πολύ τιμητική, παίζοντας φυσικά με πολύ καλύτερες ομάδες, και η Εθνική Ανδρών μετά την νίκη τη χθεσινή επί της Σουηδίας με 3-1, θυμίζω προχθές και κερδίσει και τη Σλοβενία με 3-1, νούμερο 4 στον παγκόσμιο χάρτη η ομάδα της Σλοβενίας, έτσι, στο παγκόσμιο βόλεϊ, κερδίζοντας λοιπόν και τις 2 με 3-1, έφτασε στους 6 βαθμούς και πλέον χρειάζεται νίκη ή ήττα έστω με διαφορά 3-2, να πάρει δηλαδή ένα βαθμό στο τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει αύριο, για να πάρει την πρόκληση στις 16 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Στην Ιταλία γίνονται οι αγώνες. Θυμίζω ότι τα πρώτα παιχνίδια τα είχε χάσει από την Ιταλία με 3-0 και από την Τσεχία με 3-1, αλλά τα πάλεψε. Για όσους είδαν τα παιχνίδια, εγώ τουλάχιστον τα είδα, πολλά από αυτά έληξαν 25-23 υπέρ των αντιπάλων μας. Στον όμιλό μας λοιπόν η Ιταλία με 9 βαθμούς, η Τσεχία με 8 και η Σλοβενία με 6 φαίνεται ότι δεν θα έχουν πρόβλημα για την πρόκριση, που θα παιχτεί στην τέταρτη θέση, η Σουηδία με 1 βαθμό αλλά σε 4 αγώνες δεν έχει ελπίδες. Η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς σε 4 αγώνες, η Σλοβακία δεν έχει βαθμό αλλά παίζει σήμερα με τη Σουηδία στις 5. Αν την κερδίσει με καθαρό σκορ 3-0 ή 3-1, θα φτάσει στους 3 βαθμούς. Και όλα θα παιχτούν, γι' αυτό το είπα, αύριο στις 5 το απόγευμα, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2, στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σλοβακία. Αν μας κερδίσει η Σλοβακία 3-0 ή 3-1, θα πάρει αυτή την πρόκριση, γιατί φτάνει με τους 6 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Αν όμως και ισοβαθμεί με εμάς, μας έχει κερδίσει το μεταξύ μας παιχνίδι και προκρίνεται. Αν όμως η ελληνική ομάδα κερδίσει φυσικά...
1: Η Σλοβενία με ποιον παίζει τελευταίο αγώνα?
2: Η Σλοβενία...
1: Ναι, επειδή είμαστε και οι δύο στους 6 βαθμούς, αλλά την έχουμε κερδίσει τη Σλοβενία, που σημαίνει ότι υπό κάποιες συνθήκες μπορούμε να είμαστε και τρίτοι, υποθέτω.
2: Ναι, εάν κερδίσουμε και χάσει η Σλοβενία, ναι, και αυτό το σενάριο... Είναι υπαρκτό, τώρα δεν το έχω μπροστά μου να σου πω.
1: Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Η Σλοβενία νομίζω ότι με βάση το πρόγραμμά της δεν θα έχει πρόβλημα να προκριθεί, γιατί είναι έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο όμιλος. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, υπάρχει και αυτό το σενάριο, αλλά εμείς κοιτάμε πάντα το σενάριο σε περίπτωση νίκης της Ελλάδας επί της Σλοβακίας με καθαρή νίκη, φτάνουμε τις 9 βαθμούς και φυσικά... τότε εκεί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρουμε ακόμα και την τρίτη θέση, αλλά πρωτίστως μας ενδιαφέρει η πρόκριση και αυτή θα έρθει όπως είπαμε είτε με νίκη.
0: Βρε, θα έρθει, θα την πάρουμε την πρόκριση, ας τον Νίκο να βάζει εκεί τα σενάρια, θα την πάρουμε την πρόκριση και θα προχωρήσουμε. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μας στον φίλο μας τον Απόστολο τον Υπερήφανο, που μαζί με τον Θόδωρο, το Θοδωρή τον Καράογλου, μας ακούν αυτή την ώρα στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα και μας ακούνε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τα χαιρετίσματα και στο Χρήστο τον Αθανασιάδη. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Το κάνω αυτό με τη μηχανή, δηλαδή με το πρόσθετο που περιοδικά πρέπει να μπαίνει στη μηχανή του δίζελ για να καθαρίζει τα μπέκ.
1: Και εμένα μου το λένε διάφοροι, αλλά δεν το έχω κάνει.
0: Εγώ το έχω κάνει.
1: Πρέπει να το κάνω κι εγώ.
0: Το έχω κάνει. Και αλήθεια είναι ότι βλέπεις διαφορά στην απόδοση. Πάμε στο ποδόσφαιρο, Θοδωρή.
2: Βεβαίως, σήμερα πάμε, πριν πάμε να σας πω ότι σήμερα στις 5 παίζει Σουηδία-Σλοβακία και στις 10 Τσεχία-Σλοβενία. Όπως είπαμε, το παιχνίδι της Σλοβακίας είναι αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα με τη Σουηδία. Θα ήταν καλό να χάσει βαθμό, αλλά αν Τσεχία-Σλοβενία είναι ανοιχτό παιχνίδι.
1: Μάλιστα, επίσης, άρα εντάξει, ναι. Κλείσαμε και
2: επίσης,
1: αυτό το πρόγραμμα.
2: Αν χάσει η Σλοβενία και κερδίσουμε Εμείς αύριο μπορεί να πάρουμε και την τρίτη θέση, όπως σωστά είπες Νίκο.
0: Ωραία.
2: Τώρα, να πούμε επίσης ότι στο ποδόσφαιρο έχει σήμερα αγώνα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει την πολωνική Γιαγγελόνια στις 10 η ώρα το βράδυ, γιατί link face του Europa League. Αυτή την εβδομάδα έχουμε μόνο Europa League, δεν έχουμε ούτε Champions League, ούτε Conference League, το οποίο θα ξεκινήσει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή μετά τις 15 Οκτωβρίου. Επίσης να πούμε ότι όσον αφορά την Γιαγγελόνια, υπήρξε ένα σκάνδαλο πριν μερικές ημέρες, καθώς φαίνεται ότι ο προπονητής της ομάδας αυτής, ο Άντριαν Σιεμένιετς, είχε μιλήσει με μηνύματα με διαιτητή, με τον τεχνικό, τον διαιτητή Αρκάντιους Καμίλ Βόιτσικ, πριν από αγώνα πρωταθλήματος της χώρας, και του ζητούσε προειδοποίηση πριν χρεωθούν με κίτρινη κάρτα παίκτες του που βρίσκονταν στο όριο της τιμωρίας. Και βέβαια η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε αίσθηση, αναγκάζοντας την Κεντρική Επιτροπή της Ομοσπονδίας της χώρας να τον καλέσει για εξηγήσεις. Ο ίδιος το παραδέχτηκε, αλλά είπε ότι δεν έκανε κάτι κακό, απλώς ζήτησε κάποιες πληροφορίες. Υπάρχει και αυτό το σκανδαλάκι, έτσι, όσον αφορά τον προπονητή αυτής της ομάδας. Το επαναλαμβάνω, γιατί σήμερα παίζει μαζί του ο Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ. Σήμερα έχει και ένα ακόμα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Παίζει η Μίλαν με την Μπενφίκα, πάλι για το Europa League, στις 10 το βράδυ το παιχνίδι αυτό. Και εδώ βέβαια θα σταθώ στον Παυλίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ όχι μόνο της Μπενφίκα.
1: Σπάει όλα τα ρεκόρ, έτσι.
2: Έτσι, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Έχει σε 11 αγώνες μέχρι τώρα πρωταθλήματος και Ευρώπης 14 γκολ, 8 στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας και 6 στην Ευρώπη.
0: Μπράβο,
2: ο Βαγγέλης
0: φωτιά,
2: ο Παυλίδης,
0: φωτιά,
2: ο οποίος έφτασε τα 31 συνολικά γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που τον τοποθετεί στην κορυφή των Ελλήνων παικτών στην ιστορία, ξεπερνώντας ποιον, θυμάστε?
0: Εγώ δεν ζούσα τότε.
1: Τον Αναστόπουλο.
2: Όχι, τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Ζούσε, βέβαια.
0: Ο Σαλπιγκίδης ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Δημητράκης.
2: 30 γκολ. Και επίσης,
0: με την εθνική ή με τον Μπάουκ.
2: Άλλος κορυφαίος Έλληνας σκόρερ που αγωνίζονταν στην Ολλανδία παλιότερα, είχε ένα τέτοιο πολύ μεγάλο ρεκόρ στην Ολλανδία. Ο Νίκος
0: ο Μαχλάς.
2: Τότε με την Φίτεσε, όταν αγωνιζόταν.
1: Σήμερα έχουμε και εγχώριες διοργανώσεις. Έχουμε τον αγώνα ΠΑΟΚ Ατρομήτου, έτσι, στις 8 η ώρα το βράδυ.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι για το κύπελο Ελλάδας. Να πω ότι αύριο παίζει ο Όφη με την Χόφενχάιμ για την Γερμανία, που είναι η γερμανική ομάδα, στις 8 παρατέταρτο. Επίσης, πριν πάμε και στο κύπελο, να σας πω για το μπάσκετ ότι ιτήθηκε χθες ο Κολοσσός Ρόδου από την Κορφέ στην τουρκική 91-79 στα προκριματικά, αποχαιρέτησε το BCL. Οι Τούρκοι όμως θα βρεθούν στον δρόμο του Προμηθέα, και υπάρχει και ένα θέμα με την διεξαγωγή του Super Cup του ελληνικού 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, λόγω της γαστρεντερίτιδας που είχαν πολλοί μπασκεμπολίστες ΑΕΚ και Παναθηναϊκού σε φιλικά παιχνίδια, τα οποία έδωσαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι αναγκάζει την ΕΠΟ να αλλάξει την...
1: Όχι την ΕΠΟ, την ΕΟΚ.
2: Την ΕΟΚ, συγγνώμη, ακριβώς, την έδρα των αγώνων. Δεν μπορούν όμως τα παιχνίδια να γίνουν στην Καρδίτσα ή στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαν προταθεί αυτές οι έδρες, το Παλατάκι δηλαδή, το ΠΑΟΚ Sports Arena και το γήπεδο της Καρδίτσας, κόπηκαν από την αστυνομία λόγω των 4 ομάδων που συμμετέχουν, έτσι. Ναι. 26 του μηνός στα ημιτελικά παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ, και την επόμενη μέρα 27 θα γίνουν ο τελικός και ο μικρός τελικός. Άρα λοιπόν μόνο γήπεδα της Αθήνας φαίνεται ότι υποστηρίζει σε εισαγωγικά η αστυνομία για να μπορέσει να ελέγξει τους αγώνες αυτούς. Θα το δούμε βέβαια αν τελικά, όπως είπαμε, δεν γίνουν στη Ρόδο. Και
0: σήμερα
2: ολοκληρώνουμε
0: στο
2: κύπελο, ναι, Ελλάδας σήμερα. Το παιχνίδι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και τον Αστέρα Τρίπολης
0: στις
2: ανοίγει
0: 3,
2: την αυλαία στις 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Μπράβο, 6
2: Άρης
0: παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι τα 4 σημερινά παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν για τη link face του κυπέλου Ελλάδας.
0: Ο Τσέφεριν έβγαλε καμιά είδηση κατά τη διάρκεια της παραμονής εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, που να αφορά τις ελληνικές ομάδες και εμάς?
2: Στην διοργάνωση που έγινε εδώ, στην οποία παραβρέθηκαν σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης της UEFA, Βεβαίως δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από εκείνο το οποίο νομίζω ότι περισσότερο αναλώθηκε σε δημόσιες σχέσεις που έγιναν από πολλές πλευρές.
1: Αυτό μεταξύ καταλάβαμε κι εμείς.
2: Και ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, έτσι, ο οποίος παραβρέθηκε και αυτός στην συνάντηση αυτή, ήταν καλεσμένος τη συνέλευση της UEFA και της FIFA.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ωραία. Αναλυτικότατος, ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Εμείς τι κάνουμε, φίλε Νίκο, δύο λεπτά πριν από τις 9.
1: Περιμένουμε τον Mr. Postman, τον ταχυδρόμο.
0: Να μας ταχυδρομήσει τα χαιρετίσματα και την αγάπη σε όλους εσάς, φίλους ακροατές.
1: Τα ξαναλέμε αύριο το πρωί, φίλες και φίλοι, στις 6, μην ξεχνάτε, η πόλη ξύπνησε.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη ταλαιπωρία από νωρίς το πρωί για τους επιβάτες του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται σε υποβαθμισμένη λειτουργία με την κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη να διεξάγεται από μία τροχιά. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο Ωραιόκαστρο. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική περίπου 10 λεπτά μετά τις 6 για τη φωτιά και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή, ενώ στο σημείο επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα πραγματοποιώντας επιχωματώσεις προκειμένου να θέσει τις φλόγες υπό έλεγχο. Δεν απειλούνται επιχειρήσεις. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύση στη Σαουδική Αραβία. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 106. Μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμάται ότι έχει κοστίσει ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και το ποσό αυτό θα αυξηθεί κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το ανεξάρτητο γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Στις 6.30 το πρωί ανακοινώθηκε μετά από μαραθώνιες απολογίες το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας για τους γιατρούς στην κλινική του Κολωνακίου που ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, η ίδια αρνήθηκε τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και το ενδεχόμενο αυτή να δημιούργησε επιπλοκές. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος. Στο μεταξύ, πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, θα διαρκέσει ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε 6 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και αυτή ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το μεσημέρι χθες ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από 2 συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από 3 άτομα που τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας ενώ του πέταξαν πέτρα τραυματίζοντάς τον. Το ανήλικο παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης Οικαιών προχώρησαν σε 2 συλλήψεις για την υπόθεση. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών λεωφοριακές γραμμές που διέρχονται από το σημείο δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό της Βούλγαρη αλλά προσωρινά θα έχουν για αφετηρία και τέρμα τη Νέα Ελβετία. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται σήμερα έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Θα ξεκινήσουμε, τι θα γίνει.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έτρεχα να προλάβω. Είδες τι έγινε με το μετρό πρωί-πρωί. Είναι φοβερό. Μην μου πεις ότι δεν κατάλαβες τι έγινε. Υπάρχει πρόβλημα από νωρίς το πρωί.
0: Κάτι μικρές καθυστερήσεις αυτό.
1: Μικρές δεν το λες. Κάποιοι έχουν αγανακτήσει και παίρνουν και το λεωφορείο. Δηλαδή για ένα μεγάλο διάστημα. Τα δρομολόγια γίνονται μέσω της τροχιάς 1. Από το σταθμό Πανεπιστήμιο στο σταθμό Ανάληψη. Μετά πρέπει να κάνεις μετεπιβίβαση, αλλά επειδή καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει αραιώσει τα δρομολόγια ούτως ή άλλως, δεν είναι κανονικό το πρόγραμμα, στριμώχνεται πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι πολύ του νόμας μπέτερ αυτή η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνει αυτό. Είχαμε και τη φωτιά το πρωί εκεί στο Ρεόκαστρο, σε μία πρόχειρη χωματερή, και δεν είναι και πρώτη φορά, τρίτη φορά λένε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν επιχειρήσεις κοντά, αλλά δεν κινδυνεύουν από ό,τι λένε πληροφορίες. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι η μέρα ξεκίνησε λίγο περίεργα και είναι ήδη 9 και 9, έτσι.
0: Η μέρα θα κυλήσει πάρα πολύ ήρεμα. Σκέψου ότι κάποια παιδάκια έχουν ξυπνήσει πολύ νωρίς το πρωί για να πάνε στο σχολείο.
1: Τώρα μην το λες αυτό, γιατί θυμάμαι αυτό που μας λέγανε μικρά, φάτε το φαΐ, για τα παιδιά διά στην Αφρική πεινάνε.
0: Ναι, κάτι πρέπει να βρω να πω κι εγώ.
1: Ναι, δηλαδή θα φάω εγώ για να μην πεινάει το παιδί στην Αφρική, κατάλαβες. Ναι. Πριν πάμε όμως να δούμε αυτά τα θέματα της επικαιρότητας, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Χαλκιδική, γιατί στο Νέο Μαρμαρά είχαμε πάλι, το έχετε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων, μια επίθεση άγριου ζώου, από ό,τι λένε, σε μικρό παιδί, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου βεβαίως. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά. Θυμάσαι πέρσι λέγαμε πάλι για ένα πεντάχρονο παιδί που είχε δεχτεί επίθεση και είναι μαζί μας ο κύριος.
0: Σου θυμίζω εδώ, σε εμάς.
1: Εδώ, σε εμάς, ναι. Βέβαια, εδώ πέρα υπήρξε μια επιχείρηση εγκαίρως που εχμαλωτίστηκε το ζώο και δέχτηκε και τη φροντίδα, γιατί ήταν υποσιτισμένο. Ήταν αυτό με τα τρία τα πόδια, έτσι. Τέλος πάντων, αυτό πήρε το δρόμο του. Προφανώς τώρα μιλάμε για μια άλλη περίπτωση και είναι μαζί μας ο κύριος Ιάσον Μπατιός, δημοσιογράφος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Οργάνωσης Καλιστό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έχετε καταλάβει, γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται, δηλαδή λέμε άγριο ζώο, είναι λύκος, είναι τσακάλι, τι ακριβώς είναι?
2: Ναι, τα δεδομένα που έχουμε είναι. Αρχικά, τα τσακάλια δεν κάνουν τέτοιου είδους επιθέσεις, άρα κατά πάσα πιθανότητα είναι λύκος. Ξέρετε, έχει υπάρξει και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου μια παρανόηση σε σχέση με το λύκο της Πολύχνης, ότι αρχικά είναι τσακάλι. Τα τσακάλια είναι πιο μικρόσωμα και δεν κάνουν τέτοιου είδους επιθέσεις, αν και οι επιθέσεις λύκου σε άνθρωπο είναι επίσης εξαιρετικά σπάνιες σε διεθνές επίπεδο. Η εικόνα λοιπόν που έχουμε για το Μαρμαρά της Χαλκιδικής είναι δύο περιστατικά επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα, μία σε ενήλικα άνδρα και μία επίθεση σε ένα δίχρονο παιδάκι, και οι δύο τουρίστες από την Σερβία. Ενημερωθήκαμε από το τμήμα, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για τα δύο περιστατικά και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με το Δασαρχείο Πολυγύρου. Οι ενδείξεις λοιπόν μιλούν για λύκο και περιμένουμε από το δείγμα DNA που έχει συλληφθεί από το δίχρονο παιδάκι και έχει δοθεί από τη δασική υπηρεσία στο τμήμα γενετικής, στο εργαστήριο γενετικής του τμήματος βιολογίας του Απιθύτα, την εξακρίβωση ότι πρόκειται 100% για λύκο και να δούμε μάλιστα αν πρόκειται για τον ίδιο λύκο που είχε εκπραγματοποιήσει και πέρυσι το Σεπτέμβρη και το καλοκαίρι αντίστοιχες επιθέσεις, μια θηλυκή λύκη να αναθυμίσω, όπου με απόφαση της δασικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια και από την Καλλιστό σύλληψη του συγκεκριμένου ζώου, το οποίο δεν κατέστη εφικτό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οπότε υπάρχει ενδεχόμενο να πρόκειται για το ίδιο άτομο λύκου που, το έχουμε συζητήσει ξανά και στο παρελθόν, έχει στην ουσία χάσει το φυσικό του φόβο για τον άνθρωπο, έχει εξοικειωθεί με τον άνθρωπο και βλέπει τον άνθρωπο και όσο διαθέσιμη τροφική πηγή. Έχουμε αναφορές επίσης αυτές τις ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και εδώ και στην οργάνωσή μας, από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής για έναν αδύνατο λύκο που κυκλοφορεί πέριξ του Νέου Μαρμαρά και οι ενδείξεις φαίνεται πως είναι η συγκεκριμένη θηλυκή λύκη. Ωστόσο, όλα αυτά θα συζητηθούν με τον αρμόδιο τρόπο σε σύσκεψη που αναμένεται να κληθεί από το Δασαρχείο Πολυγύρου, που έχει και την ευθύνη με τη δασική υπηρεσία σε συνεννόηση, για να συζητήσουν όλοι οι αρμόδιοι τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Σας θυμίζω ότι είχαμε πέρυσι την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για απομάκρυνση του συγκεκριμένου λύκου. Μένει να επιβεβαιωθεί αν αυτός ο λύκος έχει κάνει τις δύο επιθέσεις Και το πρωτόκολλο και η δική μας τοποθέτηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι όταν ένας λύκος έχει αποκτήσει προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο, όπως αυτός της πολύχνης που αναφέρατε νωρίτερα, χρειάζεται να απομακρύνεται, δηλαδή να γίνεται επιχείρηση σύλληψής του και μεταφοράς του σε ασφαλή αιχμαλωσία, όπως στο κέντρο του Αρκτούρου στις Αγραπηδιές του Αμύνδεο.
1: Τώρα, υπάρχει τρόπος να επιβεβαιώσετε ότι είναι το ίδιο ζώο με το.
2: Βέβαια, μέσω του DNA, διότι έχουμε στοιχείο DNA του συγκεκριμένου θηλυκού λύκου από την παρουσία μας στο πεδίο πέρυσι τον χειμώνα. Έχουμε στοιχείο DNA και από τον αρσενικό λύκο με τον οποίο βρίσκεται μαζί στην περιοχή της Χαλκιδικής. Άρα, θα μπορέσουμε να εξακριβώσουμε αν πρόκειται για το ίδιο άτομο λύκου ή για άλλο. Ξέρετε, η εξοικείωση του λύκου με τον άνθρωπο δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Δυστυχώς πέρυσι το καλοκαίρι, για 3 ολόκληρους μήνες, η συγκεκριμένη θηλυκή λύκη να κυκλοφορούσε στο Νέο Μαρμαρά, έβρισκε εύκολη τροφή στους ξεχυλισμένους από κάδους σκουπίδια λόγω του υπερτουρισμού. Και εμείς ενημερωθήκαμε μετά την επίθεση στο παιδάκι το Σεπτέμβριο. Άρα είχαν περάσει κρίσιμοι μήνες, όπου τι θα μπορούσε να έχει γίνει εγκαίρως, να γίνουν σωστά οι επιχειρήσεις απόθεσης και απομάκρυνσης του ζώου, με στόχο την αναστροφή της συμπεριφοράς του. Αυτό δυστυχώς δεν κατέστησε εφικτό εγκαίρως, άρα είναι δύσκολο να αλλάξει αυτή η εξήγηση.
1: Ενδεχομένως αυτό να εξηγεί και το γεγονός ότι πάλι Σεπτέμβριο έγινε η επίθεση, γιατί το καλοκαίρι θα βρει τροφή με τον ένα τον άλλον τρόπο.
2: Είναι πολύ πιθανό αυτό. Mm-hmm.
1: Ενώ τώρα έχουν φύγει τουρίστες, ναι.
2: Έτσι. Αυτό που λέμε για τις διαθέσιμες τροφικές πηγές, ειδικά για τον λύκο, ο λύκος είναι ένα. Ο κορυφαίος θηρευτής, παμφάγο, τρέφεται από σκουπίδια, από νεκρά ζώα, από αδέσποτα ζώα, είτε σκυλιά, μικρόσωμα, είτε γάτες. Άρα η ανθρώπινη δραστηριότητα καταλαβαίνετε ότι πίσω της αφήνει πάρα πολύ διαθέσιμη τροφή. Αυτό είχαμε και στην περίπτωση της πολύχνης, όπου συγκεκριμένος με το πρόβλημα στο πίσω πόδι λύκος έμπαινε στην πολύχνη αρχικά προς αναζήτηση τροφής από τις αδέσποτες γάτες. Έτσι είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τους φιλόζωους που μας λέγανε: εγώ ταΐζω 10 γάτες σε αυτή την γατοαπικία, μείναν οι 5, τι θα κάνουμε. Και είχαμε δυστυχώς και την επίθεση, ευτυχώς χωρίς σοβαρές επιπτώσεις, στο παιδάκι στην ταβέρνα. Εκεί είχαμε μια επιτυχή διαδικασία σύλληψης και απομάκρυνσης του λύκου, που βρίσκεται, όπως είπαμε και όπως έχουμε ανακοινώσει και με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, στον Αρκτούρο. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί μέχρι αυτή τη στιγμή εφικτό και αυτό για την Χαλκιδική.
1: Μάλιστα. Η σύσκεψη στο δασαρχείο πότε θα γίνει?
2: Δεν έχουμε λάβει ακόμα επίσημη πρόσκληση. Γνωρίζουμε από τηλεφωνική επικοινωνία με το δασαρχείο ότι θα γίνει μια τέτοιου είδους σύσκεψη, όπως συνηθίζεται, για να ληφθεί μια σχετική απόφαση από τους αρμόδιους φορείς με την ευθύνη της δασικής υπηρεσίας. Εμείς, ξέρετε, είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση, έχουμε επιστημονική γνώση και από το πεδίο εκφέρουμε την άποψή μας, αλλά η πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει.
1: Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Ιάσον Μπάντιος, δημοσιογράφος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της οργάνωσης Καλλιστό. Και εδώ στην πόλη δεν είναι μόνο τα άγρια ζώα που προκαλούν έτσι προβληματισμό. Είχαμε στα ΠΕΦΚΑ πάλι έτσι ένα επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων.
0: Είναι ένα περιστατικό το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει πως όσο και να συζητάμε για το συγκεκριμένο ζήτημα της βίας μεταξύ των ανηλίκων, δεν μπορεί να θεραπευτεί, δεν γιατρεύεται. Και αν θέλεις, η κατάσταση εκτραχύνεται διαρκώς, διότι βλέπεις πως από ένα σημείο και μετά μιλούμε για ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς. Και πλέον γίνεται και για μερικά κλικ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, πρώτα θα σηκωθεί το κινητό να τραβήξει το βίντεο. Είναι στημένο το σκηνικό. Δηλαδή, θα τον δείρω, θα την δείρω, θα τον χτυπήσω, θα την χτυπήσω για να μπορέσω να το τραβήξω και μετά όλο αυτό να αναπαραχθεί.
1: Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα 17χρονο παιδί που τραυματίστηκε, δέχτηκε επίθεση συγκεκριμένα από ένα 16χρονο και ένα 17χρονο μεσημέρι έξω από το Λύκειο Πεύκων. Τον έβρισαν, τον ξυλοκόπησαν, του πέταξαν και πέτρα. Από ό,τι κατήγγειλε ο ίδιος, το 17χρονο θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησε στη συνέχεια. Οι δύο δράσεις της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Εντάξει, είναι άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων. Δεν το λέμε εντάξει ότι το συνηθίσαμε, δεν μπορούμε να το συνηθίσουμε. Δυστυχώς είναι πολλά αυτά τα περιστατικά.
0: Το οποίο προστίθεται στα άλλα που έχουν προηγηθεί.
1: Και μέρα μεσημέρι έξω από σχολείο. Έτσι. Ναι.
0: Επίσης, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Βούλγαρη, στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και την καθηγητού Παπαδάκη, ενώ χθες ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα της Βουλγαρία από την Παπαναστασίου μέχρι και την Αριάδνη, άρα θέλει προσοχή, υπομονή, διαχείριση του κυκλοφοριακού. Ναι. Για να
1: και
0: μπορέσει
1: υπομονή
0: να...
1: και στην περιφερειακή, γιατί βλέπουμε πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από την Τούμπα μέχρι και την, εκεί τη διασταύρωση των Ελαιώνων, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Προφανώς, δεν ξέρω τώρα, είναι λόγω των εργασιών, έχει συμβεί και κάτι παραπάνω, γιατί είναι πιο πολύ κίνηση από ό,τι είναι συνήθως τέτοια ώρα. Αυτά σε ό,τι αφορά και την περιφερειακή και την κίνηση. Έχουμε όμως πολλά να πούμε και πολλούς καλεσμένους και ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε.
0: Τραγούδι δεν παίξαμε όμως.
1: Εφεύγεια.

0: Περάσουμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ιατρείο εντός πολλών εισαγωγικών. Το ζευγάρι των γιατρών που απολογήθηκε χθες τελικά πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων που βρέθηκαν όλες αυτές τις ώρες, και είναι 17 αυτές οι ώρες που διήρκησαν σχετικά με τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην φυλακή, οδηγούνται ενδεχομένως αυτή την ώρα. Ό,τι υποστήριξαν δεν ήταν πάντως ικανό, αυτό βγαίνει εκ του αποτελέσματος, να αλλάξουν τη γνώμη σε ανακριτική εισαγγελέα σε ό,τι αφορά στη βαρύτητα των αδικημάτων με τα οποία διώκονται. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μπήκε το χρονικό διάστημα από την έναρξη της θεραπείας στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έως την κλήση του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Οι δύο γιατροί, σύζυγοι και ιδιοκτήτες του ιατρείου, αρνούνται την κατηγορία, το αρνήθηκαν και ενώπιον του ανακριτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, διαπαραλήψεως, και επιχείρησαν μέσα από τις απολογίες τους να ρίξουν αλλού το φταίξιμο και βρήκανε τρόπο αποδίδοντας ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή, βλέποντας ένα προς ένα τι απαντούσαν οι δύο κατηγορούμενοι στον ανακριτή. Με το μεγαλύτερο σκέλος αυτής της διαδικασίας να αφορά στην ανάκριση που έγινε στη γιατρό η οποία έκανε όλη αυτή την επέμβαση στο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, για την παράληψη της έγκαιρης αντιμετώπισης και επιδείνωση, η γιατρός αφισβητεί ότι τα αλάρμς του μηχανήματος συνιστούσαν ένδειξη καρδιακής ανακοπής. Υποστήριξε ότι αφορούσαν προβλήματα στη φλέβα, ρήξη αγγείου, και ότι η ανακοπή σημειώθηκε αργότερα περίπου στις 4. Εδώ να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που παραδέχεται τελικά είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Θυμίζουμε ότι στην πρώτη της κατάθεση είχε πει ότι δεν είχε ξεκινήσει καν και είχε βάλει απλά το φλεβοκαθετήρα. Επίσης, για την καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ, η υπεράσπιση τοποθετεί την κλήση του ΕΚΑΒ στις 4:21 πρώτα λεπτά. Υποστηρίζει συνέχεια ότι υπήρξε μια κρίσιμη καθυστέρηση στη μεταφορά του ασθενούς. Και τώρα στο χρονικό κενό μεταξύ των πρώτων ενδείξεων κινδύνου και της κλήσης, ο γιατρός επιχείρησε να ανατρέψει την ημερομηνία των καταγεγραμμένων σημάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτύπωναν την ανακοπή, αλλά κάποιες επιπλοκές στη διαδικασία. Τώρα, στο ερώτημα για τη μη άμεση προσφυγή σε εξωτερική επίγουσα βοήθεια, οι γιατροί υποστήριξαν ότι αντιμετώπισαν οι ίδιοι την κατάσταση και προχώρησαν σε κάρπα, με τον σύζυγο βέβαια να διαφοροποιεί, θα τα πούμε αυτά συνέχεια, τη θέση του. Παράλληλα, αποδίδουν σημαντικό μέρος της εξέλιξης στο ΕΚΑΒ και στον τρόπο με τον οποίο έγινε η μεταφορά. Τώρα, γιατί είπα συγκεκριμένα ότι επειδή έφτασε το ΕΚΑΒ με καρέκλα, κατά τη μεταφορά με καρέκλα από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο, διακόπηκε η κάρπα και εκεί συνέβη το μοιραίο. Με λίγα λόγια, να πούμε τι υποστηρίζουν. Τώρα, για την παρουσία και άλλου του δεύτερου γιατρού, δηλαδή του συζύγου, και τη συμμετοχή του στο περιστατικό, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν δικός του ασθενής και ότι δεν βρισκόταν αρχικά στο χώρο θεραπείας. Φέρεται να είπε ότι μόλις πληροφορήθηκε την επιπλοκή, έσπευσε να βοηθήσει. Ο ασθενής που φέρεται να εξέταζε εκείνη την ώρα, μάλιστα είχε καταθέσει νωρίτερα ως μάρτυρας υπεράσπισής του. Άλλο σημαντικό είναι η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση του ασθενούς. Με αυτό που άκουσα, εγώ πάντως τουλάχιστον παραξενεύτηκα. Δεν ξέρω αν είναι πρακτική που συνηθίζεται σε γιατρούς. Η ίδια πάντως υποστήριξε ότι αποτελούσε συνήθι πρακτική της να φωτογραφίζει τους ασθενείς και ότι το συγκεκριμένο υλικό το έστειλε σε τρίτο πρόσωπο.
1: Και σε ποιο πρόσωπο?
2: Ναι, φέρεται να κατονόμασε. Αυτό το μάθημα φαντάζομαι στη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Φέρεται ότι κατονόμασε το δικαστικό λειτουργό, το όνομα του τρίτου ατόμου, στο οποίο έστειλε τη φωτογραφία. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω κανένας μας δεν θα αισθανόταν άνετα να τον φωτογραφίζουν σε κατάσταση την οποία δεν είχε ο ίδιος μπορούσε να συμμετάσχει, να αντιδράσει ή να δώσει τη συνένεσή του.
0: Προφανώς, ναι. Εδώ τώρα, μιλάμε για προσωπικά δεδομένα.
2: Οι καταγγελίες για την απόκρυψη αλλίωση στοιχείων. Γι' αυτά δεν έχουμε το τι υποστήριξαν. Πάντως πρόκειται για τα σοβαρότερα σημεία της έρευνας, καθότι διαπιστώθηκε ότι έγινε καθαρισμός του χώρου, διαγραφή των στοιχείων από τον υπολογιστή του ιατρείου. Αρνούνται πάντως σε κάθε περίπτωση την ποινική ευθύνη που τους αποδίδεται οι κατηγορούμενοι για τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. προσκόμισαν έγγραφα υποστηρίζοντας ότι τα κατασχέθετα μηχανήματα ήταν απολύτως νόμιμα, με τιμολόγια αγοράς και δηλωμένα με φωτογραφίες στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Τώρα, ένα άλλο θέμα στο οποίο δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά είναι σημαντικό, αν υπήρξε η χορήγηση άλλης ουσίας που ενδεχομένως να συνδέεται με την οξεία επιπλοκή, κάτι το οποίο βεβαίως θα το δούμε όταν υπάρχουν και οι άλλες οι εξετάσεις τοξικολογικές που αναμένονται σε λίγες εβδομάδες. Τώρα, αυτά τα πάνω κάτω, αυτά που υποστήριξαν οι ίδιοι. Είχαμε και ένα περιστατικό. Πριν πάμε στο περιστατικό, να πω ότι πολλά θα δώσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον εστάλησαν αφενός οι φωτογραφίες, είπαμε κατονομάστηκε, αλλά αν υπάρχουν κάποιες άλλες κλήσεις και τα υπόλοιπα που θα χρειαστούν, αλλά και για την διαχείριση του χώρου που φαίνεται και ότι υπάρχουν σοβαρές παρατηρήσεις από την πλευρά των αρχών. Τώρα, είπαμε ότι η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τη μία, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί. Λίγες ώρες νωρίτερα, η κατηγορούμενη γιατρός είχε καταρρεύσει έξω από το γραφείο του ανακριτή στη σχολή Ελπεπίδων. Μάλιστα, διακόπηκε η απολογία του σύζυγου της για να της παράσχει πρώτες βοήθειες. Στο σημείο, πάντως, κλήθηκε ασθενοφόρο. Ωστόσο, η ίδια αρνήθηκε τη διακομιδή, επικαλούμενη την ψυχολογική της κατάσταση, και αρνήθηκε γενικότερα τη βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτά είναι ότι μεταδίδουν οι συναδελφοί μας από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Έχει πολύ μέσα εισαγωγικά ψωμί αυτή η υπόθεση από ό,τι βλέπουμε, γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν.
0: Όχι, έχουν απαντήσουν. Έρθει στην επιφάνεια και άλλες μαρτυρίες τώρα εκ των υστέρων από ασθενείς που λένε ασθενείς που δεν ήταν ασθενείς ουσιαστικά, ότι τους έλεγε, πήγαινε στο ιατρείο και τους έλεγε ότι έχουν για παράδειγμα καρκίνο ενώ δεν είχαν κτλ. Φαντάζομαι θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη.
2: Και κάτι ακόμη πρέπει να πω.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Να κλείσουμε αυτό, το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα σχετικά σήμερα. Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, είπε και κάτι ακόμη με αρκετές παρεμβάσεις τους χθες σε τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες και sites. Είπε ότι ενδεχομένως τώρα που το κατηγορητήριο πήρε αυτή τη μορφή που πήρε και το γεγονός ότι προφυλακίζονται οι δύο γιατροί, ίσως βοηθήσει στο να ανοίξουν τα σώματα για 4-5 υπαλλήλους, δεν ξέρω ο ακριβής αριθμός ποιος είναι, έχω ακούσει τουλάχιστον για 4 να αναφέρεται ο κύριος Λυκούδης, οι οποίοι σε αρχικές τους καταθέσεις φαίνεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές σχετικά με τη χρονολόγηση των γεγονότων. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι από τη στιγμή που αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και μετά όλα τα υπόλοιπα ίσως συνιστούν και ψευδορκία. Τουρκία.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία.
0: Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, έτσι, που είναι, αφορά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Θα έχουμε μια συζήτηση και για την άνοδο της ακροδεξίας στην Ευρώπη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη ταλαιπωρία από νωρίς το πρωί για τους επιβάτες του μετρό Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία τροχιά μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο Ωραιόκαστρο. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η μέση τιμή πετρελαίου κίνησης και βενζίνης στην Αγγλία ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο. Παράταση και τον Οκτώβρη στην επιδότηση εξετάζει η κυβέρνηση. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για την πρόταση αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Βούλγαρη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την καθηγητού Παπαδάκη. Στο νοσοκομείο το μεσημέρι χθες ένας ανήλικος μαθητής λυκείου στα Πεύκα Θεσσαλονίκης δέχθηκε επίθεση από συμμαθητές του. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.

0: Μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο Μεν
2: και η Δε
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Χθες πάθαμε ένα ντεζαβού στις οθόνες, Χρήστο, όσοι ανοίξαμε τα δελτία ειδήσεων στις 12, και αυτό γιατί είδαμε τον Ηλία Κασιδιάρη να βγαίνει σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι, από τις φυλακές. Έτοιμος, λέει, σαν έτοιμος από καιρό. Θα κάνει, λέει, θα ανακοινώσει τη Δευτέρα το νέο του κόμμα. Τι ακριβώς θα κάνει, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Κάρολο Ιωσήφ Καβουλάκο, είναι καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ένα από τα μαθήματα που διδάσκει είναι οι σύγχρονες μορφές της άκρας δεξιάς. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας να μας δώσετε τα φώτα σας και για την περίπτωση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά γενικότερα θα έχουμε και μία συζήτηση για τη δεξιά, ακραία δεξιά στην Ευρώπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, είναι απλώς η επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, έτσι, και όχι για τις πολιτικές του ιδέες. Μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας πολιτικής προσπάθειας?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι για το άμεσο μέλλον, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι οι νομικοί, οι συνάδελφοι συνταγματολόγοι έχουν τοποθετηθεί σε σχέση με το ζήτημα του κατά πόσο μπορεί να πολιτευτεί το επόμενο διάστημα και με ποιους τρόπους μπορεί να πολιτευτεί. Νομίζω ότι οι δημόσιες θέσεις που έχουμε μέχρι τα τώρα είναι ότι δεν μπορεί παρά μόνο ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε ούτε κόμμα να φτιάξει, αλλά ούτε και στην ουσία να εκλεγεί, γιατί σαν ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια μάλλον είναι αδύνατον να πιάσει το 3% που είναι το απαραίτητο. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τη συζήτηση και το ζήτημα. Πιθανώς ο κύριος Κασιδιάρης θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πάλι εντυπώσεις, αλλά από νομικής απόψεως, τουλάχιστον με βάση αυτά που γνωρίζουμε, δεν νομίζω ότι άμεσα μπορεί να κάνει. Αυτό που μας λένε οι συνταγματολόγοι είναι ότι από το 33, λέει, αν κατάλαβα καλά, και μετά, ή το 32, δεν θυμάμαι,
0: ναι,
2: καλά.
0: Ναι, θα έχει ολοκληρωθεί κανονικά, υποτίθεται, η ποινή του. Αλλά τώρα, να αφήσουμε λίγο τη νομική πλευρά, που την έχουμε συζητήσει στο σταθμό από χθες, να δούμε λίγο το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο επιστρέφει και ποια είναι η δεξαμενή που θέλει να προσεγγίσει ο Ηλίας Κασιδιάρης, γιατί φαίνεται πως έχει αυτή τη διάθεση.
1: Και επίσης, να βάλω και μία άλλη διάσταση, κύριε καθηγητά. Αν τελικά αυτό που ορίζουμε ως ακροδεξιά ή ακόμα και ακροαριστερή και συνιστόσα ή οτιδήποτε άλλο, είναι μία ιδεολογική κατάσταση ή στο σήμερα προσαρμόζεται σε μία πολιτική ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι εμείς νιώθουμε ότι δεν ακουγόμαστε, αν υπάρχει δηλαδή ιδεολογικό υπόβαθρο?
2: Κοιτάξτε, στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής είναι σαφές ότι υπάρχει ιδεολογικό υπόβαθρο, που είναι ο νεοναζισμός. Αυτό νομίζω ότι είναι καθαρό. Έχουμε πλέον άπειρα

0: πιστήρια πάνω σε αυτό, παρά το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του δεν το δεχόντουσαν ανοιχτά. Ναι, βεβαίως και υπάρχει το ζήτημα, είναι ότι η εκλογική επιρροή που έχουμε σε τέτοιου είδους ακραία κόμματα, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν και ένα κόμμα που είχε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση, μια σημαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα ακροδεξιά κόμματα, και βασικά η ιδιαιτερότητά του ήταν ότι η εκλογική του άνοδος δεν ήρθε μέσα από την εγκατάλειψη της, της βίας, της επιθετικότητας, μέσα από μία αυτό που λέμε κανονικοποίηση της, της άκρας δεξιάς, αλλά αντίθετα συμβάδισε με την εγκληματική δραστηριότητα, και μάλιστα ακόμα και όταν είχαμε καταδίκη της, της Χρυσής Αυγής στην πρώτη φάση, ακόμα και όταν είχαν απαγγελθεί οι κατηγορίες και μετά και καταδίκη, συνέχιζε να υπάρχει υποστήριξη, κάπως να το πούμε έτσι, μία αντιπροσώπευση σε μία εθνικιστική βία, μπορούμε να το, να το πούμε αυτό. Αλλά ότι ο Κασιδιάρης έχει σαφώς ένα εκλογικό κοινό, είναι απόλυτο αυτό. Δείτε τι έγινε τις προηγούμενες εκλογές, να μην τα επαναλάβουμε, είναι γνωστά στους οι Σπαρτιάτες. Ένα κόμμα ανύπαρκτο επί της ουσίας, χωρίς ούτε καν γραφεία, ένα ανενεργό κόμμα, πετάχθηκε, ξεπετάχθηκε ξαφνικά, και μέσα από την έμεση υποστήριξη, έμεση αλλά σαφή υποστήριξη του Κασιδιάρη, τη γραμμή να το πούμε έτσι που έδωσε ο Κασιδιάρης, κατάφερε αυτό το κόμμα να μπει στη Βουλή.
1: Εν τω μεταξύ είναι εντυπωσιακό για τη Χρυσή Αυγή που εμφανιζόταν ως αντισυστημικό κόμμα, έτσι, πριν πέσουν οι μάσκες και φανεί ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση, ενώ στην ουσία όταν μπήκε στη Βουλή όλες οι ερωτήσεις ήταν για τους εφοπλιστές. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι απέναντι σε ένα σύστημα που εξυπηρετεί αυτό το σύστημα.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα, εκεί υπάρχουν και αρκετά ανοιχτά ερωτήματα σε σχέση με το ζήτημα αυτό που λέτε, το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ερώτημα που υπάρχει είναι από πού χρηματοδοτούταν η Χρυσή Αυγή, γιατί είναι σαφές ότι είχε σημαντική χρηματοδότηση, μεγαλύτερη εννοώ από αυτή που δικαιούταν έτσι και αλλιώς από το κράτος, η οποία να θυμίσω κιόλας ότι είχε κοπεί σχετικά σύντομα. Το ζήτημα, δηλαδή πώς ανοίξανε τόσα γραφεία, πώς είχαν όλες αυτές τις δραστηριότητες και ούτω καθεξής, εκεί οι υποψίες πέφτουνε ότι υπήρχαν κάποιου είδους εντός εισαγωγικών πελατειακές σχέσεις με ανθρώπους από τον εφοπλιστικό χώρο. Υποθέσεις, ναι, βέβαια είναι αυτά, έτσι, δεν έχουμε κανένα στοιχείο στα χέρια μας ακρόνητο. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Συνολικότερα βέβαια πρέπει να πούμε ότι η ιδεολογία αυτή, η συγκεκριμένη, δεν στρέφεται ενάντια στον μεγάλο πλούτο, δεν στρέφεται ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά αυτό τον πλούτο, κάθε τι άλλο, τον υπερασπίζεται.
1: Ναι, οπότε, άρα δεν μπορεί να λέει ότι είναι αντισυστημική.
2: Μισό λεπτάκι όμως, επειδή λέτε ότι τον υπερασπίζεται τον μεγάλο πλούτο, έχω την αίσθηση ότι...
0: Όχι ανοιχτά. Πρώτη,
2: ναι, αλλά η πρώτη εμφάνιση αυτής της τάσης και στη χώρα μας, αλλά και τώρα στην Ευρώπη, ήρθε με την οικονομική κρίση και κατά μία έννοια έληξε με την ύφεσή της. Άρα δηλαδή, αν θέλετε, όσοι στράφηκαν προς τα εκεί, το έκαναν γιατί ενδεχομένως να είδαν το βιωτικό τους επίπεδο να απειλείται, σε συνδυασμό φυσικά και με το εύκολο αφήγημα ότι όλοι οι ίδιοι είναι, δεν βρίσκουμε άκρη με την πολιτική και πάει λέγοντας. Να έρθουν αυτοί να τους δείξουν.
0: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε γενικότερα στην άκρα δεξιά. Δεν συμφωνώ με την τοποθέτησή σας και θα το πω αναλυτικά, αλλά για να πάρω...
2: Εγώ θέτω το ερώτημα και περιμένω την απάντηση,
0: ναι, κύριε Καρβουλή. Δεν συμφωνώ ότι έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε με την κρίση και έληξε με αυτήν. Ξεκινάει με το κόμμα Λάος, του Καρατζαφέρη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ελληνική λύση σε άλλου τύπου ακροδεξιές.
2: Είναι μορφές. Το ίδιο δηλαδή η Χρυσή Αυγή με το Λάος ή με οποιοδήποτε άλλο
0: όχι,
2: κόμμα?
0: Όχι. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Η βασική διαφορά είναι, οι βασικές διαφορές είναι η ιδεολογία. Εδώ έχουμε καθαρά ναζιστική ιδεολογία στη Χρυσή Αυγή και έχουμε και αυτό που πάντοτε συνοδεύει την ναζιστική ιδεολογία και τη βία. Mm-hmm. Ωστόσο, η ευρύτερη, να το πούμε έτσι, ο ευρύτερος ακροδεξιός χώρος νομιμοποιήθηκε από το κόμμα Λάος και τις εκλογικές επιτυχίες του Καρατζαφέρη, mm-hmm. το οποίο μπορούμε να πούμε κιόλας ότι είναι ένα από τα πιο πετυχημένα κόμματα της τελευταίας 25 ετίας, με την έννοια ότι εκτός από τις δικές του εκλογικές επιτυχίες, εκτός το ότι άλλαξε σε σημαντικό βαθμό την πολιτική ατζέντα και κυρίως τράβηξε όλη τη συζήτηση σε σχέση, ας πούμε, για το μεταναστευτικό προς τα δεξιά, αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτα τα στελέχη.
1: Τώρα μας πάτε στην επόμενη κουβέντα.
0: Έχουμε την... ξεχνώ το όνομα του...
1: Την ελληνική λύση.
0: Την ελληνική λύση, ναι.
1: Τη Φωνή Λογικής. Και παρεμπιπτόντως, η Φωνή Λογικής έχει ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο η άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Έτσι. Ναι. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή μας περιορίζει και ο χρόνος μας, να δούμε λίγο...
0: Μόνο για να ολοκληρώσω το προηγούμενο. Έχουμε μία... Γιατί είπαμε ότι ναι, αλλά εμφανίστηκε μέσα στην κρίση όπου ο κόσμος είχε μεγάλη οικονομική ανασφάλεια.
2: Ο χρυσαυγητισμός, ναι, εμφανίστηκε συνολικά, μέσα στην οικονομική κρίση.
0: Ναι, συνολικά όλος ο χώρος της εθνικιστικής και άκρας δεξιάς, αυτό που κάνει είναι ότι μετουσιώνει, μεταφράζει τις κοινωνικές αντιθέσεις με όρους εθνικούς, φιλετικούς, πολιτισμικούς.
2: Mm-hmm. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, οπότε... βάζω και μία ακόμα διάσταση. Από την άλλη πλευρά, συγγνώμη Μαρία, γιατί θέλεις να κάνεις και μία ερώτηση. Από την άλλη πλευρά όμως, και αυτό το οποίο περιγράφουμε όλοι μας γενικότερα ως άκρα αριστερά, δεν έχει και εκείνη ένα ταξικό
1: νομίζω
2: πρόσημο?
1: Νομίζω ότι είναι λάθος, δηλαδή, να τα βάζουμε αυτά σε μία διαρκή.
2: Όχι, όχι, μιλώ για τα άκρα. Όχι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
1: Δεν είναι
2: μισό λεπτάκι λίγο, μισό λεπτάκι λίγο. Μιλώ για τα άκρα. Μιλώ για τα άκρα της βίας.
0: Δεν νομίζω ότι είναι η βία από τη μία και από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Είναι εντελώς ασύμμετρα. Δηλαδή, τώρα η βία σε κάποια διαδήλωση ή δεν ξέρω εγώ τι, που ψάχνουμε να βρούμε και ποιος ακριβώς την προκάλεσε, γιατί ξέρουμε κιόλας ότι υπάρχουν και παρακρατικές μέθοδοι και ούτω καθεξής. Δεν συγκρίνεται με την ανοιχτή επιθετικότητα, τη δολοφονική διάθεση της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή...
2: Δεν μίλησα για τη Χρυσή Αυγή, μίλησα για τα άκρα γενικά, κύριε Καβουλάκο. Ναι, για να μην παρεξηγούμε κι εγώ.
0: Αλλά τα άκρα γενικά, ας πούμε, θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να πει, ξέρω εγώ, ότι το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη είναι ακροαριστερό. Δεν έχει καμία σχέση με βία. Ή έχουμε και άλλα κόμματα που πολύ μικρά.
2: Νομίζω κάπου λίγο το έχουμε μπερδέψει.
1: Πολύ γρήγορα, κύριε καθηγητά, να δούμε λίγο για την Ευρώπη. Επειδή μιλάμε για την άνοδο της ακροδεξίας και συνήθως πάει το μυαλό μας στο ότι ανεβαίνουν παίρνουν την εξουσία κόμματα της ακροδεξίας. Αλλά ναι, μήπως θα πρέπει να συζητάμε και για την επιρροή που ασκεί η ακροδεξιά στην ατζέντα των παραδοσιακών κομμάτων? Γιατί βλέπουμε στροφή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα σε ζητήματα όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό.
0: Ναι, ναι. Βρισκόμαστε σε μια εποχή πλέον που έχουμε, να το πούμε έτσι, μια τεράστια επιτυχία, η οποία είναι πέραν της εκλογικής επιτυχίας, που επίσης είναι πολύ σημαντική, ότι έχει κυριαρχήσει, ειδικά όπως είπατε στο μεταναστευτικό, η ατζέντα της άκρας δεξιάς. Σε αυτό αναφέρθηκα και προηγουμένως σε σχέση με το κόμμα του Καρατζαφέρη, το Λάος. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η κυριαρχία της ιδέας αυτής και βλέπουμε ότι ακόμα και κόμματα της αριστεράς ή της μετριοπαθούς αριστεράς, όπως το ορίσει κανένας, δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις βασικές γραμμές της ακροδεξιάς αντίληψης για το μεταναστευτικό.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας?
0: Αυτό συμβαίνει, αυτό είναι μια συνολικότερη κατάσταση και μια, να το πούμε έτσι, λανθασμένη πολιτική ευρύτερα, συνολική κατάσταση στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται σε τεράστια κρίση. Έχουμε μία αποδυνάμωση των κομμάτων αυτών, αλλά και της βάσης τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε μία σημαντική αποδυνάμωση των ταυτοτήτων και των οργανώσεων που διαμορφώνονται γύρω από τα συνδικάτα. Αυτό είναι μια μακρά διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήδη από την πολύ πολύ μακρινή δεκαετία του 1980. Αλλά σήμερα έχουμε φτάσει, να το πούμε έτσι, σε μια διάλυση σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με εκεί που βρισκόμαστε.
2: Αυτό όμως ενδεχομένως να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο κόσμος δεν βρίσκει μια έκφραση προς τα εκεί. Ενδεχομένως.
0: Τελικά ο κόσμος δεν βρίσκει μια έκφραση προς τα εκεί, γιατί ούτε...
2: Δεν τον εκφράζει δηλαδή πλέον.
0: Η αριστερά και κυρίως η σοσιαλδημοκρατία δεν έχει καταφέρει τις τελευταίες δεκαετίες να αρθρώσει ένα λόγο ο οποίος να είναι εναλλακτικός της νεοφιλελεύθερης δεξιάς. Μπήκε στο ίδιο πλαίσιο.
2: Ίσως και γιατί δοκιμάστηκε, κύριε καθηγητά, ενδεχομένως και αξιολογήθηκε και κρίθηκε και εκείνη. Και το κλείνουμε με αυτό για να συνεχίσουμε και την κουβέντα μας με τους υπόλοιπους καλεσμένους.
0: Βασικά αξιολογείται από την ανικανότητά της, και αυτό είναι επίσης και ένας σημαντικός παράγοντας ανόδου της άκρας δεξιάς, από την ανικανότητά της να διαμορφώσει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Γι' αυτό εμφανίζονται σήμερα ως δήθεν αντισυστημική, ως δήθεν εναλλακτικό πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε και τη χρήση της λέξης στη Γερμανία, σε μια χώρα που η λέξη εναλλακτικός παρέπεμπε στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Και σήμερα τη χρησιμοποιεί η άκρα δεξιά, το AfD, Alternative für Deutschland, οι οποίοι ουσιαστικά παίρνουν
1: απλά το κύριε Καβουλάκου,
0: αντισυστημισμού χωρίς
1: να θυμίσουμε μόνο στον κόσμο για την ιστορία ότι και ο Χίτλερ είχε εκλεγεί, έτσι. Δεν έπεσε μετεωρίτης ξαφνικά.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ.
2: Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζεται.
0: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, έχει τα απόλυτα δίκιο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και πολύ επικίνδυνη η περίοδος που ζούμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία, κύριε Καβουλάκο. Καλή σας
2: ημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, γιατί υπάρχουν κάποιες καταγγελίες σχετικά με μονοδρομήσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Οικουμενίτσας Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένα ζήτημα, με τους επαγγελματίες θα μιλήσουμε τώρα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας, ο κύριος Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να αναδείξουμε το ζήτημα αυτό.
0: Ναι, τι ακριβώς είναι, για να καταλάβουν και οι ακροατές που δεν χρησιμοποιούν εκείνο το κομμάτι του δρόμου.
2: Από 1η-1η του 2026 θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές ότι η Εγνατία πλέον από δημόσιος δρόμος, αυτοκινητόδρομος, έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτό τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Πολύ μεγάλο ζήτημα, και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των οδηγών που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα.
0: Ποιο κομμάτι έχει μονοδρομηθεί?
2: Από την Οικουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Οικουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά. Είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα πόσος χρόνος προστίθεται στο κανονικό δρομολόγιο που κάνατε ως τώρα?
2: Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί τώρα θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα. Είχαμε ένα ατύχημα που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία οδό, προστίθεται μία ώρα.
0: Και παρόλα αυτά τα διόδια κανονικά τα πληρώνετε, έτσι?
2: Και όχι μόνο, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές ότι προβλέπεται στο αμέσως επόμενο διάστημα, προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα.
1: Για παράδειγμα,
2: η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα από το 2007 μέχρι το 2026 η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί, και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σειράγων, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή. Είναι ερωτήματα τα οποία, και πώς υπέγραψε η πολιτεία παραμονές της παραχώρησης, αύξηση των διοδίων. Γι' αυτό έχουμε καλέσει όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο, έχουμε καλέσει όλους τους φορείς προκειμένου να ξεκινήσουμε δράσεις από κοινού, ακόμα και στη δικαστική προσφυγή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να, τουλάχιστον στον πρώτο βαθμό, να αποφευθεί η αύξηση των διοδίων, και σε δεύτερο βαθμό οι σύραγγες να είναι εναλλάξ, έτσι ώστε να υπάρχει αποσυμφόρηση. Αν δείτε site εδώ της περιοχής της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, θα αντιληφθείτε ότι καθημερινά δημιουργείται πρόβλημα τεράστιο με την ασφάλεια των χρηστών της Εγνατίας Οδού.
0: Εκτός από ότι η νομική οδό θα ακολουθήσει και άλλον δρόμο, δηλαδή θα κάνετε και κάποιες κινητοποιήσεις, τι προγραμματίζετε?
2: Υπήρξε μια συνάντηση το Μάιο που μας πέρασε με την ΠΕΔ Ηπείρου και τους δημάρχους της περιοχής. Ωστόσο, αυτή έμεινε, θα έλεγα, λίγο στα χαρτιά. Εμείς είμαστε συνεννόηση με τους συναδέλφους μας από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό, και για περαιτέρω κινητοποιήσεις θα αποφασίσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα για το τι μπορούμε να κάνουμε και τι μορφή κινητοποιήσεων θα κάνουμε. Θα σας πω το εξής: αν και εγώ είμαι εργαζόμενος, το αποτύπωμα το οικονομικό στην περιοχή της Ηπείρου για τα παράλια της Ηπείρου είναι τεράστιο. Ο κόσμος αποφεύγει να χρησιμοποιήσει την Εγνατία Οδό, γιατί πρώτον είναι ένας επικίνδυνος δρόμος και ένας ακριβός δρόμος. Η χρήση δηλαδή της Εγνατίας Οδού υπό αυτές τις συνθήκες δεν συνάδει με αύξηση των διοδίων. Αυτό είναι σκάνδαλο.
0: Πάντως νομίζω οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή αυτό.
1: Το χρονοδιάγραμμα, ναι. Αυτό λέει, ναι.
2: Όχι, επιτρέψτε μου, προχτές πριν λίγες μέρες ο κύριος Δήμας είπε ότι ολοκληρώνονται η πρώτη φάση. Που, αν δείτε λίγο τις δηλώσεις του κ. Δήμα που απέφευγαν μέχρι τώρα και του κ. Ταχιάο, θα διαπιστώσετε ότι θα είναι σε κατάσταση μονοδρόμησης για τους επόμενους 36 μήνες, ή για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Άλιστα. Κύριε Μπαλικέα, θα το δούμε το θέμα, θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ.
0: Σας
1: καλά,
0: ημέρα. Και
2: πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου και Κέρκυρας και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας, ο κύριος Αλέξανδρος Μπαλακέρας.
1: Και επίσης να πούμε ότι, όπως ενημερώνουν οι συνάδελφοι, έχει απίστευτο μποτιλιάρισμα στον δρόμο προς Χαλάστρα.
0: Ναι,
1: κόκκινος ο χάρτης, ναι, κόκκινο το σήμα στο δορυφόρο.
0: Γενικότερα περίεργη μέρα. Νωρίτερα μας είχε πει και η συνάδελφος Σιμπέλη Θεριού για τη Βασιλίση Όλγας, καθώς ερχόταν, ότι είχε πάρα πολύ κίνηση.
1: Έχει κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως η περιφερειακή πάει καλύτερα αυτή την ώρα που βλέπουμε τον δορυφόρο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη ταλαιπωρία από νωρίς το πρωί για τους επιβάτες του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται σε υποβαθμισμένη λειτουργία με την κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη να διεξάγεται από μία τροχιά. Το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη του συστήματος ηλεκτροδότησης κοντά στο σταθμό Ευκλείδη, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, που επισημαίνει ότι τεχνικά συνεργεία εργάζονται για την επιδιόρθωση της βλάβης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα οδικά έργα στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Χαλάστρας και Σύνδου, εξαιτίας των οποίων έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα κυρίως στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών ορισμένες λεωφορειακές γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό της Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο Ωραιόκαστρο. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική περίπου στις 6 και 10 για τη φωτιά και επιτόπου έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στο σημείο επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα, κάνοντας επιχωματώσεις ώστε να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες. Δεν απειλούνται επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στη χωματερή. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Με φόντο τις δυσίωνες προβλέψεις για τις τιμές της ενέργειας μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία, συνεδριάζει σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες ενδεχόμενης λήψης περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα μετά τη συνεδρία της Βουλής και τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας είναι προγραμματισμένη από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση θα γίνει στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στις 6.30 το πρωί ανακοινώθηκε μετά από μαραθώνιες απολογίες το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας για τους γιατρούς της κλινικής του Κολονακίου που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Με συγχωρείτε, ενώ αργά το βράδυ στα δικαστήρια χρειάστηκε να πάει ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία, η ίδια όμως αρνήθηκε τη βοήθεια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή από την πλασμαφαίρεση και η πιθανότητα αυτή να δημιούργησε επιπλοκές. Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να διακομιστεί χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από 3 άτομα που τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και του πέταξαν πέτρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 συλλήψεις. Τραγωδία για άλλη μια φορά στη Γάζα. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 άλλων μετά την κατάρρευση μιας εξόρροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 6 οικογένειες φέρεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τόνους τσιμέντου. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 18 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Χαίρετε και πάλι, η ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πούμε, Χρήστο, ότι σήμερα έχουμε και Βουλή, έχουμε την
1: συνταγματική
0: αναθεώρηση. Είναι η δεύτερη ψηφοφορία, δεν νομίζω να προκύψει κάτι νεότερο. Εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένο αυτό. Και από την άλλη έχουμε και στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Και μάλιστα θα έχουν και μία συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Υπάρχει και διαδήλωση των φοιτητών επίσης στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω είναι στις 11 η συγκέντρωσή τους, στο Υπουργείο Οικονομικών η συγκέντρωση των συλλόγων. Αυτά από την κεντρική πολιτική σκηνή θα έχουμε σε λίγο την πολιτική επικαιρότητα να συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και μια ανοιχτή πληγή και έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος, με τα καύσιμα. Έτσι, αυτό είναι, δηλαδή έχει παγιωθεί το τελευταίο διάστημα και το συζητάμε.
1: Και θα γίνει και συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου για να μπουν στο τραπέζι οι κόκκινες γραμμές, αν θέλεις. Η βασική αμυντική γραμμή για το πώς θα διαχειριστεί η πολιτεία τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ο οποίος θα είναι βαρύς και μεγάλος. Δεν ξέρω από τον καιρό πώς θα πάει. Αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, διότι σφίγγουν τα λουριά σου ότι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα όμως αρχίζουμε και εμείς να σφίγγουμε το δικό μας το ζωνάρι, οικονομικά.
0: Πάντως μιλάμε για νέα εκτείναξη των τιμών στο Brent, $110 το βαρέλι, έτσι. Κρατήστε αυτή την τιμή και κάντε το σταυρό σας πριν πάτε στο βενζινάδικο,
1: να ξέρετε. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν οι αρμόδιοι, όχι στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο σύνολο της Ευρώπης, να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Και κατά πόσο, αν θέλεις, μπορεί η Ευρώπη να εφαρμόσει ένα μέτρο, ένα πλέγμα παρεμβάσεων, το οποίο θα είναι καθολικό, οριζόντιο, για να μπορέσει να περιορίσει τις απώλειες, την οικονομική ζημιά. Και φυσικά να βρεθεί, αν θέλεις, και εκείνος ο οργανισμός που έχει την ισχύ, τη δύναμη, την πειθό, να βάλει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Mm-hmm. Μεγάλη συζήτηση.

0: περάσουμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλή σας ημέρα, Μαρία Τσακίρη, ο Χρήστος Τσαλικίδης, οι αγαπητοί ακροατές και οι αγαπητές ακροάτριες. Υπάρχει ένα μπουκέτο από θέματα, δεν ξέρω αν μου θέλετε να θέσετε.
0: Επιλέξτε
2: εσείς, θα πω το εξής. Ένα θέμα είναι η δικαστική πλέον απόφαση για την προφυλάξη των δύο ιατρών, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ιατρών, που ευθύνονται από ό,τι φαίνεται για τον θάνατο του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Για το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Έχουμε και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος εμφανίστηκε αποφασισμένος να δημιουργήσει το δικό του πολιτικό φορέα.
2: Η σταγματική του πλευρά και αυτά που λένε οι αρμόδιοι και οι ειδικοί σταγματολόγοι είναι η δήλωση του Απόστολου Πάνα, η οποία αποδοκιμάστηκε από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του δηλαδή, σε σχέση με το ενδεχόμενο προοπτικής συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μήλος γίνανε χθες.
2: Ναι, και υπάρχει το κρίσιμο θέμα για αυτό που μας ακούνε, που είναι το ενεργειακό ράλι, όπου κάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ήδη η κυβέρνηση, πρέπει να πούμε ότι πριν από 10 μόλις μέρες, δεν έχουν περάσει 10 μέρες, όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από την ΔΕΘ πρόσθετες παρεμβάσεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται και στην κυβέρνηση ότι δοθέντο των συνθηκών και των εξελίξεων αυτού του δεκαημέρου έχει εκπνεύσει η δυνατότητα παρέμβασης και ανακούφισης του κόσμου, ο οποίος βλέπει βεζινάδικο και λέει να πάω ή να μην πάω. Καλά, υπάρχουν και αυτοί που λένε εγώ 10 ευρώ έβαζα, 10 ευρώ θα βάλω.
1: Δεν γεμίζει όμως το ίδιο. Δεν γεμίζει το ίδιο.
0: Εν τω μεταξύ, κάποιοι πήραν το μετρό σήμερα για να μην πάρουν το αυτοκίνητο και την πατήσανε. Είχαμε προβλήματα στο μετρό.
2: Ακριβώς. Εκεί κάπου στην ανάληψη στο μετρό είχαμε μόνο από μια τροχιά την κίνηση. Αλλά δόξα σε ο Θεός που έχουμε και το μετρό. Φανταστείτε αυτό τον κόσμο να μην μπορούσε να μετακινηθεί, γιατί υποχρεώνεται λόγω των οικονομικών συνθήκων να αφήνει το αυτοκίνητό του στο χώρο του πάρκινγκ, της πιλωτής κλπ. Δεν γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, θα πάρουμε με τη σειρά.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, μέσα σε όλα αυτά που έβαλες, έχουμε και βούλη πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί, ναι, με την έννοια της ψηφοφορίας σε σχέση και με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, σε σχέση με την προοπτική τα αναθεώρηση τάγματος, την οποία βέβαια δεν αποφασίζει η παρούσα Βουλή, αποφασίζει η επόμενη Βουλή. Και για να το συσχετίσω και λίγο, Μαρία μου, γιατί το λησμονήσαμε και εγώ καθώς προσπαθούσα να στακτιολογήσω τα θέματα για τα οποία θα συζητούσαμε, το ανακάλυψα στην μνήμη, η παρούσα Βουλή έχει μόλις 297 βουλευτές. Οι τρεις βουλευτές που
0: εξέπεσαν
2: το αξιώματός τους από την πλευρά των Σπαρτιατών, από το εκλογοδικείο, δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, γιατί δεν έγιναν επαναλαπτικές εκλογές. Αυτό είναι ένα από τα απόνερα της ιστορίας Κασιδιάρη να χρησιμοποιήσει ένα κόμμα όχημα κάλυψης της δικής του παρουσίας, που απαγορεύεται και θα απαγορεύεται μέχρι το 2034, για να είναι υποψήφιος ο ίδιος προσωπικά με ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχήμα. Λοιπόν, να μείνουμε όμως στο θέμα αυτό που είπαμε με τα καύσιμα. Όπως όλα δείχνουν, επιταχύνεται η λήψη των αποφάσεων και έρχονται ανακοινώσεις. Η ακρίβεια είναι ο κεντρικός, βασικός πονοκέφαλος για την κυβέρνηση και πρώτα για τους πολίτες. Η κυβέρνηση δέχεται σφοδρά πειρά από την αντιπολίτευση για την πορεία των τιμών και προκρίνει ένα μοντέλο ανακοινώσεων μήνα-μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, το απόγευμα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης και τον επόμενο μήνα. Παράλληλα έρχονται παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης σε μια προσπάθεια να στηριχτούν τα νοικοκυριά εν ώψη της χειμερινής σεζόν. Ενδεικτικό της σοβαρότητας κατάστασης είναι...
1: Με διεύρυνση των δικαιούχων.
2: Ακριβώς, και η διεύρυνση των δικαιούχων, σωστά, και η περαιτέρω επιδότηση, αν ξεκινούσε σήμερα, εκτιμάται πως η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα έχει ως πρώτο σημείο αναφοράς 1,90 αναλίτρο από την προηγούμενη χρονιά που ήταν 1,13. 1,13 όσοι γέμισαν τα τεπόζητά τους και τα αυτά τους με το πετρέλαιο θέρμανση στα σπίτια τους. Λοιπόν, αυτή είναι η τυχερή. Δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα, όσο και είναι βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουν αυτή 1,13 πέρσι, 1,90 σημείο εκκίνησης φέτος. Φεύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα, πάμε στον θάνατο του Γιώργου Μεζονάκη. Νωρίς το πρωί, μετά από 18 ώρες ανάκριση της κυρίας Γάκα και του κυρίου Θοδωρόπουλου, ο οποίος ο κύριος Θοδωρόπουλος, το λέω και είναι να γελάς και να κλαις σε αυτή την ιστορία, απείλησε μετά την ανακοίνωση από εισαγγελέα και ανακριτή ότι προφυλακίζεται, ότι πάει στον Κορυδαλό, ότι θα προφυλακιστεί μέχρι να δικαστεί και αυτός και η συνάδελφός του, η κυρία Γάκα, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε, γι' αυτό και μεταβλήθηκε η κατηγορία, από έκθεση σε κίνδυνο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ότι δηλαδή τον σκότωσαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Και απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας μέσα στις φυλακές. Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, καταλήτης πρέπει να πούμε αυτό και να δώσουμε τα εύσημα για τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και την προφυλάξη των κατηγορουμένων, στάθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η τεχνική έκθεση συντάχθηκε με τη συνδρομή της επίσημης αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, που αποτύπωσε λεπτό προς λεπτό το χρονολόγιο της τραγωδίας. Δεν θα τα αναφέρω όλα, θα αναφέρω το πρώτο σήμα κινδύνου. Ήταν 14 ναι. και 25, το πρώτο σήμα, η συσκευή ισχύει για πρώτη φορά, καθώς ο τραγουδιστής εμφανίζει αυξημένη πίεση και ενδείξεις θρόμβωσης.
0: Αλέξανδρε, 14... τα έχουμε συζητήσει αυτά, τα έχουμε πει. Τώρα στο άλλο το κομμάτι, ο κύριος Πλεύρης έκανε κάποιες δηλώσεις επειδή είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιατρό που ανέφερες κι εσύ. Όπως είπε σε συνέντευξη του στο Earth News, γνώρισε τον γιατρό στη διάρκεια της δικής του περιπέτειας που είχε με την υγεία του και ότι του είχε προτείνει, είπε, θεραπεία με σκευάσματα του εμπορίου και συγκεκριμένη διατροφή. Το είχε green, λέει, και η γιατρός που τον παρακολουθούσε ούτως ή άλλως, η κανονική γιατρός δηλαδή. Ο οποίος όμως, λέει, στη συνέχεια διατήρησε επαφή με τον γιατρό εκεί όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Και μάλιστα, λέει, όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Μαζονάκη, έκανε ο ίδιος κλήσεις στο γιατρό. Μάλιστα, λέει, όπως θα έκανε ο καθένας, δεν νομίζω ο καθένας να έπαιρνε τηλέφωνο τον γιατρό στο ιατρείο του οποίου φέρεται να έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Δεν θα ποινικοποιήσουμε τώρα.
0: Σύμφωνα... όμως, όχι, όχι, αλλά λέει πώς θα έκανε ο καθένας. Δεν θα το έκανε ο καθένας αυτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, λοιπόν, τον κύριο Πλεύρη, ο γιατρός επέστρεψε την κλήση προκειμένου να του πει ότι δεν επιθυμούσε να μιλήσει. Μου γύρισε την κλίση να μου πει ότι δεν θέλει να μιλήσει, αλλά δεν υπήρξε επικοινωνία επί κύριος Πλεύρης.
2: Αν μου επιτρέπετε, να σας πω ότι αυτό το θέμα το είχαμε θίξει πριν από 2 μέρες. Τότε δεν είχε την ευρύτητα που έχει σήμερα που μιλάμε. 2 τουλάχιστον κόμματα έθεσαν το ζήτημα που θέσαμε από την εκπομπή μας, από τον 102 FM τη Δευτέρα, για την κατάργηση του ΣΕΙΠ το 2019. Αυτό πλέον και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ το έχουν θέσει ένα κεντρικό. Άκουγε το πρωί τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΜ, τον κύριο Γιαννακό, επίσης γιατί καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, Δομών Υγείας και Πρόνοιας το 2019 και ενσωματώθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πήγαν οι μισοί και οι άλλοι μισοί διασπάρθηκαν σε αποσπασμένοι σε διάφορες υπηρεσίες. Ουσιαστικά, δηλαδή, αποδυναμώθηκε ο ελεκτικός βραχίωνας που θα μπορέσει να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να απαντηθεί γιατί θα έπρεπε να καταργηθεί το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας το 2019. Εγώ μένω στη θεσμική πλευρά και τώρα ο κύριος Πλεύρης και τα τηλέφωνα κλπ. Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεται.
0: Απλά το λέμε γιατί ο ίδιος θεώρησε καλό να δώσει ο ίδιος εξηγήσεις. Προφανώς, επειδή υπάρχει και η άρση του απορρίτου και θα φαινόταν ότι θα υπήρχε κλίση, ότι υπήρχε κλίση μάλλον. Ναι. Και λέει ότι αν δεν το έλεγα ο ίδιος, θα έλεγαν γιατί δεν το είπα. Αυτό.
1: Ναι, άνοιξε ο άνθρωπος τα χαρτιά του. Καθαρή, οι καλοί λογαριασμοί του καλούς φίλους.
2: Δύο πραγματάκια για να κλείσουμε. Σε σχέση με το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η πορεία της υπόθεσης στο κόμμα τους των Σπαρτιατών και της στήριξης προς αυτούς από τον Ηλία Κασιδιάρη στο εκλογοδικείο. Το εκλογοδικείο αναγνώρισε ότι πίσω από τους Σπαρτιάτες ήταν ο Κασιδιάρης, αλλά δεν αποφάσισε να τους θέσει εκτός κοινοβουλίου. Ακύρωσε, όπως είπαμε, τις τρεις έδρες, τους τρεις βουλευτές, για τους οποίους είχαν υποβληθεί ενστάσεις, αλλά δεν έδωσε τη δυνατότητα να καλυφθούν αυτές οι έδρες με επαναληπτικές εκλογές τις εκλογικές περιφέρειες από που αποβλήθηκαν. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα πρέπει να ξαναδεί και η πολιτεία και το Αριοσπάγος και το εκλογοδικείο εν ώψη της νέας προσπάθειας, επιχείρησης, απόπειρας του Ηλία Κασιδιάρη, του εκπροσώπου πάλε ποτέ της εγκληματικής ακροδεξιάς φασιστικής οργάνωσης που ευθύνεται απόλυτα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί με την συνεχή αναφορά μας τα φέρουμε και ξεπλένουμε και αυτή μας την, αυτή την πραγματικότητα.
1: Αλέξανδρε,
2: και να κλείσω, ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, με την αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ.
1: Εκεί ήθελα να σε πάω.
2: Ναι.
1: Να σου πω το γιατί. Είσαι ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπόθεση εργασίας, και ακούς έναν βουλευτή σου, δεν είναι και πολύ, να λέει ότι, ναι, γιατί όχι να συνεργαστούμε,
0: λέει,
1: με την Ελλάδα από εδώ, από εκεί.
0: Ολόκληρος κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ήταν προσωπική του άποψη το επίδομα. Δεν μπορεί και ο κύριος Πάνας να πει ότι ήταν προσωπική του άποψη, ίσως η Δημοκρατία.
1: Προσωπική άποψη απάντησε, αλλά εγώ σου λέω το σοκ που σου προκαλεί εκείνη την ώρα. Όταν
0: αυτό
1: ακούς
0: ήταν
1: κάτι
0: σοκ,
1: τέτοιο.
0: Το επίδομα δεν ήταν σοκ.
1: Το ξεκαθάρισε από την αρχή όμως ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι προσωπική του άποψη.
2: Συμφωνώ ταυτόχρονα και με τους δυο σας. Συμφωνώ με τη Μαρία Τσακίρη. Γιατί αυτό που λέμε διαχείριση της πληροφόρησης που γίνονται μέσα από ένα δέδαλο προπαγανδιστικών μηχανισμών, άλλοτε όταν μιλάει για παράδειγμα ο Σιακαντάρης είναι σαν να μιλάει ο Τσίπρας.
1: Ο οποίος όμως έχει εξαφανιστεί ο κύριος Σιακαντάρης, ναι, Αλέξανδρε, και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει, ναι, ότι έκανε, ναι, γκάφα. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αγαπημένε μου Χρήστο, όμως απ' την άλλη, όπου ο Σιακαντάρης δεν είναι τίποτα, ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και γι' αυτό και περίπου είπαν ότι είναι σαν να τα λέει ο Τσίπρας.
1: Ιδεολογικός λοιπόν καθοδηγητής της Ελλάς. Όχι και τίποτα.
0: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι συμμετείχε στη διακήρυξη, ωστόσο ποτέ ο ίδιος δεν θέλησε να εγγραφεί και να γίνει στέλεχος του Ελλάς.
1: Άλλος ένας που χρησιμοποιήθηκε
0: για να μπορεί να λέει ελεύθερα
1: και παραμερίστηκε.
0: Όχι, είπε στη συνέντευξη που επειδή ήμουν εκεί, για να μπορεί να λέει ελεύθερα τη γνώμη του και να μην περιορίζεται στις γραμμές ενός κόμματος. Το είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Αυτά γίνανε τέλος πάντων.
2: Και δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη μου.
1: Ως
2: απάντηση στον Χρήστο και ως επιβεβαίωση προς τη Μαρία είναι ότι με δύο μέτρα και δύο σταθμά επιλέγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός εν γέννη, όπως τον αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, να πει ότι η μία περίπτωση Σιακαντάρη είναι σαν να το λέει ο Τσίπρας, ενώ η άλλη περίπτωση του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι προσωπική άποψη. Και εγώ πραγματικά συμφωνώ με την τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που διετέλεσε και κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει δεν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Mm-hmm. Ο κύριος Πέτσας δεν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να έχει προσωπικές απόψεις. Δηλαδή, Χρήστο μου, επικαλούμε την ευθυκρισία.
0: Ναι, ναι, σε πολιτικά ζητήματα δεν το ρώτησαν, για παράδειγμα, πώς ναι, τρως τα γεμιστά με κοιμά η όρφανα. Έτσι.
1: Καλό, χαριτωμένο. Χαριτωμένο. Στο δίνω, Μαρία.
0: Να πει ότι ήταν προσωπική μου άποψη.
2: Ο Χρήστος άρχισε τα βουλευτικά, κοινοβουλευτικά, αυτό,
1: τις τρίπλες, ναι, τις τρίπλες.
2: Τις τρίπλες. Δεν απαντά. Λοιπόν, να κλείσω με τον κύριο Πάνα. Εγώ βλέπω, λέει ο κύριος Πάνος, ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της Σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση, αναρωτήθηκε. Και τότε παρενέβη ο Δημήτρης ο Κερίδης και λέει, α, μπράβο, ωραία, τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα. Για να απαντήσει. Πού είναι το κακό, κύριε Κερίδη, από τον κύριο Πάνα? Εμένα μου κάνει εντύπωση. Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Μιλάμε για τη συνεργασία. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν. Και μετά ήρθαν οι μέλησες.
1: Όταν όμως ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη έτεινε χείρα φιλίας προς το ΠΑΣΟΚ έκανε πως δεν έβλεπε. Τώρα, εάν κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να το βλέπουν ως σενάριο και κάποιοι να το απορρίπτουν, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και θα φανεί.
2: Αν μου επιτρέπετε να πω την άποψή μου σε σχέση με αυτά που παρακολουθώ εδώ και τέσσερις δεκαετίες, είναι ότι εν ώψη των εκλογών όλα τα κόμματα θα λένε ότι δεν συνεργάζονται με κανέναν. Ακριβώς για να μην στείλουν κόσμο δεξιά και αριστερά.
1: Το μετά είναι άλλη ιστορία, βέβαια.
2: Ναι, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός λέει αυτοδύναμα. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, είναι η πρώτη Κυριακή, αυτοδύναμα. Γι' αυτό και ο Τσίπρας λέει αυτά που λέει, εμείς πρέπει να είμαστε πρώτοι. Το ίδιο και ο Ανδρουλάκης λέει, εμείς πρώτοι και κανένας άλλος, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Αλλά αυτό είναι μια δευτερεύουσα κουβέντα που θα έρθει αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί ξενοδόχος σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ο ελληνικός λαός, είναι οι Έλληνες πολίτες.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ζωηρή συζήτηση με τον Αλέξανδρο.
0: Βέβαια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του μετρό Θεσσαλονίκης από νωρίς το πρωί. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μία τροχιά μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη. Συνεχίζονται και σήμερα τα οδικά έργα στο τμήμα της Παθέ μεταξύ Χαλάστρας και Σύνδου, μποτιλιάρισμα κυρίως στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Βούλγαρη, στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την Καθηγητού Παπαδάκη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο Ωραιόκαστρο. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση. Ανήλικοι τραυμάτισαν συμμαθητή τους σε σχολείο στα ΠΕΦΚΑ. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, αφορά τις ρευματοκλοπές. Υπάρχει μια πρόσφατη απόφαση και διαβάσαμε το ρεπορτάζ στο voria.gr, απόφαση του πρωτοδικείου εδώ στη Θεσσαλονίκη που ουσιαστικά απέρριψε αγωγή για ρευματοκλοπή, και είναι μαζί μας τώρα ο δικηγόρος Φίβος Κάτσιος για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάτσιο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε πολύ καλά. Πείτε μας λίγο πώς απορρίφθηκε η αγωγή, δηλαδή με ποιο σκεπτικό
2: η αγωγή που κατέληξε. Απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι δεν προκύπτουν καν ενδείξεις τέλεσης της ρευματοκλοπής για δύο βασικές παραλήψεις οι οποίες καταλογίστηκαν στους αρμοδίους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Η πρώτη παράληψη σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν φωτογραφίες από τους υπαλλήλους κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτονται στο δελτίο αναφορών ρευματοκλοπής μαζί με τη σχετική ημερομηνία, και επιπλέον ότι δεν κλήθηκε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κατά τη διενέργεια του ελέγχου και την αντικατάσταση του μετρητή, διότι υποχρεωτικά πρέπει να καλείται, και όχι μόνο να καλείται, θα του δίνεται και το δικαίωμα να διορίσει δικούς του τεχνικούς συμβούλους κατά τη διενέργεια της μέτρησης.
0: Πάντως, αυτά που λέτε δεν τα ακούμε πρώτη φορά. Δηλαδή, έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι πρακτική των συνεργείων του ΔΔΕ αυτή.
2: Δυστυχώς, αυτές οι πρακτικές είναι πάγιες και δεν τηρούνται αυτές οι προβλεπόμενες προκαταρκτικές διαδικασίες, οι οποίες ρυθμίζονται από τον κώδικα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Και πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά προκειμένου εν συνεχεία να κριθεί υπόθεση για το καθήλυν αρμόδια αστικά ειδικά δικαστήρια.
0: Βέβαια, ο κόσμος δεν γνωρίζει, πολλοί πολίτες, καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σε αυτό. Δηλαδή, παίρνουν μία απόφαση, πραγματικά πέφτουν από τα σύννεφα υπό την έννοια ότι κάποιοι ναι, όντως δεν έχουν διαπράξει ρευματοκλοπή και δεν ξέρουν πώς θα κινηθούν. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση?
1: Γιατί φνηδιάζονται κιόλας. Φνηδιάζονται. Και μετά, όταν φνηδιάζεσαι, αδυνατήσεις να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, να κινηθείς.
2: Ακριβώς. Δυστυχώς, πολλοί καταναλωτές, υπό την πίεση των αρμοδίων υπαλλήλων, οι οποίοι διαχειρίζονται τις απαιτήσεις του ΔΔΕ, καταβάλουν αμέσως το υποτιθέμενο ποσό το οποίο τους καταλογίστηκε. Διότι, όπως είπα, τους πιέζουν με περαιτέρω ποινικά και αστικά δικαστήρια, δηλαδή με αγωγές και μηνύσεις. Οπότε, δυστυχώς, πριν συμβουλευτούν δικηγόρο, πολλές φορές οι καταναλωτές καταβάλουν αμέσως το φιλόμενο, το υποτιθέμενο μάλλον ποσό, ακόμα και αν δεν έχουν διαπράξει τη συγκεκριμένη πράξη.
1: Άρα, το κρίσιμο σημείο εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, έχει να κάνει με την πρώτη αντίδραση, με την πρώτη γραμμή άμυνας δηλαδή.
2: Και αν,
1: η συζήτηση με τον ΔΔΕ, τέλος πάντων με το αντίστοιχο συνεργείο, με το αντίστοιχο κλιμάκιο, βασίζεται πάνω στα προβλεπόμενα, σε μια κοινή λογική δηλαδή, σε μια φόρμουλα που πρέπει να ακολουθείτε.
0: Πρέπει να βασίζονται
2: στον κώδικα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο οποίος ορίζει υποχρεωτικές ενέργειες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούν από τους αρμοδίους υπαλλήλους, προκειμένου ο έλεγχος να είναι νομικά ορθός.
0: Κύριε Κάτσιο, κάποιοι που ενδεχομένως, το πούμε έτσι πολύ απλά, την έχουν πατήσει, δηλαδή τους ήρθε το χαρτί, η απειλή για η προειδοποίηση μάλλον για αγωγή και τα λοιπά, και έβαλαν το ποσό ούτως ώστε να μην έχουν έτσι τη δικαστική αυτή την περιπέτεια. Μπορούν εκ των υστέρων να διεκδικήσουν κάτι?
2: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται να τους επιστρέψει τα χρήματα, μόνο με περαιτέρω αγωγές σε βάρος του ΔΔΕ, τις οποίες πρέπει να αποδείξουν ότι δεν τέλεσαν τη ρευματοκλοπή. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Το ορθό είναι εξ αρχής να ακολουθεί σωστή νομική διαδικασία από τον καταναλωτή, προκειμένου να αποφύγει την άσκοπη καταβολή του υποτιθέμενου ποσού.
0: Μισό λεπτό. Να αποδείξουν μόνο ότι δεν έχουν τελέσει ρευματοκλοπή ή να αποδείξουν ότι δεν έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο?
2: Φυσικά το πρώτο είναι ότι δεν τηρείται το απαραίτητο πρωτόκολλο.
1: Σε περίπτωση που προκύψει μέσα από τον έλεγχο που θα γίνει, από την έρευνα που θα γίνει, από την ανταλλαγή των στοιχείων, ότι δεν υπήρξε ρευματοκλοπή, έχει τύχει να δικαιωθεί?

0: πληρωθεί κάποιος πελάτης σας και να εισπράξει και αποζημίωση? Και πόσο γρήγορα εισπράττει την αποζημίωση?
1: Προς το παρόν όχι, δεν έχει τύχει αυτό, αλλά αυτό είναι επιλογή του καταναλωτή εν συνεχεία μετά τη δικαίωσή του να διεκδικήσει και αποζημίωση. Ναι. Με αγωγή, ακόμα και με μήνυση να επιδιώξει την καταδίκη.
0: Δηλαδή αυτός ο οποίος θα κατηγορηθεί ότι προβαίνει σε ρευματοκλοπή, εφόσον αποδείξει ότι δεν ισχύει αυτό, δεν σας έχει τύχει δηλαδή κάποια περίπτωση να κινηθεί δηλαδή άμεσα, να περάσει την αντεπίθεση δηλαδή?
1: Όχι, προς το παρόν δεν έχει.
0: Γιατί?
1: Τύχει, διότι περισσότεροι καταναλωτές φοβούνται μην επαναληφθούν έλεγχοι μετά και...
0: Ναι, αλλά καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται.
2: Απλά δεν θέλουν να μπουν σε διαδικασία προφανώς ξανά, γιατί και τα δικαστήρια κοστίζουν.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτό σα λέω ότι η λογική του καταναλωτή φοβούνται φοβούνται τη στοχοποίησή του.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι όμως. Ακόμα και αν έχω δίκιο, αν κάποιος πάει να μου βάλει την ταμπέλα του κλέφτη και του αποδείξω ότι λέει ψέματα, θα τον αφήσω έτσι?
1: Όχι, φυσικά και όχι, και το ορθό είναι εν συνεχεία να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και την αποζημίωσή τους για την ηθική βλάβη η οποία αποξενεί.
2: Πάντως είναι σημαντικό ότι είναι πολλά τα ποινικά δικαστήρια, δηλαδή από τον πρώτο βαθμό αθώων πλέον κατηγορούμενος για ρευματοκλοπές, γιατί οι περισσότερες υποθέσεις ακριβώς ακολουθούν αυτή τη διαδικασία, ακριβώς, τα συνεργεία, έτσι.
1: Ακριβώς, ειδικά το τελευταίο έτος, ας πούμε 1,5 με 2 χρόνια, τα ποινικά κυρίως δικαστήρια έχουν αλλάξει την αντιμετώπιση τους και αντιμετωπίζουν με καχυποψία όσα κατατίθενται από τους αρμοδίους του ΔΔΕ. Και πλέον σιγά σιγά και τα αστικά, όπως βλέπουμε.
2: Μάλιστα. Έχει αλλάξει
1: και
2: κάτι
1: αυτό,
2: όμως.
1: Και το αποτέλεσμα, πολλές φορές ακόμα και σε περιπτώσεις που πράγματι έχει τελεστεί ρευματοκλοπή, να αυθώνεται ο κατηγορούμενος ή να απορρίπτεται η αγωγή σε βάρος.
2: Ναι, αυτή είναι άλλη περίπτωση.
1: Δεν τηρείται καμία διαδικασία και αντιμετωπίζονται όλα αυτά με καχυποψία από τα δικαστήρια.
2: Εσείς έχετε διαπιστώσει να έχουν αλλάξει τακτική πλέον τα συνεργεία του ΔΔΕ μετά και από αυτές τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ή συνεχίζουν το ίδιο τρόπο?
1: Όχι.
2: Α, είναι το ίδιο, μάλιστα.
0: Έλα, φαντάζομαι όμως.
1: Συνεχίζεται αυτή η πίεση για να καταβληθούν τα ποσά πριν υποθέσει κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι όμως ότι και τα συνεργεία του ΔΔΕ δεν ξυπνάνε ένα πρωί και λένε πάμε να αποδείξουμε ότι ο Χρήστος, η Μαρία, ο Φίβος, ο Τάκης, ο Θανάης, ο Ανδρέας.
2: Και όμως το τελευταίο διάστημα αυτό έγινε μαζικά, δηλαδή δεν ξέρω τι
0: εξήγηση
2: υπάρχει.
0: Προβαίνουν σε ρευματοκλοπή.
2: Κύριε Κάτσιο, εσείς έχετε κάποια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ακούμε έτσι πολύ
1: συχνά? Προφανώς λαμβάνουν κάποιες οδηγίες από τους διευθύνοντες του.
0: Μισό λεπτάκι, δηλαδή θα βγει κάποιος και θα πει στιγματίστε καταναλωτές ότι κλέβουν ρεύμα.
2: Μήπως τα συνεργεία παίρνουν κάποιο μπόνους όταν εντοπίζουν ρευματοκλοπές?
1: Και αυτό, εννοείται και αυτό, όταν διαπιστώνουν τη ρευματοκλοπή, από όσο ξέρω έχουν και κάποια μπόνους.
0: Ναι, αλλά όταν τη διαπιστώνεις τη ρευματοκλοπή.
2: Άρα το κάνουμε με μεγαλύτερη ευκολία.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Όταν το επιχείρημά σου όμως είναι έολο και δεν διασταυρώνεται, δεν επιβεβαιώνεται και είσαι εκτεθειμένος.
2: Όχι, με συγχωρείς, Χρήστο, αυτό είναι και αλητία άμα το κάνουν για να πάρουν τον μπόνους να σου χρεώνουν ρευματοκλοπή.
1: Μετά. Και προφανώς το μπόνους δίδεται εκεί. Δεν θα εξεταστεί μετά αν ο καταναλωτής δικαιώθηκε ή όχι. Για να δοθεί αυτό το μπόνους.
2: Μάλιστα.
1: Που είπατε.
2: Κύριε Κάτσιο, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Πάντως θα πρέπει οι πολίτες, οι καταναλωτές, να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους από την αρχή.
1: Και αν
2: είναι βέβαιοι ότι δεν έχουν κάνει έστω κατά λάθος ρευματοκλοπή, οπωσδήποτε να συμβουλευτούν.
0: Να θέσω και ένα άλλο ερώτημα που μου ήρθε τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει πολλές φορές όταν γίνονται οι έλεγχοι στους μετρητές της ΔΕΗ, οι έλεγχοι αυτοί να είναι εικονικοί, δηλαδή ο λογαριασμός που μας έρχεται κάποια στιγμή, η μέτρηση, η ένδειξη του μετρητή,
2: δεν έχει σχέση,
0: να μην αντιστοιχεί με τα πραγματικά μας, με τις πραγματικές κιλοβατόρες που έχουμε κάψει. Και κάποια στιγμή, όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι, εκεί που πληρώνεις για παράδειγμα 100-150 ευρώ το μήνα, για να έρθει να γίνει ο καθαριστικός λογαριασμός, να το δεις να εκτοξεύεται στις 400 και να λες πότε τις έχω κάψει εγώ αυτές τις μονάδες. Εκεί ο καταναλωτής μπορεί να αντιδράσει. Έχει τρόπο να αμυνθεί. Γιατί κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του.
1: Να παρίσταται ο ίδιος με δικό του τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου επιτόπου να αμφισβητήσει τη μέτρηση.
0: Ναι, αλλά αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως όταν όλοι έχουμε τις δουλειές μας και τις υποχρεώσεις μας και δεν ξέρουμε πότε έρχεται και το συνεργείο για να πάρει τη μέτρηση?
1: Είναι υποχρέωσή τους να γνωστοποιούν ότι διενεργείται μέτρηση και αντικατάσταση του μετρητή εν συνεχεία.
0: Όχι. Εγώ λέω για τη μέτρηση για τις κιλοβατόρες που έχουμε καταναλώσει για να μπορέσει να βγει ο μηνιαίος λογαριασμός.
1: Όπως είπατε, είναι πολλές φορές πρακτικά αδύνατο αυτό, γι' αυτό και η υπόθεση δυστυχώς οδηγείται.
0: Χάνεται κάπου εκεί. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτσιο. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο δικηγόρος Φίβος Κάτσιο. Συζητήσαμε ακριβώς για αυτή την απόφαση του πρωτοδικείου να απορρίψει αγωγή του ΔΔΕ για ρευματοκλοπή. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα για την πρακτική των ελέγχων του ΔΔΕ. Προφανώς δεν ακολουθούν το πρωτόκολλο. Και πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή και γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, να, αυτή η υποψία ότι αν για παράδειγμα παίρνουν μπόνους και το κάνουμε μεγάλη ευκολία, έτσι, εκεί τότε μιλάμε για άλλη διάσταση του θέματος.

0: Εν τω μεταξύ, η ταλαιπωρία στο μετρό συνεχίζεται για τον κόσμο. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει υποβαθμισμένη λειτουργία, όπως μας ενημερώνει και η θέση μετρό. Από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία γίνεται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε, λέει, τη διαδρομή σας, μετεπιβιβαστείτε στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο. Επειδή όμως υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί κόσμος αγανακτισμένος φεύγει, παίρνει λεωφορείο ή το πάει ποδαράτο που λέμε. Τώρα θα δωρήσει Κατσιπαντελής που είναι μαζί μας, βέβαια δεν έχει τέτοιες επιλογές γιατί μας μιλάει από κάποια απόσταση εκτός Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Θοδωρή.
1: Καλημέρα Θοδωρή.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, εδώ δεν έχουμε στην εξωτική επανομή ούτε μετρό, έτσι. Θα φτάσουμε.
0: Άρα δεν έχετε και προβλήματα με το μετρό. Αυτό,
2: αυτό
0: θα
2: είναι που το πας.
0: Την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, ναι.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλά, χιούμορ κάνουμε,
0: να,
2: βέβαια.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά, Θοδωρή, με την εθνική.
2: Οπωσδήποτε το μετρό, πιστεύω, μέχρι το αεροδρόμιο κάποια στιγμή θα φτάσει.
0: Ναι,
2: εντάξει,
0: κάποια στιγμή, βέβαια, είναι, κάποια στιγμή.
2: Ναι, όπως και στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τι να πω, να ζούμε, να τα δούμε, αλλά θα χρειαστούν κάποιες δεκαετίες, φαντάζομαι.
0: Μικροί είμαστε ακόμη. Θοδωρή, έχουμε εθνική, λοιπόν, Ελλάδα-Σουηδία.
2: Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε, έχουμε πολλά. Ξεκινάω με το κύπελο Ελλάδας που είναι σήμερα οι αγώνες. Ξεκινώ λοιπόν νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολη σήμερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε για τη link face του κυπέλου Ελλάδας, για όσους δεν το γνωρίζουν. Είμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο. Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα το βράδυ. Τέσσερα παιχνίδια λοιπόν με δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρον επαναλαμβάνω. Άρης Μαρκό στις 5 παρατέταρτο και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ για τη link face του κυπέλου Ελλάδας. Συνεχίζω λοιπόν, μια και ξεκίνησαμε με ποδόσφαιρο, για να πω ότι σήμερα παίζει η ομάδα του Ολυμπιακού για τη link face του Europa Link. Αυτή την εβδομάδα έχουμε μόνο Europa Link. Το τονίζω, δεν υπάρχει Champions Link και Conference Link, τα οποία θα ξεκινήσουν μετά τις 15 Οκτωβρίου και μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή των υποχρεώσεων των αγωνιστικών των εσωτερικών, γιατί θα δώσουν αγώνες οι εθνικές μας ομάδες για τον Asios Link. Παίζει λοιπόν σήμερα ο Ολυμπιακός με την πολωνική Γιαγγελόνια στις 10 η ώρα το βράδυ, το πρώτο του παιχνίδι στη Link Face. Ενώ επίσης να πούμε ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παιχνίδι της Μίλαν με την Μπενφίκα στις 10 η ώρα το βράδυ και αυτό. Αλλά γιατί? Γιατί σε αυτή την ομάδα παίζει ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή της Ευρώπης με 14 γκολ σε 11 αγώνες και αναφερόμαστε στον Παυλίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή με τα 31 γκολ που έχει πετύχει στην Ευρώπη, 6 φέτος στην Ευρώπη και 8 στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, είναι και πλέον από πλευράς ελληνικής ο πρώτος σκόρερ, πέρασε το Σαλπιγκίδη, ο οποίος είχε 30 γκολ σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Αύριο παίζει ο Όφι στις 8 παρατέταρτο με την Χόφενχάιμ, την γερμανική. Για τον Όφι αναλυτικότερα θα τα πούμε και αύριο. Τώρα στο βόλεϊ που σωστά πήγες να ξεκινήσεις την κουβέντα, Μαρία, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα χτες νίκησε και την Σουηδία με 3-1 σετ, προχτές και τη Σλοβενία με 3-1. Σήμερα έχει ρεπό. Με τις δύο αυτές νίκες λοιπόν η εθνική ομάδα των ανδρών που παίρνει μέρος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στην τελική φάση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος του βόλεϊ των ανδρών που διεξάγεται στην Ιταλία, αντιμετωπίζει λοιπόν αύριο τη Σλοβακία στις 5 η ώρα το απόγευμα, τηλεοπτική μετάδοση και εδώ από την ΕΡΤ2 Sport, και με νίκη περνάει στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Προκρίνεται δηλαδή από τον όμιλο, στον οποίο συμμετέχουν 6 ομάδες, από αυτές προκρίνονται οι 4 και κόβονται οι 2. Στην κορυφή είναι η Ιταλία με 9 βαθμούς, η Τσεχία ακολουθεί με 8, Σλοβενία και η Ελλάδα έχουν από 6, η Σουηδία έχει 1 και η Σλοβακία δεν έχει βαθμό. Γι' αυτό και είπαμε ότι αν η Ελλάδα κερδίσει τελευταία αγωνιστική μεθά αύριο την Σλοβακία, παίρνει και την πρόκριση. Ενδεχομένως και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, ακόμη και με ήττα με 3-2 σετ. Τώρα, μια και μιλάμε για το μπάσκετ, να πούμε ότι υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει η έδρα του Super Cup του μπάσκετ των ανδρών, καθώς ήταν να διεξαχθεί 26-27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, αλλά μετά την γαστρεντερίτιδα στην οποία υπέστησαν όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και μέλη του προπονητικού team, τα οποία βέβαια δεν έχουμε μάθει από τι υπήρξε αυτή η γαστρεντερίτιδα, η ΕΟΚ σκέφτεται την αλλαγή έδρας του Final Four, αυτό δηλαδή του Super Cup, στο οποίο συμμετέχουν τέσσερις ομάδες. 26 του μηνός θα παίξουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Άρης την ίδια μέρα, και ο τελικός είναι στις 27, υπάρχει και μικρός τελικός. Πολύ ενδιαφέροντα φυσικά, Ολυμπιακός ΑΕΚ, τα τέσσερα παιχνίδια αυτά, για να δούμε και τη δυναμικότητα των ομάδων. Επίσης να πούμε ότι προτάθηκαν η Καρδίτσα και το ΠΑΟΚ Sports Arena, αλλά τα απέκλεισε η αστυνομία, η οποία ζήτησε ότι αν αλλάξει η έδρα να γίνει μόνο σε γήπεδο της Αθήνας. Τώρα, πριν κλείσω, να πω επίσης όσον αφορά το δύο μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού, του Μάριους με 8 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει, και του Άνα Σαλάχ Εντίν, του αμυντικού Μαροκινού, στον Παναθηναϊκό με δανεισμό από την Ρώμα. Αυτά για την ώρα, Μαρία και Χρήστο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Να πούμε για τους ακροατές μας ότι θα έχουμε μια και μια τροποποίηση στην περιφερειακή, άλλη μια. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων λοιπόν από το μεσημέρι στον περιφερειακό, στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10, είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα, λόγω εργασιών για το flyover. Η κίνηση, σύμφωνα με την κοινοπραξία, το έργο θα γίνεται μέσω του K9 της Τούμπας, δηλαδή μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Αύριο επίσης θα έχουμε νυχτερινές εργασίες από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων της Ευκαρπίας, είναι ο K5, και των Μετεώρων, ο K6, στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά, οπότε θα υπάρχει και εκεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας, αλλά θα είναι νύχτα, έτσι. Ενώ τώρα το μεσημέρι αναμένεται να έχουμε και προβλήματα, να έχετε το νου σας οι οδηγοί, όπως επίσης κάποιοι που προγραμματίζετε να πάρετε το μετρό, αν δεν μας ακούγατε νωρίτερα, υπάρχει ένα ζήτημα με το μετρό. Από νωρίς το πρωί, Χρήστο, υποβαθμισμένη η λειτουργία, μεγάλη ταλαιπωρία με τον κόσμο, γιατί σε ένα κομμάτι γίνεται η κυκλοφορία μόνο μέσα από την τροχιά 1, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει συνωστισμός και στους σταθμούς. Και έτσι με αυτές τις ειδήσεις, εμείς κάπου εδώ θέλαμε με κάτι ευχάριστο να κλείσουμε, βέβαια. Έχεις εντοπίσει κάτι θετικό σε όλα αυτά, Χρήστο?
1: Θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στην απογευματινή σύσκεψη για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει.
0: Εφράνθηκε η καρδούλα μας.
1: Είμαι σίγουρος, ότι σπάραξε το μέσα σου.
0: Όχι, ναι. Εγώ βλέπω και τον Ανδρέα τώρα χάρηκε, έλαμψε το πρόσωπό του αμέσως κατευθείαν. Δηλαδή,
1: είναι έτοιμος να αρχίσει να ανεβοκατεβαίνει χαρούμενος στην Αγγελάκη.
0: Θα λύσουμε τις πλεξούδες και θα τρέχουμε ανέμελα.
1: Ξόδεψε, Ανδρέα, να έχουμε να ξοδεύουμε.
0: Τα 20 ευρώ τώρα θα ξοδεύεις από την αρχή της Αγγελάκη μέχρι την κορφή της, κατάλαβες, έτσι όπως το είπα θα
1: anyway, by the way, λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 9 η ώρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και ως γνωστόν μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα του συστήματος ηλεκτροδότησης κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που είχε ως αποτέλεσμα το μετρό της Θεσσαλονίκης να είναι από νωρίς το πρωί σε υποβαθμισμένη λειτουργία, με την κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη να διεξάγεται από μία τροχιά. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία υπέστησαν από νωρίς το πρωί οι επιβάτες του μετρό. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, αντιμετωπίστηκε χάρη στα συνεργεία που εργάζονταν συστηματικά για την επιδιόρθωση της βλάβης. Συνεχίζονται και σήμερα τα οδικά έργα στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Χαλάστρας και Σύνδου. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στις δύο κατευθύνσεις. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική περίπου στις 6 και 10 για τη φωτιά. Και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική, ενώ στο σημείο επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα, πραγματοποιώντας συνεχείς επιχωματώσεις προκειμένου να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο. Δεν απειλήθηκαν επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στην χωματερή. Την κλιμάκωση της βίας, την Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent στα 106 του αμερικανικού αργού. Με φόντο τις δυσίωνες προβλέψεις για τις τιμές της ενέργειας μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία συνεδριάζει σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα μετά τη συνεδρία της Βουλής και τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, θα διαρκέσει ως τη λήξη του ωραρίου, ενώ συγκέντρωση θα γίνει στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με χώρα της Αφρικής βρίσκεται η Ελλάδα. Αποκινούμε άλλα 4 ευρωπαϊκά κράτη για τη μεταφορά μεταναστών, των οποίων οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας έχουν απορριφθεί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, στόχος είναι η συμφωνία να οριστικοποιηθεί εντός του 2026 και ο σχετικός μηχανισμός να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ως το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ δεν διευκρίνησε ποια είναι η αφρικανική χώρα με την οποία διεξάγονται οι συνομιλίες. Στις διαπραγματεύσεις εκτός από την Ελλάδα συμμετέχουν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Δανία. Στις 6.30 το πρωί ανακοινώθηκε μετά από τις μαραθώνιες απολογίες του το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας για τους γιατρούς της κλινικής του Κολονακίου, που φέρεται να εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση που ίσως δημιούργησε επιπλοκές. Διακοπή της κυκλοφορίας θα σημειωθεί σήμερα το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινουπολίτικων προς το ρεύμα ανατολικά, λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Η κίνηση των οχημάτων, σύμφωνα με την κοινοπραξία που πραγματοποιεί τις εργασίες, θα γίνονται μέσω του κόμβου της Τούμπας και μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις θα επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη. Μέχρι και τη μία, όπως κάθε μέρα άλλωστε.
1: 102 FM της R3, σταθμός ενημερωτικός της R3. Και θα προσπαθήσουμε αυτό το δίωρο, μπαίνουμε χωρίς άλλες εισαγωγές, γιατί σήμερα, για πώς ξεχωρίζεις τους Θεσσαλονίκη, θα μπορούσα να σε ρωτήσω. Αυτοί που έρχονται από τα ανατολικά συζητάνε όλοι για τα ταλαιπωρία που έζησαν το πρωί στο μετρό. Αυτοί που έρχονται από τα δυτικά συζητάνε για άλλα θέματα. Απλά.
0: Το καλό είναι ότι πριν από λίγα λεπτά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που ταλαιπώρησε πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς σήμερα το πρωί στο μετρό και πλέον άρχισε οι σειρμοί να κινούνται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Έτσι είναι η Σοφία Πακαλίδου που έχει το ρεπορτάζ.
0: Αυτή είναι και η επίσημη ενημέρωση, αλλά θα μας τα πει περισσότερο η Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλημέρα.
2: Η επίσημη ενημέρωση είναι επίσημη ενημέρωση. Το υπόλοιπο είναι ρεπορτάζ. Πριν από λίγα λεπτά έχει συμβεί αυτό και με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία διαχείρισης του μετρό Θεσσαλονίκης, το τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε στο σταθμό, κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, αφορούσε την ηλεκτροδότηση του δικτύου. Αντιμετωπίστηκε αυτό πλήρως και το σύστημα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία. Πριν όμως συμβούν όλα αυτά, και εφόσον αυτό το πρόβλημα εντοπίστηκε λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων, δηλαδή λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, δημιουργήθηκε πραγματικά, ήταν ώρα αιχμής, είναι η σταθμή αυτή κομβική σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις από ανατολικά προς δυτικά. Η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη και το είδαμε αυτό σε πάρα πολλές αναρτήσεις που έγιναν στα social media το προηγούμενο διάστημα, αλλά και από μαρτυρίες και ακροατών και εργαζομένων εδώ που μας μετέφεραν τις εικόνες που αντίκρισαν κυρίως στο σταθμό της ανάληψης και που θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικά μετεπιβίβαση προκειμένου να λειτουργήσει.
1: Στο σταθμό της ανάληψης, με συγχωρείς τώρα επειδή έχω λίγο εμπειρία, ναι, δεν μπορείς ούτε να σταθείς έτσι, σε κανονικές ημέρες. Φαντάσου να μαζευτεί κόσμος από διάφορα δρομολόγια, γιατί είναι πολύ, η πιο στενή πλατφόρμα που υπάρχει επιβίβασης, αποβίβασης που υπάρχει σε όλους τους σταθμούς του μετρό της Θεσσαλονίκης.
2: Από αυτό το σταθμό είναι και περισσότερες φωτογραφίες που έχουμε δει στα social media, αλλά και στις ιστοσελίδες τις ενημερωτικές. Πολύ, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ξαναλέω, ήταν οι ώρες αιχμής, οι ώρες που οι εργαζόμενοι πηγαίνουν στις δουλειές τους. Ειδικά τώρα και με την προσθήκη της Καλαμαριάς προς τα εδώ, πάρα πολλοίς κόσμος χρησιμοποιεί το μετρό. Ταλαιπωρήθηκε λίγο μετά τις 5.30 το πρωί από ό,τι πληροφορηθήκαμε, μέχρι και λίγο πριν από τις 11 παρα 10 περίπου παρατέταρτο που αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
0: Αρκετή ώρα αυτή τη φορά, γιατί και άλλες φορές είχαμε έτσι προβλήματα, αλλά η αποκατάσταση δεν διαρκούσε τόση ώρα όπως σήμερα.
2: Ναι, έχω την αίσθηση ότι ήταν το σοβαρότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, ένα από τα σοβαρότερα από την έναρξη της λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Βέβαια, σε αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να πούμε ότι, γιατί έπρεπε το κοινό να μεταπιβιβαστεί προκειμένου να ακολουθήσει μέσω της τροχιάς 2 όλες τις μετακινήσεις από και προς το κέντρο. Mm-hmm. Να πούμε ότι, από το σταθμό Πανεπιστήμιο και μετά δηλαδή, να πούμε ότι υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν και τα είδαμε εκτενώς στον τοπικό τύπο και στις αυξημένες αναμονές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη, καθότι εκεί τουλάχιστον πάρα πολλοί επιβάτες ανέφεραν ότι υπήρχε καθυστέρηση ό,τι αφορά στη διέλευση
1: είναι
2: των
1: σειρμών. Δύο σειρμοί που πάνε Μίκρα και ένας που πάει Νέα Ελβετία. Άρα λοιπόν αργεί πολύ, πάει στο 9 λεπτό κατά μέσο με 12 λεπτό.
2: 9 λεπτό, κάτι
1: και 12 λεπτό.
2: Και 17 λεπτά.
1: Ναι, αναμονή. Μπορεί και αργότερα σε ώρες που δεν είναι αιχμής να πηγαίνει με σε όσους καταλήγουν στη Νέα Ελβετία. Αυτή
2: ήταν μια σοβαρή αριθμία σε ό,τι αφορά στην λειτουργία του μέτρο και ένα σοβαρό πρόβλημα.
1: Πάντως το σημερινό πρέπει να μας πούνε. Έτσι, Σοφία, τι έγινε, ηλεκτροδότηση, τι πρόβλημα ηλεκτροδότησης είναι, δεν είχαμε καμιά διακοπή ρεύματος.
2: Δεν είχαμε και μείναμε και πολύ σε αυτό το κομμάτι, επιμείναμε, ναι. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν βγει μια νεότερη ανακοίνωση.
1: Φαντάζομαι.
2: Η οποία θα εξηγήσει τα γεγονότα. Αυτά που ξέρουμε όμως είναι ότι εφόσον όλο αυτό το σύστημα λειτουργείται βάσει πινάκων ελέγχων που
1: και
2: με
1: χτυπάει,
2: την ηλεκτροδότηση στην ουσία είναι αυτή που παρατηρεί και την κίνηση των σταθμών, νομίζω ότι Από εκεί και πέρα υπήρχαν και άλλα σοβαρά προβλήματα που θα έπρεπε να εξεταστούν αν δεν υπήρχαν ενδείξεις από ένα συγκεκριμένο σταθμό και έπειτα. Βασίλη, ναι, με τη διακλάδωση.
1: Πάντως και προχθές, επειδή ήμουν κάτω στην Αγία Σοφία, πάλι υπήρχε πρόβλημα. Στην Ελβετή ήταν τώρα, μας ενημέρωσαν εκεί. Ο κόσμος ανέβαινε, κατέβαινε και πρέπει την επόμενη φορά, Σοφία, που θα μιλήσεις. Ο κόσμος, ξέρεις γιατί διαμαρτύρονταν εκεί? Γιατί δεν είχαν, όσοι δεν είχαν ενημερωθεί, κατέβηκαν κάτω, χτύπησαν δηλαδή το εισιτήριο. Ανέβηκαν πάνω γιατί μετά από 50 λεπτά που είπαν ότι θα ξαναλειτουργήσει, ανέβηκαν πάνω, το ξαναχτύπησαν για να βγουν. Οπότε χάθηκε το εισιτήριο. Ναι. Και λένε το εισιτήριο ποιος θα μας το δώσει.
2: Έχει ξανασυμβεί αυτό. Αυτό ναι. Έχει ξανασυμβεί, ναι.
1: Με δική τους ευθύνη δεν είναι. Όταν είναι με ευθύνη της εταιρείας, κάπως πρέπει να υπάρχει.
2: Ναι. Εντάξει, είναι 60... πολύ καλό ερώτημα.
1: 60 λεπτά είναι, αλλά 60 λεπτά. Δηλαδή...
2: Είναι, δεν είναι μόνο 60 λεπτά, Βασίλη. Είναι 60 λεπτά για μία μετακίνηση.
1: Αυτό λέμε.
2: Δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί και στην Αθήνα το μέτρο, που έχει στη διάθεσή σου αρκετά λεπτά.
1: Λέω ότι χάσανε.
2: Πολλές μετακινήσεις. Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και εφόσον είχε χτυπηθεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δικιά μου γνώμη είναι ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
1: Να,
2: για μία ώρα θα μπορούσε να γίνει αυτή.
1: Καλά,
2: η
1: δεν ξέρω.
2: Μετά τον κόφτη που μπήκε.
1: Ωραία, ελπίζουμε να είναι το τελευταίο, πώς το λένε, το τελευταίο που συμβαίνει με το μετρό, έτσι, από αυτές τις παιδικές ασθένειες που τις έχουν ονομάσει. Που έχουν αυτά τα συστήματα τα ευαίσθητα με τα οποία λειτουργεί χωρίς οδηγό και τα λοιπά, με τα αυτόματα συστήματα ελέγχου, και να τα ξεπεράσουμε γρήγορα.
2: Πάντως,
1: έτσι να είμαστε
2: ψάχνοντας πιο... από εδώ και από εκεί, βρήκαμε και μια έκθεση που δημοσιεύτηκε χθες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται τουλάχιστον αυτό που παρουσίασε η εταιρεία θέμα. Ότι γι' αυτό το αποτύπωμα είναι πάνω κάτω στα αναμενόμενα, δεν έχει παρατηρηθεί προς το παρόν, τουλάχιστον από μια πρόχειρη ανάγνωση που έγινε, δεν έχει παρατηρηθεί κάποια σοβαρή υπέρβαση σε ό,τι έχει να κάνει με τις προδιαγραφές λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, καλά. Θα τα δούμε αυτά και στην πορεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, για την ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Το μετρό, λοιπόν, είναι στη ζωή μας, τουλάχιστον για ένα μέρος των πολιτών, αυτοί που έχουν έτσι δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιον από τους σταθμούς, όσοι κινούνται από τα ανατολικά, από την Καλαμαριά πλέον, που είναι πολύ μεγάλη και σημαντική η βοήθεια. Και
0: μέχρι το Βαρδάρι.
1: Μέχρι το Βαρδάρι, ναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι το Βαρδάρι. Όχι, μέχρι το σταθμό.
0: Μέχρι το σταθμό, ναι.
1: Ναι, μέχρι το σταθμό. Μετά θα παίρνεις τον Προαστιακό.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνεις στη Σύνδο. Και εκεί δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα πηγαίνεις να παρακολουθείς κανένα μάθημα
0: στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Λοιπόν.
1: Και θα κάνουμε τις δουλειές μας πάνω στις γραμμές που υπάρχουν. Εκεί θα προσπαθήσουμε να μπούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχει και η
1: Λες να πάω Σύνδο, να μετακομίσω από την Τούμπα, βολεύει Σύνδο. Γιατί θα έρχομαι πιο γρήγορα με τον Προαστιακό,
0: λοιπόν,
1: μετρό και τα λοιπά.
0: Άκου τώρα λίγο. Χθες το απόγευμα σε σκεφτόμουν όταν έγινε η ανακοίνωση για τον Γιώργο Φλωρίδη που κατεβαίνει στην Α Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, το τραγούδι για το μετρό δεν θα το παίξουμε που βάλαμε.
0: Εντάξει, οκ. Δίνω ένα hit που θέλω να μου απαντήσει. Μα το έλεγε χθες στην εκπομπή για τον Γιώργο Φλωρίδη και μετά από 4 ώρες, ρε φίλε, βλέπω την επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιώργος Φλωρίδης, Α Θεσσαλονίκης. Ναι. Και σίγουρα όχι πολλά χαμόγελα εδώ στους βουλευτές.
0: Εντάξει, θα μας τα πεις μετά. Πάμε. Τι τραγούδι έχουμε για το μετρό,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, για να δούμε.

0: Αυτό που περιγράφεις, αυτό το παλιό τραγούδι, η Αρλέτα και ο Λάκης, ο Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Εξαιρετικό. Λοιπόν, είναι αυτό που παθαίνουμε, που ζούμε και εμείς τώρα, που συναντάμε φίλους ή ανθρώπους ή γνωστούς που έχουμε καιρό να τους δούμε και τους βλέπουμε στην αποβάθρα, στις σκάλες, στις κυλιόμενες.
1: Ή μέσα στο σειρμό.
0: Ναι, σήμερα το πρωί μου λέγανε ότι ανταμώσανε και τους αφιερώνουμε το τραγούδι ο Κώστας με το Θανάση. Είναι ο τόπος συναντήσεων φίλων. Γνωστών.
1: Εγώ πάντως χθες που πήγα στην Καλαμαριά δεν είδα κανέναν. Μου είχε συμβεί και εμένα αυτό που λες. Και μάλιστα.
0: Εξαιρετικό.
1: Είδα τον ξάδερφό μου, είχαν το δω μήνες και τον είδαμε στο μετρό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να μου συνεχίσεις. Μπαίνει στη συζήτηση και ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, έχει τσαμπάζει Βασίλη Πεκλάρη, ακροατές και ακροάτριες 102 FM3.
1: Ξέρεις τι του έλεγα, χθες την εκπομπή έλεγε για την υποψηφιότητα, για την πιθανή έλεγε.
2: Άκουσα, ναι, ναι.
1: Και μετά από 3-4 ώρες ήρθε η επίσημη
2: καλύτερα.
1: Ανακοίνωση. Ρε Πάντα Βασίλη
2: τα
1: Πεκλάρη.
2: Για τον Πεκλάρη, τα καλύτερα.
0: Να σας πω λίγο τώρα και...
2: Όχι, μισό. Είπε και όλα και τη φράση, τη μυστηριώδη. Εσέ σκεφτόμουνα.
1: Ναι, με το πω.
2: Οπότε χωράει πολύ.
0: Έχει, ναι, αφήνει περιθώρια.
1: Τι λέτε, μωρέ. Μα είδα την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και λέω τι φάση τώρα.
0: Καλό είναι να σκεφτόμαστε ένα τον άλλον.
2: Να πω, αντικειμενικά, αφού είστε... ζευγάρι στον αέρα, στο ραδιόφωνο, λογικά ο ένας σκέφτεται τον άλλον να συντονιστείτε για το τι εκπομπή
0: βέβαια,
2: θα μας
0: συνεργαζόμαστε και αυτά, βέβαια.
2: Με ρωτήσατε σε σχέση με τις νέες αφήξεις στα ψηφοδέλτια και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ανακοινώθηκε ήδη από χθες για την παρουσία του Γιώργου Φλωρίδη στην Αλφα Θεσσαλονίκης, λέγεται, και του Μαργαρίτη Σχοινά επίσης στην Αλφα Θεσσαλονίκης, όπου και γενικά στον βορειοαδικό χώρο η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει να ρίξω όλο το βαρύ πυροβολικό, γιατί εδώ υφίσταται ένα ζήτημα και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Ταυτόχρονα ανακοινώνει υποψηφιότητες όπως του Παύλου Μαρινάκη στο βόρειο τομέα της Αθήνας, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Δημήτρη Παπαστεριού στα Τρίκαλα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Ακαπηδάκη στο δυτικό τομέα της Αθήνας, του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλήρου στην Ανατολική Αττική. Και επανερχόμαστε πάλι στην Αλφα Θεσσαλονίκη με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Η έμφαση λοιπόν δίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αλφα Θεσσαλονίκη, να σημειώσουμε ότι θα κατέβουν ο συνεργάτης στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, και ο τέος Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Σκιούρας. Επίσης, πιθανότατα θα είναι υποψήφια στην Αλφα Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα, έχει ακουστεί και για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, σε μια κίνηση που θα έχει έντονο συμβολισμό για την Αφροδίτη Νέστορα, καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Πιθανή επίσης θεωρείται και μια υποψηφιότητα του Υφυπουργού Υποδομών του κυρίου Νίκου Ταχιάου.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Αυτά σε σχέση με ονόματα.
0: Τέλεια. Απλά να προσθέσω μόνο ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό που είπες όλο το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Το έλλειμμα είναι τα δεξιά πλευρά της. Γιατί η υποψηφιότητα Φλωρίδη προερχόμενο από το Πασόκ, όσο και αν έχει γίνει τέλος πάντων πολύ κυβερνητικός, δεν είναι μια...
1: Μ' αρέσει που λες κυβερνητικός, δεν λες Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι,
2: όχι.
0: Δεν είναι μια υποψηφιότητα που φυλάει τα δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα δεχτεί πέρα από τον κύριο Βελόπουλο πιέσεις και από τον Αντώνη Σαμαρά και
2: αυτό
0: ίσως και από τα νέα κόμματα.
2: Θα
0: θέλει κάποια πιο δεξιά.
2: Να περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά για να περιμένουμε μετά να δούμε τι θα είναι αυτοί που θα πλαγιοκοπήσουν τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της, από το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει, να το πω έτσι, βαρύ πυροβολικό στην Αλφα Θεσσαλονίκη από τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε δύο
0: Λέξτε, θα φύγει προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι. Ακούγεται για τη Βήτα. Ακούγεται για τη Β' Θεσσαλονίκης, εκεί θα έχει ένα νόημα, αλλά στην Α δεν θα είναι πλέον και δεν θα κρατήσει εδώ.
1: Εγώ θα ήθελα να μου πείτε λίγο και το σκεπτικό αυτής της υποψηφιότητας του Γιώργου Φλωρίδη στην Α Θεσσαλονίκης.
2: Θέλει να ισχυροποιήσει...
1: Γιατί δεν είναι ισχυρό, άμα σκεφτούμε πόσους υφυπουργούς έχει αυτή τη στιγμή ή εκτός κι αν θέλουν να ανακατέψουν την τράπουλα.
0: Εγώ ακούω πάντως να το συμπληρώσω και θα μας πεις, Αλέξανδρε.
2: Με ρωτάτε, αλλά δεν μας αφήνετε να
0: πάτε. Θα πεις. Μαθαίνω από την πλευρά του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη, ο οποίος ανακατεύεται σε όλα αυτά, δεν είναι αμέτοχος, ότι θέλει και κάποια, εντάξει, με προφανώς παίρνοντας εντολές, τέλος πάντων γραμμή από το Μαξίμου και από τον Πρωθυπουργό, να γίνει και μια σχετική ανανέωση σε πολλές εκλογικές περιφέρειες. Παρακαλώ, σας ακούμε, κύριε Τρενταφυλλίδη.
2: Έχουν υπόψη τους ότι οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Όταν η Νέα Δημοκρατία το 23 και το Μάιο και τον Ιούνιο έχει ένα ποστό 41% και στη Θεσσαλονίκη στην Άλφα κινείται μεταξύ 33% και 35%, είναι εύλογο, ευλογότατο να θέλει να ενισχύσει το προφίλ της, το εκλογικό, προεκλογικό, ως προς το ψηφοδέλτιό της. Η παρουσία δύο ενεργεία υπουργών, του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είπαμε τα ονόματα του. Η παρουσία τεσσάρων ενεργεία υπουργών που εκλέγονται εδώ και δεκαετίες στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Γκιουλέκας, Καλαφάτης, Ράπτη, δεν ξέρω ποιον ξεχνάω. Λοιπόν, και την Στράτο Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Άννα Ευθυμίου.
2: Η Άννα Ευθυμίου, την Άννα Ευθυμίου, συγγνώμη.
1: Ήταν τέταρτη στην...
0: Είναι υπουργός, είναι υπουργός.
1: Ναι, και ήταν τέταρτη στις τελευταίες εκλογές. Στην πέμπτη θέση ήταν ο Δημήτρης Κούβαλας και στην έκτη ο Στράτος Σιμόπουλος.
2: Σε ευχαριστώ, Ευθυμίου, μου το θύμισες. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό προσπαθεί, αυτό το handicap μεταξύ του ποσοστού που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στην Άλφα Θεσσαλονίκης και του πανελλαδικού ποσοστού, αυτή τη διαφορά είναι εύλογο και ο κ. Πυρανάκης και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να προσπαθεί να το καλύψει.
0: Έχει διάφορα ζητήματα αυτή η υποψηφιότητα. Θα τη δούμε πώς θα περπατήσει και τι απήχηση θα έχει. Θα έχει σίγουρα στήριξη από την κυβέρνηση, υποψηφιότητα Φλωρίδη, εννοείται, από τον Πρωθυπουργό. Γιατί βέβαια έχει απέναντι ο κ. Φλωρίδης ως προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αλήθεια ότι μπορεί κάποιους έτσι λίγο πιο δεξιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε, έτσι πιο,
1: ναι,
0: να τους προσελκύσει, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει πλέον και Χάρης Καστανίδης απέναντι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, θα είναι...
2: Καστανίδης έγραψε ένα άρθρο χθες στο Βήμα.
0: Ναι.
2: Είπε αρκετά σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει αποχωρήσει εδώ και μήνες από το ΠΑΣΟΚ και περιμένουμε να δούμε τι και αν και σε ποιο βαθμό και από ποιο μετερίζει θα επανεργοποιηθεί.
0: Έχεις ακούσει τίποτα?
2: Εδώ,
0: όχι.
2: Για να το συσχετήσουμε, μια που με πήγες στο ΠΑΣΟΚ, ότι είχαμε τη δήλωση του Απόστολου Πάνα, η οποία ταρακούνησε λίγο τα νερά.
0: Του φυγε ή το έκανε επίτηδες, είπε το...
2: Εγώ νομίζω, έτσι όπως το διάβασα, στην στιχομηθεία που είχε με τον Δημήτρη τον Κερίδη, ήταν κάτι το πολύ λογικό που είπε. Δεν είπε κάτι παράτερο ο Απόστολος Πάνας. Λέει, διαβάζω μοταμό, εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, ερωτηματικό. Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση. Εκεί πετάχει τον Κερίδης και κάνει το ελαγό το δημοσιογραφικό. Α, μπράβο, ωραία. Τώρα αρχίζει να σκαθαρίζει το πράγμα. Και το απαντά ο Απόστολος Πάνας. Πού είναι το κακό, κύριε Κερίδη? Εμένα μου κάνει εντύπωση. Οι συνεργασίες προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο.
0: Το κακό του το έστειλε μετά με μήνυμα ο κύριος Τσουκαλάς, που λέει ότι ήταν και άστοχο και προσωπική άποψη και γενικά στο ΠΑΣΟΚ έχουν βγάλει καπνούς για τον κύριο Πάνα και αυτό που είπε.
1: Η προσωπική άποψη πολύ παίζει τις τελευταίες μέρες.
0: Πολύ προσωπική άποψη.
2: Συγγνώμη, τώρα εδώ επικαλούμε την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας.
0: Και τη δική σου να μας πεις. Για τη δική σου να μας πεις την εμπειρία.
2: Εμένα ως δημοσιογράφο παρακολουθώ εδώ και 4 δεκαετίες την πολιτική επικαιρότητα. Τα 2 μέτρα και 2 σταθμά πάντα με εκνεύριζαν. Δηλαδή, όταν μιλάμε για παράδειγμα για τις δηλώσεις του κ. Σιακαντάρη, όλος ο προπαγανδιστικός μηχανισμός βγαίνει και λέει είναι σαν να τα είπε ο Τσίπρας. Χρεώνουν απευθείας τον κ. Σιακαντάρη στον κ. Τσίπρα. Όταν τη δήλωση την κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μάλιστα βγαίνει και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και λέει δεν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κάνει προσωπικές δηλώσεις, ο οποίος έχει διατελέσει και ο ίδιος κυβερνητικός εκπρόσωπος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακούσατε την...
0: Βέβαια. Όλοι ξέρουν για το θέμα του Ταμείου Ανεργίας που είπε ότι πρέπει να πάει στους 2 μήνες.
2: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, έτσι, το καταπίνουμε αμάσιτο.
0: Έτσι είναι στα κόμματα. Τώρα δεν ξέρεις και εσύ ότι υπάρχουν 2 μέτρα και στάσμα σε όλα τα κόμματα. Ναι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο, πώς το λένε όλοι οι βουλευτές.
2: Όχι, λέω για το πώς το αθηναϊκό τηλεοπτικό πριγκιπάτο εισπράττει και αναλύει. Στη μια περίπτωση κάνει την τρίχα τριχιά και στην άλλη περίπτωση που είναι οφθαλμοφανέστατη λοιπόν η διαφοροποίηση, εκεί κάνει σφυρά η αμέριμνα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία η κουβέντα μας. Δεν πήγε στα θέματα που είχαμε πει από πριν ότι θα συζητήσουμε, αλλά δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν προλαβαίνουμε.
1: Πάμε, πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε άλλα ενδιαφέροντα. Αύριο.
1: Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε.
0: Γεια σας, Αλέξανδρε.
2: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία διεξαγόταν για ώρες από μία τροχιά μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη. Διακοπή της κυκλοφορίας το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινουπολίτικων προς Ανατολικά λόγω εργασιών για την υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο Ωραιόκαστρο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Εύβοια σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι εστάλη μήνυμα μέσω 112. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή τους έχει ξεπεράσει τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Αντιδρούν στην συνταγματική αναθεώρηση οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις στάση εργασίας. Έχουν εξαγγείλει από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη, και πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Πριν πάμε έτσι σε έναν απολογισμό για τις φωτιές που είχαμε, θέλουμε λίγο να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Καθώς ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο για τη στεγαστική αρρωγή και τις οικονομικές ενισχύσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, αυτό έγινε πριν λίγες μέρες.
2: Και αν αφορά αυτό τους προηγούμενους, γιατί υπάρχουν ακόμα από περιοχές που είχαν μεγάλες καταστροφές οι οποίοι περιμένουν.
1: Τους προηγούμενους τους αφορά σε κάποια κομμάτια, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πεκλάρη. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είχαμε διαπιστώσει μέσα από την ενασχόλησή μας με τις φυσικές καταστροφές, γιατί το νομοσχέδιο το οποίο καταθέσαμε και έγινε νόμος του κράτους, δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της πολιτικής βούλησης, αλλά ήταν και ένα απόσταγμα των εμπειριών των υπαλλήλων από όλες τις καταστροφές τις οποίες έχουν διαχειριστεί. Mm-hmm. Η πολιτική βούληση ήταν ξεκάθαρη, ζητάγαμε να έχουμε ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, ζητάγαμε να έχουμε διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και ζητάγαμε ταχύτητα. Αλλά υπήρχαν και όλη η εμπειρία την οποία είχαν τα στελέχη της υπηρεσίας, τα οποία μαζί συνδιαμορφώσαμε το νομοσχέδιο, ώστε να μπορέσει όχι μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αύριο, αλλά και να μπορέσουμε να επουλώσουμε όσο το δυνατόν και γρηγορότερα πληγές του παρελθόντος.
0: Άρα, Υπουργέ, λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο καλύπτει ποια κενά, την ταχύτητα της διαδικασίας?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει κατά το παρελθόν είναι ότι στις φυσικές καταστροφές, οι οποίες κατά κύριο λόγο πλήττουν την περιφέρεια, υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς που είχαν τα ακίνητα. Uh-huh. Είχαν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία δεν ανήκανε μόνο σε έναν άνθρωπο. Υπήρχαν πολλοί συνιδιοκτήτες. Mm. Υπήρχαν ακίνητα τα οποία δεν είχε γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Υπήρχαν ακίνητα τα οποία ήταν κάτω από το καθεστώς της χρησικτησίας. Και δυστυχώς με το σύστημα το οποίο υπήρχε και το πλαίσιο το οποίο υπήρχε κατά το παρελθόν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει ο φάκελος για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων. Τώρα, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, δίνοντας λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο οποίο βρίσκονται τα ακίνητα, πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα φάκελοι και υποθέσεις οι οποίες χρόνιζαν και δεν μπορούσαν να λυθούν λόγω του ότι ο ένας από τους δύο συνιδιοκτήτες δεν ενδιαφερόταν ή δεν ήθελε να συμμετέχει στην επισκευή ή στην ανακατασκευή του κτηρίου. Πλέον δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, ακόμα και το 1% να έχει σε επίπεδο ιδιοκτησίας, να μπορεί να προχωράει ο φάκελος, να γίνεται η επισκευή στο κτίριο, χωρίς βέβαια να αλλάζουν τα ιδιοκτησιακά δεδομένα. Αυτό είναι κάτι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με προγενέστερες καταστροφές, όπου οι πολίτες είχαν καταθέσει τους φακέλους τους, είχαν κάνει τις αιτήσεις τους, αλλά δεν μπορούσαν να συμπληρωθούν λόγω της αδυναμίας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που προέκυπτε.
0: Άρα ισχύει, όπως είπατε, και αναδρομικά.
2: Δηλαδή, στον Ντάνιελ αυτό διαπιστώθηκε εκεί, Θεσσαλία, περισσότερο.
1: Σε όλες τις φυσικές καταστροφές. Μεγάλο πρόβλημα ήταν στο Αρκαλοχώρι.
2: Α, κάτω στην
1: Μεγάλο πρόβλημα ήταν στο σεισμό του Αρκαλοχώρι.
2: Ναι.
1: Το Αρκαλοχώρι. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα ήταν στο σεισμό του Δαμασίου. Σε όλη την περιφέρεια. Κοιτάξτε, γνωρίζετε, κύριε Μπεκλάρη και κυρία Τσαμπάζη, το καθεστώς που επικρατεί στην περιφέρεια. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία δεν ανήκουν σε έναν άνθρωπο. Είναι κληρονομικά, ανήκουν σε αδέρφια, ανήκουν σε διάφορους συγγενείς. Δεν είχαν όλη την ίδια διάθεση και τη βούληση να προχωρήσουν στην απιστευή του κτηρίου, με αποτέλεσμα ο προηγούμενοι νόμοι ζήταγαν το 100% των δικαιούχων να κάνει αίτηση. Αν κάποιος δεν έκανε, δεν προχωράγε το κτίριο και έτσι μένανε πίσω όλα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πλέον αυτό αλλάζει, έχει αλλάξει με το νέο νόμο και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φάκελοι οι οποίοι δεν προχώραγαν για αυτά τα ζητήματα και πλέον θα προχωρήσουν και θα προχωρήσουμε στην επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων.
2: Για να κάνω...

0: έτσι και λίγο χιούμορ, θα έλεγα ότι με το Αρκαλοχώρι, επειδή είναι και τόπος καταγωγής του κ. Ανδρουλάκη, μήπως θέλατε και να κάνετε έτσι ένα άνοιγμα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν κάνουμε κανένα άνοιγμα σε κανέναν, έχουμε την ευθύνη απέναντι στους πολίτες,
2: οι οποίοι έχουν πληγεί.
1: Όχι, όχι, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι νιώθουμε την πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο εμείς, αλλά και το προσωπικό της υπηρεσίας, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε ανθρώπους, οι οποίοι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, χωρίς να έχουν δικιά τους ευθύνη, χωρίς δική τους υπετιότητα, είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Όχι, ήταν πολύ μεγάλες καταστροφές. Το Αρκαλοχώρι, θυμόμαστε όλοι και ήταν καταστροφικό.
3: Έρχεται και δεύτερο νομοσχέδιο, κάτι σχετικό, κύριε Κατσαφάδο.
1: Τώρα μελετάμε, μόλις τελείωσα μια σύσκεψη, τώρα έχουμε μπει στην διαδικασία του να μελετήσουμε και να καταθέσουμε και ένα νέο νομοσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για τις επιχειρήσεις. Το οποίο θα είναι το δεύτερο κομμάτι για να ολοκληρώσουμε πλήρως την διαδικασία της κρατικής αγωγής.
0: Πάμε λίγο απολογισμό, γιατί τελειώνει. Τέλος πάντων, δεν τελείωσε, αλλά τελειώνει η αντιπυρική περίοδος. Οι εκτάσεις ήταν σημαντικές που κάηκαν, οι καταστροφές πιο περιορισμένες.
3: Εγώ θυμάμαι σε μια συνέντευξή σας κάτι είπατε για τον Αύγουστο, ότι ήταν πάρα, πάρα πολλές οι φωτιές.
1: Κοιτάξτε, καθημερινά η πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει κοντά στις 40 πυρκαγιές την ημέρα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Βέβαια δεν έλαβαν όλες οι πυρκαγιές αυτές τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί υπήρξε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων. Καταφέραμε και καταφέραμε στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, πάνω από το 90%, να οριοθετηθούν οι πυρκαγιές μέσα στη μία ώρα. Οπότε δεν απασχόλησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είχαμε κοντά στις 40 πυρκαγιές την ημέρα. Ο αριθμός των πυρκαγιών, τις οποίες δεν μπορώ να σας κάνω έναν πλήρη απολογισμό, γιατί δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με ασφάλεια όμως, είναι ότι έχουμε 20% λιγότερες πυρκαγιές σε σχέση με πέρυσι. Αυτό δεν αποτελεί λόγο να πανηγυρίσουμε. Ακόμα και ένας συμπολίτης μας, αν χάσει την ζωή του από τις πυρκαγιές, ακόμα και ένα σπίτι, μια επιχείρηση, αν κατεστραφεί από τη μία πυρκαγιά, ακόμα και ένα στρέμμα δασικής έκτασης άμα καεί από μια πυρκαγιά, εμείς δεν είμαστε εδώ να πανηγυρίζουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να εξελίσσουμε όλο αυτό το πλάνο το οποίο έχουμε και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με όσο το δυνατόν ακόμα μεγαλύτερη επάρκεια απέναντι σε αυτά τα κρύα καιρικά φαινόμενα και στις φυσικές καταστροφές. Άρα, περιθώριο και χώρος για πανηγυρισμούς δεν υπάρχει. Είναι γεγονός όμως ότι σε σχέση με πέρυσι έχουμε 20% λιγότερες πυρκαγιές στη χώρα μας. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, η οποία αυτή δημιούργησε και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί κάηκαν περίπου 120.000 στερέματα. Αυτή η πυρκαγιά όμως, όπως καλά θυμάστε κι εσείς, πήρε τις διαστάσεις τις οποίες πήρε, γιατί δυστυχώς στις δύο πρώτες μέρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενάεδρια μέσα. Οπότε με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερά μας καθυλωμένα, ήταν πρακτικά αδύνατο να μπορέσουμε να περιορίσουμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή την πυρκαγιά, γιατί αν θυμάστε καλά, το αστεροσκοπείο Αθηνών έβγαλε ότι υπήρχαν ρηπές ανέμου, οι οποίες φτάνανε μέχρι και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.
3: Και στην Κρήτη, βέβαια, στην αρχή του καλοκαιριού είχαμε.
1: Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, στο νομοδοτήριο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, με πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως και στη Σιτία. Κοιτάξτε, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι και την ώρα μάλιστα που είχαμε αυτές τις πυρκαγιές, το 15 Αύγουστο είχαμε μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στη Μάνη. Άρα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πλέον θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, εμείς από πλευράς του κράτους, της πολιτείας, το έχουμε συνειδητοποιήσει και γι' αυτό θωρακίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη χώρα, αλλά και οι πολίτες, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι αόριστο και αυθαίρετο. Η κλιματική κρίση δεν είναι με τις εποχές, η κλιματική κρίση είναι κάθε μέρα εδώ. Και ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να πλήξουν τη χώρα και ανεξάρτητα από την εποχή την οποία βρισκόμαστε.
0: Και επειδή τώρα μπαίνουμε
1: σε όλη την Ευρώπη, αν μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια.
1: Ήταν το χειρότερο καλοκαίρι
0: Ισπανία,
1: των τελευταίων 20 χρόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές μόνο στις παραδοσιακές χώρες του Νότου, όπου είδατε το τι έγινε στη Γαλλία, τι έγινε στην Ιταλία, τι έγινε στην Ισπανία. Είχαμε και πυρκαγιές οι οποίες πραγματικά κατέρευσε ο κρατικός μηχανισμός, γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες, όπως ήταν στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Που δεν έχουν προετοιμασία.
1: Στην Γερμανία.
0: Δεν έχουν για τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Υπουργέ, επειδή είμαστε τώρα κοντεύουμε στην περίοδο που αρχίζει η προετοιμασία για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Και επειδή το καλοκαίρι Έχει γίνει καμπάνια με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Κάπως έχει γίνει μια ευαισθητοποίηση του κόσμου σε έναν βαθμό. Υπάρχει, να μην ανάβουμε φωτιές.
1: Εκεί έχουμε ακόμα δρόμο μεγάλο να διανύσουμε.
0: Έχουμε δρόμο. Βγαίνει ο χάρτης που λέει βαθμό επικινδυνότητας, να μην ανάβετε φωτιές, να μην κάνετε. Υπάρχει μια. Με τις πλημμύρες δεν έχουμε αντίστοιχη.
1: Κοιτάξτε.
0: Τα ρέματα αυτά, η δήμη, προετοιμασία. Τα έχουμε.
1: Ήδη θα πρέπει να σε ενημερώσω, ξεκινώντας από τις περιοχές οι οποίες είναι πυρόπληκτες, ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Γενική Γραμματεία Δασών, έχουν προχωρήσει τις απαιτούμενες μελέτες και ήδη έχουν ξεκινήσει σταδιακά να γίνονται διάφορα αντιπλημμυρικά και αντιδιαπεραιωτικά έργα στις πληγήσεις περιοχές, ούτως ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα εκεί που είχαμε φωτιές το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, στο γενικότερο σχεδιασμό, πρέπει να σας πω ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί μια επιτροπή πλημμυρικού κινδύνου από πέρυσι, η οποία σε συνεργασία με τους επιστήμονές μας μελετάει τα δεδομένα, τα μετεωρολογικά τα οποία έχουμε, και πλέον θα έχουμε μια καλή εικόνα και θα υπάρχει μια άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού σε περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν κάποια πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν και στο κομμάτι με τις πλημμύρες το χειμώνα, μην βάζω...
0: από εδώ και πέρα, ας πούμε.
1: Και στο κομμάτι γύρω από τις πλημμύρες, η χώρα εξελίσσεται, ενισχύεται ο μηχανισμός και πρόληψης και αντιμετώπισης όλων
0: αυτών. Υπάρχουν περιοχές, σας το πούμε, γιατί εμείς δημοσιογραφικά ρωτάμε τέτοια πράγματα. Αυτές που φοβάστε κάπως, σας έχουν πει οι επιχειρησιακοί.
1: Προφανώς και υπάρχουν, και η χώρα έχει προχωρήσει σε μια αποτύπωση όλων των υδάτινων ορών στη χώρα, ούτως ώστε να έχουμε μια τεκμηριωμένη και αποκρισταλωμένη εικόνα γύρω από τις πιο επικίνδυνες περιοχές.
0: Εδώ έχουμε κάτι στα βόρεια.
1: Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε σε σκέψεις με τις περιφέρειες για αυτό το θέμα και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε και εξελίξεις.
0: Δεν θα μας πείτε προφανώς αν έχουμε κάτι εδώ που πρέπει να προσέχουμε, φαντάζομαι τα λέτε υπηρεσιακά αυτά.
1: Νομίζω ότι δεν θα ήταν σκόπιμο.
0: Εντάξει, καταλαβαίνουμε.
1: Γιατί είμαστε σε μια διαδικασία προπαρασκευής. Οπότε αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και μπορείτε να το κρατήσετε είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και στις πλημμύρες, γιατί και από τις πλημμύρες έχουμε χάσει ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Και στις πλημμύρες έχουμε βιώσει τραγωδίες.
3: Ναι, και αυτό που είπατε, να χάσαμε ανθρώπους από τις φωτιές φέτος, πάλι και οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο.
1: Για εμάς ήταν μια αιματοβαμμένη αντιπυρική περίοδο, γιατί χάσαμε 3 στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 2 συνεργάτες μας οι οποίοι έπεσαν με το ελικόπτερο στη Ψάθα. Και φυσικά χάθηκαν και άνθρωποι, συμπολίτες μας.
0: Και συγκρίθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο Ρόκαστρο, εκεί ο πατέρας με το παιδί.
3: Και ένα παιδί.
1: Αυτό σας λέω, χάσαμε και συμπολίτες μας.
3: Κύριε Κατσαφάδο, επειδή...
1: Και Σαλαμίνα,
0: και Σαλαμίνα,
3: βέβαια. Επειδή είπατε για αντιπλημμυρικά έργα, μαθαίνω από κάποιους που μένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, γιατί και στη Σίβηρη είχαμε μία μεγάλη φωτιά που υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Ήταν μια πάρα πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, η οποία ήταν στα μέσα Αυγούστου, κάτω από ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, γιατί εγώ δεν θα κουραστώ ποτέ να μιλάω για τις δύο κατακτήσεις της χώρας, δεν είναι κατακτήσεις της κυβέρνησης. Μπορεί η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας να ήταν αυτή η οποία έβαλε το τρένο στις ράγες, αν μου επιτρέπετε, και έφερε αυτά τα νέα δεδομένα στη χώρα, αλλά αποτελούν παρακαταθήκη για την ίδια τη χώρα. Χωρίς αυτό να μην σημαίνει ότι υπάρχει και περιθώριο εξέλιξης, το οποίο κάθε χρόνο προσπαθούμε να επιτύχουμε. Αλλά με αφορμή τη φωτιά στη Σίβηρη και λόγω της σχέσης σας με τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, γνωρίζετε πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η πυρκαγιά, πόσο επιτυχημένη ήταν η διαδικασία απεγκλωβισμού των πολιτών, κάτι το οποίο ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό ήταν μια επιτυχία, γιατί υπάρχει πλέον ένα ουσιαστικό πλαίσιο συντονισμού όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Αυτή είναι η μία από τις δύο μεγάλες κατακτήσεις της χώρας. Ότι πλέον στα ζητήματα της κλιματικής θέσης και της πολιτικής προστασίας δεν είναι η πυροσβεστική μόνη της, και λειτουργούν και οι διάφορες άλλες υπηρεσίες αποσπασματικά. Υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην πυροσβεστική, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις όποτε χρειάζεται.
0: Αντιπλημμυρικά θέλει να ρωτήσει.
1: Βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, τους επιστήμονές μας και φυσικά. φτάσουν εθελοντές μας.
3: Λοιπόν, παραμένουμε στη Σίβρη. Μαθαίνω ότι γίνονται κάποια έργα, ξεκίνησαν να γίνονται κάποια έργα εκεί στο αμφιθέατρο της Σίβρης, που φαντάζομαι ότι
0: εκεί
3: δώσατε εκεί ήταν το επίκεντρο, αλλά δώσατε προτεραιότητα για να μην υπάρξει, ας πούμε, πρόβλημα σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.
1: Πολύ σωστά. Την επόμενη μέρα μετά την πυρκαγιά έγινε μια σύσκεψη, παρουσία δικιά μου και του Υπουργού Αγροτικής. Παρουσία δικιά μου και του
3: Υπουργού. Ναι, ήταν και ο κύριος Σχοινάς εκεί.
0: Είναι εκεί της περιοχής, από τη Φούρκα.
1: Όπου εκεί μαζί με τις δασικές υπηρεσίες και την Γενική Γραμματεία Δασών οριοθετήσαμε τις διαδικασίες γύρω από τα μέτρα, τα αντιπλημμυρικά, τα οποία πρέπει να παρθούν στην περιοχή. Και αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει και προχωράνε, γιατί θέλουμε να μείνουμε πιστοί στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει στην τοπική κοινωνία. Και αυτό κάνουμε. Όπως επίσης να σας ενημερώσω ότι εχθές έγινε μια συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Στρατικής Αλλαγής και αυτό το οποίο είχαμε δεσμευτεί τόσο στο Δήμο Ροκάστρο όσο και στο Δήμο Παύλου Μελά, η χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια και στον κάθε έναν από τους δύο Δήμους για να αποκαταστήσουν ζημιές οι οποίες είχαν πάθει υποδομές τους, χθες εγκρίθηκε.
3: Οπότε σε λίγο θα τα πάρουν και οι κάτοικοι από τις περιοχές που επλήγησαν, φαντάζομαι. Έτσι, δεν είναι η διαδικασία.
1: Από τις περιοχές τα χρήματα τα οποία είναι να πάρουν, γιατί κάναμε από την επόμενη μέρα αυτοψίες, έχουν να κάνουν με βάση τα δικαιολογητικά τα οποία θα καταθέσουν στους Δήμους. Αυτά τα χρήματα δεν έχουν να κάνουν.
3: Α, είναι για τις υποδομές των Δήμων.
1: Έχουν να κάνουν μόνο για τις υποδομές.
3: Μάλιστα. Ναι. Σωστά.
0: Ωραία. Τώρα έχουμε βέβαια και πολιτικά πολλά. Τώρα είναι στη Βουλή, σε λίγο θα είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί. Στο θέμα των προσωπικών απόψεων, εσείς εκφράζετε πέρα από την κυβερνητική και προσωπικές απόψεις, γιατί είναι ένα θέμα που τις τελευταίες ημέρες.
3: Προσωπική άποψη έχετε.
1: Αυτό έλειπε ως βουλευτές και ως πολίτες ενεργοί, να μην έχουμε και προσωπική άποψη για αυτά τα θέματα.
0: Για το Ταμείο Ενεργείας.
1: Θεωρώ ότι δεν θέλετε έναν. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι αποστηρωμένοι και πρέπει, αν έχουν μια διαφορετική άποψη, η οποία δεν μπορεί κατά ανάγκη να είναι απέναντι και στην κομματική γραμμή, στην κυβερνητική γραμμή, να μην έχει το δικαίωμα ο κάθε βουλευτής να εκφράσει μια άποψη για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί αυτόν ή την κοινωνία στην οποία εκλέγεται και ας έρχεται σε μια αντιπαράθεση πάνω βέβαια σε λογισμένα πλαίσια με την κυβερνητική πολιτική. Προφανώς και πρέπει να έχουμε προσωπική άποψη.
3: Το ΠΑΣΟΚ όμως λέει ότι κάποιος που είναι στην κυβέρνηση και όχι απλά μόνο βουλευτής και πόσο μάλλον κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, προσωπική άποψη. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ τώρα λέει ότι ο κύριος Πάνας μπορεί να έχει προσωπική άποψη. Υπάρχει ένα θέμα. Δεν είναι το ίδιο, σαφώς δεν είναι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν μπορεί να είναι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά. Και αυτό, αν θέλετε, αυτή την άδικη κριτική τη βιώσαμε και εμείς στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σας είπα, εμείς δεν πανηγυρίσαμε, δεν πανηγυρίζουμε και δεν θα πανηγυρίσουμε ποτέ. Και προφανώς και λάθη γίνονται και είμαστε στη διαδικασία να τα διορθώσουμε και το καλύτερο μας σε αυτό προσπαθούμε να δώσουμε. Αλλά την ίδια άδικη κριτική δεχτήκαμε και εμείς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Αλλά πόσο οξύμορο είναι όταν οι συνάδελφοί μας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρακολουθούσαν και εκφράζανε το δέος τους σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία γινόντουσαν για τις χώρες που σας προείπα, οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και μιλάγαν για τις τρομερές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και στην Ελλάδα όταν έχουμε μια πυρκαγιά να φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτά γίνονται πάντοτε και αντίστροφα, έτσι, όταν είναι στην αντιπολίτευση.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά. Προφανώς και ο κάθε πολιτικός, όπως ο κάθε πολίτης, δικαιούται να έχει προσωπική άποψη γύρω από τα θέματα. Αρκεί αυτή η άποψη να μην δημιουργεί πρόβλημα και αρκεί αυτή η άποψη να εκφράζεται μέσα σε κόσμια και λογισμένα.
0: Και να μην εφαρμοστεί.
1: Και λελογισμένα πλαίσια. Έτσι, τα οποία δεν έρχονται σε μια ευθεία αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική η οποία εφαρμόζεται.
3: Ναι, είστε σαφείς.
0: Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, οπότε όλα αυτά τώρα θα περνάνε και από το μικροσκόπιο.
3: Κλείνοντας, οι δημοσκοπήσεις που έρχονται μετά τη ΔΕΘ σας αγχώνουν, Υπουργέ?
1: Εμάς μας αγχώνουν τα προβλήματα τα οποία έχουν οι πολίτες. Εμένα προσωπικά με αγχώνει η ακρίβεια.
3: Τι σας αγχώνει?
1: Εμένα προσωπικά με αγχώνει η ακρίβεια.
3: Α, η ακρίβεια. Και εμάς.
0: Η κοινωνική αντιπολίτευση που λέμε, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα κοινωνικής αντιπολίτευσης. Είναι θέμα ότι βλέπετε τις πιέσεις τις οποίες δέχονται όλες οι οικονομίες στον κόσμο, πόσο δε μάλλον και η δικιά μας οικονομία, μέσα από αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις τις οποίες έχουμε. Μέσα από δύο πολέμους, οι οποίοι δεν λένε να σταματήσουν, δεν λένε να κουπάσουν. Με την έκρηξη στην ενεργειακή, την οποία πυροδοτούν αυτές. Από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Σε αυτό έχουμε ρίξει όλο το βάρος η κυβέρνηση και με θεσμικά μέτρα και με ελέγχους και με την προσπάθεια να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα μέσα από τις όποιες αυξήσεις γίνονται σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και πόσες και μέσα και από τις όποιες μειώσεις φόρων έχουμε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αν με ρωτάτε αν προβληματίζουν την κυβέρνηση οι δημοσκοπήσεις, από το 1974 μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Ένα κόμμα το οποίο φτάνει να κυβερνάει 8 χρόνια περίπου να παραμένει ανδιαφυσβήτητα πρώτο. Μάλιστα. Θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, θα πρέπει να υλοποιήσουμε μέχρι κεραίας το πρόγραμμα το οποίο δεσμευτήκαμε και επικοινωνήσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και μας έδωσε το 41% και είμαι σίγουρος ότι αν κάνουμε όλα αυτά, πάλι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει και θα είναι αυτοδύναμη, γιατί η χώρα έχει ανάγκη, ειδικά σε τέτοιες εποχές, η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρές κυβερνήσεις.
3: Mm-hmm. Κύριε Κατσαφάδο, ευχαριστούμε. Υπουργέ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
0: Ήταν ο υφυπουργός έτσι κλιματικής, πώς το λέμε, πολιτική προστασία.
3: Κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
0: Τα χάσα τον τίτλο, δεν τον είχα γραμμένο και να περίμενα βοήθεια.
3: Δεν πήρε κονάκι.
0: Ο κύριος
3: Κατσαφάδος
0: λοιπόν μαζί μας. Να πω ότι αυτήν την ώρα είναι στη Βουλή συζήτηση, σε εξέλιξη συζήτηση, η δεύτερη ψηφοφορία σε λίγο. Ακόμα έχουμε εισηγήσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Είπαμε είναι οι προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας, γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες προτείνουν έτσι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πρότεινε κάποια άρθρα. Θα τα ψήφισε μόνη της την προηγούμενη φορά, θα τα ξαναψηφίσει μόνη της, γιατί η αντιπολίτευση ΣΟΜΗ δεν δίνει τη διευρυμένη πλειοψηφία για την επόμενη Βουλή, όπου αυτά τα άρθρα θα έρθουν προς αναθεώρηση, αλλά θα χρειάζονται εκεί 180 ψήφους, διευρυμένη πλειοψηφία. Γιατί ή αυτό ισχύει που θα γίνει τώρα, ή αν έπαιρναν 180 τώρα θα ήθελαν 150, αλλά αυτό δεν θέλουν να το δώσουν σε καμιά απλή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Υπήρξε μια αντιπαράθεση από το πρωί, καθώς το Πασόκ δια του εισηγητή του, του κ. Δοδονή, ζήτησε την απομάκρυνση, την αντικατάσταση του κ. Φλωρίδη, ο οποίος πήγε ως εισηγητής, λέγοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια καθαρά κοινοβουλευτική διαδικασία. Η Βουλή κάνει τη συνταγματική αναθεώρηση και ο Υπουργός είναι εξωκοινοβουλευτικός. Είδες πάλι ο κ. Φλωρίδης στο προσκήνιο. Είναι από τα πρόσωπα που θα παίξει και επειδή είναι και λίγο έτσι επιθετικός, ας το πούμε, στο λόγο του.
3: Παρορμητικός
0: ναι,
3: πολλές φορές.
0: Παρορμητικός ναι. Δεν θα το έλεγα. Ξέρει τι κάνει. Δεν είναι. Ναι. Δεν του ξεφεύγουν. θα είναι λοιπόν κεντρικό πρόσωπο στην πολιτική αντιπαράθεση. Ήταν εκεί μόνος του στα κυβερνητικά έδρανα σήμερα. Δεχόταν την επίθεση του κ. Δοδονή και συνεχίζεται βέβαια ο κ. Γιωργαντάς στο Προεδρείο της Βουλής, αντιπρόεδρος. Η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Θα έχουμε την ψηφοφορία. Βέβαια, μία η ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο οποίος θα αναμένεται να καταγγείλει την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε κάποια άρθρα συμφωνεί, το άρθρο 86 για παράδειγμα, την αλλαγή του για την ευθύνη των υπουργών, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και άλλα. Δεν συμφωνεί όμως αυτό να γίνει με απλή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή και γι' αυτό δεν δίνει τώρα την θετική του ψήφο.
3: Λες να έχει κάποια τοποθέτηση έτσι, για το επιδόμα ανεργίας.
0: Περιμένουμε λοιπόν ο Πρωθυπουργός είτε σήμερα από το βήμα της Βουλής, πιο απίθανο το βρίσκω.
3: Έχει μια συνέντευξη αύριο.
0: Αύριο λοιπόν το απόγευμα είναι στις 6 ώρα στην ΕΡΤ News, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν θα ξεκαθαρίσει το θέμα και θα κλείσει, γιατί έχει προκαλέσει μια και ενδοκυβερνητική, θα λέγαμε έτσι, διαμάχη. Κάποιοι είναι υπέρ του κ. Μαρινάκη και των προτάσεών του. Βγήκε και ο κ. Κυρανάκης και ο κ. Φορίδης κτλ. Κάποιοι άλλοι, κυρία Κεραμέως κυρίως έτσι, και ο κ. Πέτσας πιο έντονα από τους βουλευτές, τάχθηκαν εναντίον. Οπότε θα το λύσει ο Πρωθυπουργός, θα πει κάτι και αυτό θα ισχύει και θα κλείσει
3: η συζήτηση και νομίζω και αρχηγού, οι τοποθετήσεις.
0: Ναι, οι τοποθετήσεις κυρίως, γιατί δημιουργούν ένα ζήτημα. Οπότε θα το κάνει πιθανόν αύριο, ίσως και σήμερα.
3: Ναι,
0: γιατί
3: θα δούμε.
0: Αυτό που περιμένουμε επίσης, εκτός από αυτό, για το Ταμείο Ανεργίας και τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, με ποιο τρόπο θα επιδοτηθούν, πώς θα ενισχυθεί ο κόσμος. Είναι το βασικό που είπε και ο κ. Κατσαφάδος νωρίτερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, είναι αυτή τη στιγμή τα καύσιμα, η βενζίνη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται. Εκεί λοιπόν περιμένουμε ανακοινώσεις. Χθες το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι υπάρχουν κάπου 200 εκατομμύρια που μπορούν να βρεθούν από, που περισσεύουν για το 26, από όσα έχουν δοθεί και ό,τι έχει κυκλοφορήσει από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, και αυτά θα πρέπει να δοθούν το επόμενο διάστημα κάπου στα καύσιμα. Τώρα πού ακριβώς θα το δούμε, θα ανακοινωθεί. Ίσως να πει κάτι και γι' αυτό σήμερα. Πάντως θα υπάρχει και για αυτό το πεδίο της ακρίβειας, βέβαια. Αντιπαράθεση, ίσως και σήμερα στη Βουλή.
3: Μία πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Τι μία η ώρα. Α, ναι, μία η ώρα είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, τώρα είναι 12. Ναι, ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο βρισκόταν σε υποβαθμισμένη λειτουργία από νωρίς το πρωί σήμερα λόγω προβλήματος του συστήματος ηλεκτροδότησης κοντά στο σταθμό Ευκλείδης. Η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη διεξαγόταν από μία τροχιά, με τους επιβάτες να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία. Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από το μεσημέρι στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινουπολίτικα προς ανατολικά, λόγω εργασιών για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου. Συνεχίζονται και σήμερα τα οδικά έργα σε τμήμα της Παθέ μεταξύ Χαλάστρας και Σύνδου. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και προς τα δύο ρεύματα. Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο Ωραιόκαστρο. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική περίπου 10 λεπτά μετά τις 6 για τη φωτιά και στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσφεσή της, με την ατμόσφαιρα στην περιοχή να είναι αποπνικτική. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Στο μεταξύ, νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κυμνείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Με φόντο τις δυσίωνες προβλέψεις για τις τιμές της ενέργειας μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία, συνεδριάζει το κυβερνητικό επιτελείο σήμερα προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα μετά τη συνεδρίαση της Βουλής και τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας σήμερα από αυτήν την ώρα ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με χώρα της Αφρικής βρίσκεται η Ελλάδα, από κοινού με άλλα 4 ευρωπαϊκά κράτη για τη μεταφορά μεταναστών, των οποίων οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας έχουν απορριφθεί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, στόχος είναι η συμφωνία να οριστικοποιηθεί εντός του 2026 και ο σχετικός μηχανισμός να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ως το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ενώ δεν διευκρίνησε ποια είναι η αφρικανική χώρα με την οποία διεξάγονται οι συνομιλίες. Νωρίς το πρωί ανακοινώθηκε μετά από τις μαραθώνιες απολογίες του το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας για τους γιατρούς της κλινικής του Κολονακίου που φέρεται να εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονά, και ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση που ίσως δημιούργησε επιπλοκές. Μεριτή δικάσιμο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για την επίθεση σε βάρος ενός 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος των δύο παιδιών 16 και 17 ετών, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργο εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ αφού ορίστηκε δικάσιμος, αφέθηκαν ελεύθεροι. το θύμα τους, τραυματίστηκε και μεταδιακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται σήμερα αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, στρία μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στον 102 FM τη ΕΡ3. Ο Βαγγέλης Καπετάνος είναι στον ήχο, Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών και η Εύφη Τσαμπάς με τον Βασίλη Πεκλάρη, όπως και την πρώτη ώρα στο μικρόφωνο, και μαζί μας τηλεφωνικά ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδουλάκη, από την Θεσσαλονίκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να...
2: Ένταση στη Βουλή πρώτα απ' όλα.
0: Α, έχουμε τώρα ένταση.
2: Βγαίνουν καινούρια. Είπαμε νωρίτερα, κύριε Χριστοδουλάκη, ότι ο κύριος Δουδονή ζήτησε να αποχωρήσει ο κύριος Φλωρίδης από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι: δες πώς κατάτησε στο κόμμα σου.
0: Και υποψήφιο βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, βέβαια. Να πούμε,
2: ναι, από χθες. Επίσημα.
1: Εντάξει. Τώρα, δυστυχώς, μιλάμε για έναν Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος πιθανότατα αισθάνεται την ανάγκη να αποδείξει ότι ήταν μια ζωή σκληρά Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν είναι μόνο η στάση και η λειτουργία του κ. Φλωρίδη ως προς το θεσμικό του ρόλο, για παράδειγμα, στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Εγώ να θυμίσω κάτι που εγώ το θεωρώ πολύ χειρότερο. Είναι εκείνος ο οποίος πολύ πρόσφατα έβαλε το δίλημα των εκλογών από τη δική του οπτική. Στην αρχή της μεταπολίτευσης λέγαμε «Καραμαλής Τάνξ». Και ο κύριος Φλωρίδης μας είπε ότι οι επόμενες εκλογές έχουν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ντου από τους Τούρκους. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι το δημόσιο διάλογο στη χώρα μας.
0: Είναι προσωπικές.
1: Ειδικά όταν έχουμε κρίσιμα θέματα μπροστά.
0: Είναι προσωπικές του απόψεις, λέτε αυτές, ή του ξέφυγε μια ένα δίλημα που θα μπει με άλλο τρόπο, βέβαια, όχι έτσι με αυτόν τον τρόπο από την κυβέρνηση.
1: Καταρχάς, τις τελευταίες ημέρες η διατύπωση επί των προσωπικών απόψεων έχει εκφοράσει πολύ περισσότερες φορές από όσες μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινωνία. Νομίζω.
2: Είχατε και εσείς προσωπική, ναι. Θα πάμε και εκεί, ναι. Όχι εσείς προσωπικά, στο κόμμα εννοώ.
1: Ναι. Κατά βάση το λέω κυρίως όμως για αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Γιατί η άποψη κάποιου όσον αφορά την ιδεολογική αναφορά ενός χώρου, όντως πραγματικά μπορεί να είναι προσωπική. Αλλά με συγχωρείτε, αλλά η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την κατάργηση ή την περιστολή του επιδόματος ανεργίας σίγουρα δεν μπορεί να είναι προσωπική άποψη. Και αν είναι προσωπική άποψη, δεν μπορεί να εκφέρεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν δεν είναι θέση της κυβέρνησης. Την ώρα που εκφέρεται, φοβάμαι πάρα πολύ ότι απηχεί τη θέση της κυβέρνησης ή τουλάχιστον μιας μεγάλης πλειοψηφίας μέσα σε αυτήν, γιατί μετά από τη διατύπωση είδαμε και πολλοί να βγαίνουν να συμφωνούν. Φοβάμαι ότι αν μετρήσουμε τελικά τις προσωπικές απόψεις που συνδέονται με την κατάργηση του επιδόματος ενεργείας, μπορεί και τελικά στη Βουλή να βγουν 156. Αυτό φοβάμαι. Αλλά χρωστάω την απάντηση στο ερώτημά σας, γιατί εγώ νομίζω, ως προς τον κύριο Φλωρίδη και τη διατύπωση για την Τουρκία και το δίλημα των εκλογών, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου τυχαία η προσωπική η διατύπωση επί των διλημάτων αυτών. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι θα πάμε στις εκλογές με ένα πολύ έντονο συνέστημα, διαρκώς παραγόμενο από την κυβέρνηση, που θέλει να προκαλεί φόβο, κίνδυνο, τρομοκράτηση του εκλογικού ακροατηρίου, λέγοντας ότι, παιδιά, αν υπάρξει δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, η χώρα μας ευτυχώς εδώ και πάνω από 50 χρόνια έχει διαρκώς δημοκρατικές συναλλαγές στην εξουσία και ευτυχώς ή δυστυχώς ποτέ δεν μπήκανε οι Τούρκοι να παραβιάσουν τα σύνορά μας ή κάποιος άλλος επικίνδυνος εχθρός, ακόμα και αν αλλάζανε τα κόμματα στη διακυβέρνηση. Αυτή είναι η επιτομή δημοκρατίας. Αν παραβιάζεται αυτή, αν θέλετε, αυτή η βίβλος της δημοκρατικής λειτουργίας που αφορά τη δημοκρατική εναλλαγή και η τρομοκράτηση που είναι διαυτής, νομίζω ότι χάνουμε και την ουσία. Μπορούμε να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε επί του προσήμου, των προτεραιοτήτων, των προγραμμάτων. Πρέπει να συζητάμε για αυτά, ναι, γιατί άλλη άποψη έχουμε εμείς για το τι πρέπει να κάνουμε για τη στέγαση, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για το ελεύθερο επάγγελμα, για τον αγρότη και πάρα πολλά άλλα. Να συζητάμε επί αυτών. Αλλά όχι όταν γίνεται σε ένα καθεστώς τεχνητής τρομοκράτησης του κόσμου απλώς και μόνο για να εφαρπάξουν την τύχη.
2: Κύριε Χριστοδουλάκη, όμως αυτή είναι η άποψη του κυρίου Φλωρίδη και θα κριθεί για αυτήν. Δεν έχει την ελευθερία να την πει και θα τον κρίνει ο πολίτης και ο ψηφοφόρος φυσικά.
1: Συγχωρείτε. Ο καθένας έχει την ελευθερία να διατυπώνει την άποψή του και ο καθένας από εμάς έχει την ελευθερία να κρίνει την άποψη αυτή.
2: Σαφώς.
1: Προφανώς και έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Και εγώ έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική στο ότι θεωρώ ότι όλη η κυβέρνηση και όχι μόνο ο κύριος Φλωρίδης θα μας παράξουν από εδώ και στο εξής πόνους τεχνητού φόβου και ανασφάλειας για να αλλοιώσουν τα πραγματικά διλήμματα των εκλογών που είναι για εμάς, είναι πώς η χώρα από πρώτη τελευταία στην παραγωγικότητα θα διαμορφώσει μια ανταγωνιστική οικονομία και παραγωγή, πώς η χώρα από τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη θα μπορέσει να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να ελέγξει την ακρίβεια, πώς η χώρα που καταναλώνουμε το 36% των εισοδημάτων μας μόνο και μόνο στο ενίκιο και στη στέγασή μας θα μπορέσει αυτό να ελαχρυνθεί με μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που θα τονώνει την προσφορά. Πώς η χώρα που έχουμε 13 ώρες εργασία μόνη στην Ευρώπη θα αποκτήσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πώς θα ρυθμίσουμε το Airbnb, την Golden Visa, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε 120 δόσεις στη μικρομεσαία επιχείρηση για να μπορέσει να έχει δεύτερη ευκαιρία ο επαγγελματίας και ο ελεύθερος και επιχειρηματίας και πολλά άλλα. Αυτή είναι η δική μου οπτική.
0: Ναι, πείτε, πείτε.
1: Ότι αντί να συζητάμε επί αυτών, διαμορφώνουμε ένα καθεστώς φόβου για εκείνους που δεν θέλουν απλώς ποτέ να κάνουν τίποτα και επιβάλλουν τα τεχνητά διλήμματα επί της αποσταθεροποίησης, γιατί πολύ απλά έχουν φέρει τη χώρα στη συνθήκη αυτή.
0: Όλοι συμφωνούν, ακόμα και από την κυβέρνηση ίσως κάποιοι, και εμείς σίγουρα που καταγράφουμε και παρακολουθούμε και, την ομιλία την προχθεσινή του κ. Ανδρουλάκη εδώ από τη Θεσσαλονίκη και τα επιμέρους θέματα που αναδεικνύονται από το ΠΑΣΟΚ, ότι έχει ένα σύνολο προτάσεων για όλα αυτά τα ζητήματα και τα έχει παρουσιάσει αναλυτικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί όμως που δυσκολεύεται να απαντήσει και σε αυτό πατάει και η κυβέρνηση και εκεί έγινε και η στραβή, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, με τον κύριο Πάνα, είναι το τι γίνεται μετά. Εκεί έχετε ένα ζήτημα της απάντησης, της λύσης, δηλαδή άντε και βγαίνει πρώτο το ΠΑΣΟΚ που λέτε ότι είναι στόχος ή βγαίνει πρώτη η Ελλάς που είναι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα. Σας ρωτάει η Νέα Δημοκρατία, μαζί μας δεν θέλετε. Πώς θα κυβερνήσετε? Δεν απαντάτε ούτε εσείς ούτε ο κύριος Τσίπρας.
1: Απαντάμε. Πολύ εύκολο είναι. Θα σας πω εγώ. Αν ολοκλώσω το ερώτημά σας.
0: Ναι. Δηλαδή εκεί επικαλούνται για την ακυβερνησία και το πιθανόν όλο αυτό που το βάζουν με το δίλημα ότι μπορεί να γίνει κάτι από την Τουρκία. Πώς θα κυβερνήσετε λοιπόν?
1: Με συγχωρείτε, δεν μπορώ ούτε να μπαίνω στη λογική. Ποτέ η χώρα δεν έχει μια κυβέρνηση. Ωραία. Η μόνη περίπτωση που είχε μια ισχυρή αποσταθεροποίηση ήταν όταν ήταν ο προηγούμενος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αλλά δεν έχει μείνει ποτέ η χώρα κυβέρνητη. Άρα δεν υπάρχει.
2: Φανταζόμαστε μεταφορικά.
0: Τα ίμια του 96, όταν έγινε η αλλαγή από τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Κώστα Σιμίτη, χρησιμοποιούν ως παράδειγμα που υπήρχε έτσι μια μετάβαση. Τέλος
1: πάντων. Άρα υπήρχε και κυβέρνηση στη χώρα και συνταγμένη απάντηση στα θέματα αυτά.
2: Πάμε όμως την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές.
1: Και την Κάσο και το πώς μας ίδιωξαν εκεί και από την πόντιση του καλωδίου. Μην μπούμε σε αυτό.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί έρχεται μπροστά μας, είναι τον Οκτώβριο.
1: Σωστά, γιατί το λέω. Ναι. Τότε είχαμε και σταθερή κυβέρνηση τώρα υποτίθεται της Νέας Δημοκρατίας και πολλά άλλα. Μην μπούμε στην κουβέντα.
0: Τι θα κάνετε λοιπόν την επόμενη μέρα?
1: Είναι επιλογές και είναι άλλο το θέμα της αποσταθεροποίησης. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχουν τρία σενάρια. Να πούμε πάρα πολύ απλά. Σενάριο νούμερο 1. Δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά δυστυχώς η δημοκρατία μας μπορεί να γίνει. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές και εμείς είμαστε δεύτεροι. Το πρόβλημα είναι ότι θα συνεχιστεί η υφιστάμενη πολιτική, αλλά αυτό είναι θέμα επιλογής του κόσμου. Στο σενάριο αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση. Αστερίσκος. Όχι μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη, με οποιονδήποτε στη Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε απόλυτα καθαροί και σαφείς. Σενάριο νούμερο 2. Το ιδανικό για εμάς.
0: Τρίτο πρόσωπο. Μισό λεπτό, και επειδή έχουν ακουστεί στο πρώτο σενάριο ακόμα, λίγο με συγχωρείτε. Ναι, έχουν ακουστεί.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ ένα παράδειγμα, ο κύριος Τουρνάρας. Δεν τον ψηφίσατε βέβαια για την τράπεζα, λέω μήπως...
1: Εγώ είπα το εξής, λέω, σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει, όποιος κι αν είναι στην ηγεσία της.
0: Το κατάλαβα τώρα.
1: Όποιος κι αν, δηλαδή δεν είναι προσωπική η διαφοροποίηση, είναι πολιτική η διαφοροποίηση.
2: Ούτε
1: βάζω έτσι πολύ απλά για να είναι κατανοητό.
2: Για να το πω, ούτε με πασοκικό παρελθόν, ας πούμε.
0: Όχι.
2: Πασοκικό παρελθόν.
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, ούτε με βαθμό.
2: Εντάξει, το φτιάσατε το υπονοούμενο. Πάμε παρακάτω.
0: Και ακροατέ.
2: Ναι,
1: πάμε παρακάτω. Ο καθένας κρίνεται για αυτές.
2: Ωραία.
1: Σενάριο νούμερο 2, το ιδανικό για εμάς. Το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Έχουμε την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας. Ασκούμε την πολιτική μας με αυτοδύναμο τρόπο και κυβερνάμε μόνοι μας τη χώρα με την εντολή του ελληνικού λαού. Σενάριο νούμερο 3 είναι αυτό που σας ενδιαφέρει, φαντάζομαι, δημοσιογραφικά περισσότερο. Το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αλλά με αυτοδύναμο στην εκλογική διαδικασία. Τότε φυσικά και θα επιδιώξουμε το σχηματισμό κυβέρνησης με κριτήριο την πολιτική και την προγραμματική συνάφεια. Υπάρχουν δύο αστερίσκοι που θέλω να βάλω στην κουβέντα αυτή όμως. Για να μπορώ να σας πω ακριβώς ποιοι θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση αυτή, μου λείπει σίγουρα ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό το ένα πράγμα? Είναι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Καλά τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Μεσολαβεί η λαϊκή ετοιμιγωρία. Ο κόσμος θα μας πει σε ποια κατάταξη, με τι δύναμη και με τι εντολές σχηματίζει τον συσχετισμό της επόμενης κοινοβουλευτικής θητείας. Άρα αν δεν το ξέρουμε αυτό το συσχετισμό, δεν μπορούμε εμείς να προαποφασίσουμε το οποιοδήποτε δυνητικό συγκυβερνητικό σχήμα.
0: Και εδώ είναι η ερώτηση.
1: Ο δεύτερος αστερίσκος, και κλείνω, είναι το θέμα της προγραμματικής συνάφειας. Εμείς μπορούμε να συζητήσουμε μόνο με αυτούς με τους οποίους μπορούμε να δούμε πεδίο υλοποίησης του δικού μας προγράμματος την επόμενη μέρα, γιατί εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας. Μήπως σας προλάβω με κάτι πολύ γρήγορο.
0: Καταλάβατε τι θα ρωτούσα. Αν είναι στη σοσιαλδημοκρατία η Ελλάδα.
1: Στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εγώ άκουσα την εκπρόσωπο τύπου κάποια στιγμή που είπε ότι με το Πασόκ δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Τα ίδια λέει ότι δεν ανήκει στο χώρο μας. Πιθανώς, άρα αυτό σημαίνει ότι ανήκει στο χώρο της δεξιάς.
0: Το διόρθωσε μετά, δέχτηκε.
1: Έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, αλλά με τις δικές του διατυπώσεις η απάντηση δίνεται πάρα πολύ απλά. Θα έλεγα να ρωτήσετε την από εκεί πλέον.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω ένα άλλο σενάριο.
0: Αν έχει κι άλλο, τεταρτό.
2: Όχι, ρωτάω. Σε περίπτωση, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των εκλογών δείξει αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή το Πασόκ στην τρίτη θέση, θα υπάρχει εσωτερικό θέμα για το κόμμα σας?
0: Ο κ. Σανδουλάκης σε αυτή την ερώτηση δεν την απάντησε ξεκάθαρα στη συνέντευξη τύπου.
1: Ωραία. Εγώ θα την απαντήσω ξεκάθαρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο και το λέω αυτό, δεν το λέω απλά για να αποφύγω την απάντηση. Το λέω γιατί γυρνάμε όλη την Ελλάδα, μιλάμε με κόσμο, βλέπουμε ότι η συντεταγμένη προγραμματική πρόταση για την επόμενη μέρα, το στελεχειακό μας δυναμικό, η αξιοπιστία του παραχθέντος έργου στο παρελθόν και όλα τα στοιχεία αυτά και με την προβολή στο μέλλον δίνουν μια ανθεκτικότητα στο χώρο που νομίζω θα αποτυπώσει τους σχετισμούς εκλογικούς πολύ ισχυρότερους από αυτούς που μας δείχνουν τώρα. Mm-hmm. Άρα πρώτον δεν το πιστεύω. Δεύτερον, έτσι κι αλλιώς σε καμία περίπτωση κανείς από εμάς δεν συζητάει κανένα σενάριο επόμενης μέρας. Η μάχη των εκλογών δεν είναι κομματική παραταξιακή για εμάς τουλάχιστον. Για εμάς είναι κοινωνική και εθνική. Υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που δεν περνάει καλά σήμερα. Αυτός ο κόσμος θέλει να δει κάτι διαφορετικό στη ζωή του. Έχουμε υποχρέωση να το εξηγήσουμε και να τον πείσουμε στην πράξη ότι μπορούμε να σταματήσουμε να συμβιβαζόμαστε με ένα πύχη χαμηλών προσδοκιών που μας βάζουν τα σημερινά κυβερνητικά δρύματα. Μπορούμε να πάμε καλύτερα. Θεωρώ ότι το Πασόκ είναι ο φορέας που μπορεί να το εγγυηθεί αυτό την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή συνέχεια, κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Ήταν ο βουλευτής του Πασόκ στην Ανατολική Αττική, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, εδώ στον 102 FM.

0: Λοιπόν, ένα από τα θέματα, ξέρεις, που αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη πληγή της κοινωνίας μας είναι αυτά τα περιστατικά της ανήλικης βίας. Είχαμε ακόμη ένα περιστατικό στα Πεύκα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι μερητοί δικάσιμο παραπέφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολείο, όπως είπαμε, στα Πεύκα. Εις βάρος των δύο νεαρών, οι φερόμενοι ως δράστες είναι 16 και 17 ετών. Σε βάρος τους, λοιπόν, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργο εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά τον ορισμό του δικάσιμου αφέθηκαν ελεύθεροι. Χθες το μεσημέρι έγινε το περιστατικό, όταν για ασήμαντη αφορμή, όπως αναφέρει και ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και πραγματικά γινόταν και παλιά, είχαμε και παλιά περιστατικά, αλλά όχι τόσο μα τόσο πολλά και όχι σε τόσο μικρές ηλικίες, γιατί τώρα αυτά είναι 16 και 17 ετών. Βλέπουμε ανάλογα περιστατικά με πρωταγωνιστές εντός εισαγωγικών 13χρονα και 12χρονα. Θεωρώ ότι τα social media παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό, γιατί υπάρχουν ομάδες που λέει πάμε να χτυπήσουμε, ας πούμε, το Βασίλη γιατί δεν μ' αρέσει το πώς είναι κουρεμένος ή το τι φοράει ή με κοίταξε και εννοούσε κάτι άλλο.
1: Ήτανε βέβαια, πάντοτε υπήρχαν αυτά τα περιστατικά.
0: Ναι, αλλά τώρα
1: βίας
0: έχουν πολλαπλασιαστεί, Βασίλη.
1: Προβάλλονται και περισσότερο από τα μέσα ενημέρωση και καλώς βέβαια, για να αντιμετωπίζονται και να ευαισθητοποιούνται κυρίως οι γονείς που έχουν ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Το πώς εκδηλώνονται, λένε οι ειδικοί, ότι τα παιδιά που εκδηλώνονται με βία, πολλές φορές, όχι πάντοτε, πολλές φορές την έχουν δει αυτή τη βία, να εκδηλώνεται και στο οικογενειακό περιβάλλον. Οπότε οι γονείς έχουν, και όλοι οι ειδικοί το λένε, σημαντική ευθύνη στο πώς εκφράζονται τα παιδιά στις σχέσεις τους έξω από το σπίτι, στο σχολείο και στους δρόμους, στις γειτονιές. Εκεί που δημιουργούνται οι μικρές έτσι παρές, μικρές συμμορίες, όπως θέλουν να λένε, η παραβατικότητα έλκει τα νέα παιδιά και βέβαια το bullying, το οποίο ευτυχώς έχει, γιατί από πάντοτε υπήρχε bullying, έτσι στα σχολεία, ευτυχώς έχει κατά κάποιο τρόπο έτσι μπει και στο πεδίο της συζήτησης, της τιμωρίας και της αντιμετώπισης η κατάσταση αυτή.
0: Πάντως το μεγάλο άγχος των γονέων, Βασίλη, είναι το να είναι το παιδί σου το ίδιο μέσα στο σπίτι και έξω από το σπίτι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις γονέων που λένε πέφτουν από τα σύννεφα με την παραβατικότητα ή κάποιες ενέργειες που κάνουν τα παιδιά τους.
1: Πώς συγκληρώνει το παιδί
0: έξω από το σπίτι. Υπάρχει και βάρος στους γονείς, όπως και η τιμωρία, γιατί όταν θα μάθεις για το παιδί σου ότι έκανε μία κακή πράξη, έστω και αν είναι απλή, αν δεν υπάρξει συζήτηση, δεν μιλάω για ξυλοδαρμό, μπορεί να κάνει κάτι στο σχολείο απλό, ας πούμε, αν ο γονέας εκείνη τη στιγμή δεν αρχίσει, ας πούμε, να μπει μια τιμωρία, ένα πλαίσιο, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να είναι, τέλος πάντων μια συζήτηση,
1: θα το συζητήσουμε και με ειδικούς στο επόμενο διάστημα,
0: μια καθοδήγηση και απλώς να του χαϊδεύουμε τα αυτιά.
1: Όχι, εννοείται.
0: Μετά από αυτήν την απλή πράξη μπορεί, ας πούμε, να ακολουθήσει μία άλλη.
1: Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί κάποια παιδιά, και ειδικά στην οπαδική βία, βγαίνουν έξω και με όπλα στην κατοχή τους, κάποια μαχαίρια, κάποιες.
0: Γι' αυτό σου είπα πριν, αν από την πρώτη, μια απλή που μπορεί, ας πούμε, ξέρω και εγώ, να κοροϊδέψει κάποιος χωρίς, ας πούμε, βία, ξέρεις, μόνο ένα, αυτό που λέγαμε και στη δικιά μας την εποχή, έτσι, ένα κορόιδεμα, και δεν υπάρξει όμως μια επίπτωση.
1: Λοιπόν, σε άλλαξε λίγο θέμα, ένα λεπτό που έχω για τους τίτλους. Διάβασα αυτό το εξαιρετικό.
0: Δεν του απάντησα στον μεταξύ, αλλά συνεχίζει. Πάμε, ναι, θέλω να μου πεις. Είπε, με ρώτησες να πω κάτι, δεν σου απάντησα. Αλλά θέλω να σε ακούσω.
1: Να απαντήσεις εσύ. Λοιπόν, διάβασα εδώ πέρα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Σοφίας Χριστοφορίδου στη Μακεδονία για το πόσο κόστησαν στους κρατικούς οργανισμούς, πολλούς από τα Υπουργεία και τους κρατικούς οργανισμούς, συμμετοχή στην έκθεση. Δεν είναι μόνο τα φωτεινά, είναι κάθε χρόνο και τα προηγούμενα χρόνια, που έρχεται και γεμίζει με Υπουργεία. Εκατοστάρικα είναι αυτά.
0: Είναι και τεράστια τα περίπτερα.
1: Καλά, γιατί όμως. Δηλαδή μα δεν πατάει κανείς τώρα. Υπουργείο Εσωτερικών έβλεπα ένα πράγμα, μια απέραντη έκταση με 10 στάντ και ήταν μέσα δύο υπάλληλοι μόνοι τους. Δηλαδή, τι θα πάει κάτι στο Υπουργείο Εσωτερικών, να πάρει τι, να ενημερωθεί γιατί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ποιος θα καθίσει και οθόνες.
0: Δεν ξέρω γιατί ενημερώνεσαι, γιατί δεν το επισκέφθηκα. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Λέω τώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξη είχε πάρει ολόκληρο περίπτερο. 94.179, 100.000 στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Υγείας που έγινε μέσω τη 4η Υγειονομική Περιφέρεια πλήρωσε 110.000 ευρώ. 100.000 ευρώ και η ΙΑΘ, 100 ελληνικό μετρό, 10.000 εκεί πέρα λιγότερα. Τα πανεπιστήμια, το καθένα, 28.000 το Απιθύτα, 17 το Θεσσαλίας, 15 το Δημοκρίτιο. Γενικότερα κόσμος που παρουσίαζε τα ελληνικά σιδηροδρομικά κίνητα, 27.952. Γιατί τα σιδηροδρομικά κίνητα.
0: Εμένα μου άρεσε του Άμυνας, μόνο εκεί πήγα.
1: Και τι, α, πήγα και στο Άμυνας, τι έδωσε. Πρέπει να φύγουμε.
0: Ναι, φεύγουμε. Πάμε σε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ζητείται κατεπίγουσα προκαταρτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ξεκίνησε στη Βουλή συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 στο Σύνταγμα. Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Διακοπή κυκλοφορίας το μεσημέρι στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Φωτιά σε δασική έκταση στο Παραδείσι Ευβοίας, σε εστάλη μήνυμα μέσω του 112. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε παράνομη αυτοσχέδια χωματερή στο Ωραιόκαστρο. Συνεχίζονται τα οδικά έργα στο τμήμα της Παθέ μεταξύ Χαλάστρας και Σύνδου, μποτιλιάρισμα στο σημείο. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την Καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στη 1 με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και τώρα πάμε να βρούμε ένα σπίτι. Τι σπίτι να βρεις και τι ενίκιο να έχεις. Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα της GoAxis, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, θα μας το πει ο επόμενος καλεσμένος μας, ο οποίος δείχνει μια τεράστια αύξηση των τιμών ενοικίασης των φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε μια δεκαετία από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, που ήταν το 2017, ξέρεις που έχει σκαρφαλώσει τιμή, στο 10,9.
1: Αυτό τι είναι, ενοικίαση?

0: Για πείτε μας οι φοιτητές, τι γίνεται,
1: βρήκαν σπίτι από αυτά εδώ πέρα από τα 600, 700, τέλος πάντων, πόσο
0: 25
1: έχουν πάει.
0: Τετραγωνικά.
2: Είναι. Καταρχάς επιβεβαιώνω τα νούμερα.
0: Είναι έτσι,
2: και,
0: ε?
2: Και μπορεί να είναι και μεγαλύτερα από αυτά, καθώς είναι ένα κοινό μυστικό ότι και μια ελαφριά παρακονομία υπάρχει.
0: Δηλαδή, μας, τι ποσοστό, εικόνα, τι ποσοστό ναι. αύξησης, ας πούμε, έχουμε από αυτά που βλέπετε στα φοιτητικά σπίτια?
2: Εγώ μπορώ να σας πω από πέρσι μέχρι φέτος που το κοιτάω στη δικιά μου εταιρεία. Η μικρότερη αύξηση ήταν 7%, η μεγαλύτερη 10%. Σήμερα μου ήρθε ένα σπίτι το οποίο το απέρριψα τόσο στείλα πίσω με 25% αύξηση. Που λέω δεν υπάρχει, λέω, δεν μπορώ να χαιρετήσω έτσι. Και ο Θεός μαζί μας.
0: Σε σχέση με πέρσι είναι αυτή η αύξηση?
2: Ναι. Ναι.
1: Δώστε μας λίγο χαρακτηριστικά από περιοχή και τι κατάσταση είναι και πόσα τετραγωνικά, για τι σπίτι μιλάμε δηλαδή.
2: Καταρχάς, να απαντήσω λίγο στο που είπατε. Ναι, οι φοιτητές βρήκαν σπίτι. Σαφώς οι άνθρωποι θα βρήκαν σπίτι. Αλλά πώς βρήκανε, ποιες συνθήκες βρήκανε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, σαφώς τα παιδιά πήγανε και στο δυτικό κομμάτι για να βρουν κάτι πιο φθηνό. Πλέον η συγκατοίκηση άρχισε να υπάρχει πάλι στη ζωή μας. Πληρώθηκαν κάποια ακριβά ενίκια. Μάλλον συμφωνήθηκαν κάποια πολύ ακριβά ενίκια. Δεν ξέρω αν θα πληρωθούν, γιατί εμείς αυτό το οποίο λέμε πάντα ότι μια ενοικίαση είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint. Οπότε, ναι, βρήκανε.
1: Οι τιμές που ήταν?
2: Κοιτάξτε, μία μέση τιμή για ένα αξιοπρεπές σπίτι, πάντα μιλάμε, εντάξει, που να είναι σε ένα ψηλό όροφο, να μην είναι η πόλη και δεν συμμαζεύεται, κοντά σχετικά στις σχολές ή στο μετρό, ήταν στο 600 άρι, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα 600 ευρώ. Αν μιλάμε για ένα στουντιάκι μικρότερο μονόχωρο, θα πηγαίναμε 400 με 450 ευρώ. Φυσικά υπάρχουν και πιο ακριβά κίνητα, ήταν νεόδυντα, κάποια κίνητα τα οποία έχουν και πάρκινγκ και κάποιες εξωφρενικές τιμές, οι οποίες μάλλον δεν ξέρω και αν πιάστηκαν καν. Δηλαδή, ένας γονιός για να βρει ένα σπίτι εξωπρεπές σήμερα, τα 600 ευρώ είναι οπωσδήποτε.
1: 600 ευρώ για ένα παιδί, έτσι, για ένα χώρο.
0: Και τώρα τι μιλάμε για 50 τετραγωνικά.
1: Και λιγότερο.
2: Μιλάμε για 35, 40, αλήθεια, 40. Τώρα. Ναι, δεν υπάρχουν.
1: Τα καταστήματα που βλέπω που έχουν γίνει διαμερίσματα εκεί στην Κασάνδρου, στην Ολυμπιάδου, αυτά πόσο έχουν?
2: Είναι πολύ λίγα αυτά. Μου έχουν ξαναφερθεί αυτό το παραμέτρο. Δηλαδή να έχουν γίνει και 100 διαμερίσματα δεν είναι άξια να αλλάξουν την εικόνα. Mm. Όχι, είναι πάρα πολύ λίγα. Γιατί καθώς γνωρίζουν αυτά τα χρόνια κλειστά τα πιο πολλά και είχαν διάφορα προβλήματα και νομικά και πολυδομικά. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν τα θεωρώ αξιοπρεπή για να τα νοικιάσω σήμερα. Κάποιοι το δουλεύουν, οπότε δεν τα έχω πλησιάσει.
1: Δεν μπορούν ένα παράθυρο να ανοίξουν τα παιδιά πάνω στο πεζοδρόμιο, εντάξει.
2: Είναι... Σωστά το λέτε, δεν μπορούν ένα παράθυρο και την άλλη και τώρα και θέμα ασφαλείας. Τα 18 έχουν παιδάκια να βάλουν μέσα.
0: Ναι. Κύριε Τσουλκανάκη, φέτος πήγαν φοιτητές προς την Καλαμαριά, γιατί λόγω μετρό λένε ότι θα αρχίσουν να πηγαίνουν και προς τα εκεί οι φοιτητές και γι' αυτό το λόγο κάποια μεγάλα διαμερίσματα, μεγάλα τέλος πάντων, 100 τετραγωνικά, τα σπάνε γι' αυτό το λόγο.
2: Το έχω πει και εγώ, ναι, ισχύει. Θα πάνε όμως τα επόμενα χρόνια, γιατί υπάρχουν αρκετές οικοδομές οι οποίες για πρώτη φορά θα μας δώσουν μικρά διαμερίσματα με το μέσο δωματίου. Υπάρχουν ανακαινιστικές εταιρείες που λένε ότι ενδιαφέρον τους έχει μετακινηθεί εκεί πέρα για να διχοτομήσουν μεγάλα διαμερίσματα όπως είπατε και εσείς των 100-120 τετραγωνικών να μας δώσουν μικρότερα. Αυτά έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν προλάβαμε να έχουμε αρκετά έτοιμα έργα ώστε να πεις ότι βοήθησαν στο ισοζύγιο προσφορά ζήτηση και μπήκε η Καλαμαριά στο χάρτη. Εξάλλου, μέχρι πρόσφατα η Καλαμαριά δεν είχε και το μετρό. Δηλαδή, οι γονείς που ήρθαν Ιούλιο-Αύγουστο δεν ήταν και σίγουροι και δεν μπαίναν στη δικασία να πάνε στην Καλαμαριά και να την κοιτάξουν.
0: Μάλιστα.
2: Του χρόνου όμως θα είναι πάρα πολύ μεγάλο στο χάρτη.
0: Κύριε Τσουλκανάκη, αυτά συμβαίνουν λοιπόν για τη φοιτητική στέγη. Πάμε λίγο και στην άλλη στέγη.
1: Να πούμε λίγο και για την αγοροπολισία. Δουλεύει το θέμα της πώλησης ακινήτων. Και όχι μόνο σε φοιτητές, υπάρχουν αγοροπολισίες ή και εκεί έχουν φύγει τα πράγματα?
2: Ότι υπάρχουν οι αγοροπολισίες υπάρχουν, αλλά πρέπει να δούμε λίγο ποιοτικά πού υπάρχουν οι αγοροπολισίες και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επενδύουν και πώς επενδύουν. Να ξαφώς οι περισσότεροι αγοραστές που κάνουν τις μεγάλες επενδύσεις είναι ξένοι, πελάτες του εξωτερικού, στους οποίους και αυτούς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους διώξουμε, τα τελευταία μέτρα τα οποία θέλει ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη, ελληνικές οικογένειες που έχουν ένα καλό, σταθερό, ασφαλές εισόδημα, βλέποντας αυτά τα ενίκια, δανείζονται. Σαφώς είναι πολύ πιο οικονομικός ο δανεισμός πλέον για να αγοράσει ένα σπίτι από το
1: Πού αγοράζει ένα ζευγάρι ή τέλος πάντων κάποιος που θέλει να αγοράσει, να μην πούμε ζευγάρι απαραίτητα, που θέλει να φτιάξει, πού αγοράζει τώρα?
2: Είναι ζευγάρι, κοιτάξτε, οι family περιοχές που λέμε, οι οικογενειακές περιοχές, είναι κυρίως με τη μεγαλύτερη ζήτηση, είναι κυρίως

0: Ανατολικά προάστια όπως είναι η Τούμπα, η Καλαμαριά, η Πηλαία και λίγο λιγότερο το Πανόραμα. Αρκετός κόσμος πλέον φεύγει προς τα έξω, προς τη Θέρμη.
1: Ο Εύωσμος που ήταν ένα καιρό επάνω.
0: Θα σας απαντήσω και για εκεί. Ξεκίνησα προς το Ανατολικό.
1: Ναι, Θέρμη, όντως. Έχει και καινούργια σπίτια πολλά.
2: Ναι, καλά, έχει γίνει επέκταση.
0: Πολύ ωραίες γειτονιές δημιουργούνται. Όμορφες γειτονιές.
2: Πανάκριβα σπίτια, πολύ ωραίες κατασκευές, αλλά πανάκριβα σπίτια και έχει.
0: Αν το ψάξεις λίγο σωστά και έχεις χρόνο, μπορείς να κάνεις καλές συμφωνίες υπό κάποιες συνθήκες, τα οποία δεν ξέρω αν είναι η ώρα να τις αναφέρουμε.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε.
2: Στο κέντρο θα πέσουνε, επειδή εγώ νοικιάζω στο κέντρο. Τώρα
1: ποτέ, στο κέντρο ποτέ.
2: Περίμενε. Το Βασίλειο λέω περίμενε. Γιατί και εκεί έχουν φτάσει στο Θεό τα ενίκια. Υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω μόνο για το κέντρο. Γενικά τα ενίκια έχουν ανέβει. Από εδώ και πέρα, η δική σας εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσουν την ανωδική τους πορεία ή κάποια στιγμή θα σταματήσει, μπορεί να δούμε και λίγο καθοδική πορεία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
0: Καταρχάς, με ένα μικρό αστερίσκο, όντως και δυτικά ο Εύωσμος πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αίτηση.
1: Έχει χρόνια τώρα. Ναι.
0: Χρόνια. Έτσι, είναι και εκεί ωραίες γειτονιές. Και πολλά οικόπεδα διαθέσιμα και άνω του περιφερειακού.
1: Και το κλίμα παραμένει λίγο καλύτερα οικονομικά από ό,τι τα άλλα.
0: Ναι. Παραμένει. Τώρα, αυτό το οποίο ευελπιστούμε κι εμείς είναι να σταματήσουν να ανεβαίνουν τα ενίκια, όχι να πέσουν. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα τον χρόνο και μια μέρα να συζητήσουμε και να πούμε ότι έχω δει γιατί είμαι πέρσι. Αυτό θα θέλαμε να γίνει. Αν με ρωτά την πρόβλεψή μου, πιστεύω ότι θα γίνει. Γιατί βλέπετε ότι η ακρίβεια η οποία υπάρχει γύρω μας, όλοι ζούμε μέσα στο ίδιο καράβι, μας χτυπάει και δεν μας αφήνει το περιθώριο να έχουμε έξτρα χρήματα ώστε να επενδύσουμε σε ένα ακριβό ενίκιο και να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Βλέπετε ο πληθωρισμός τρέχει, είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Επίσης, εμείς έχουμε τοποθετηθεί επίσημα ως Σύλλογος Μισθών Θεσσαλονίκης. Στις 10 Ιουνίου έχουμε κάνει μια εκδήλωση στο Βελίδιο. Και εκεί πέρα στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βάλαμε μια πολύ μεγάλη έρευνα και τοποθετηθήκαμε επίσημα και λέμε ότι εμείς η δικιά μας εκτίμηση, οι άνθρωποι της κοινωνικής λένε ότι τα ενίκια και οι αγοροπολισίες αυτή τη στιγμή είναι αυξημένες σε σχέση με την πραγματικότητα που εμείς εκτιμάμε 10-15%. Δηλαδή ένα κίνητο, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή κοστίζει 200.000, θα πρέπει να έχει 180 ή 175. Ένα ενίκιο των 700 ευρώ θα πρέπει να έχει 600. Αυτό το και αυτή είναι η δικιά μας επίσημη τοποθέτηση.
2: Μάλιστα. Ελπίζουμε λίγο να πέσουν. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε δύο θέματα, αλλά νομίζω ότι σήμερα δεν θα τα προλάβουμε. Golden Visa.
1: Ήταν ένα.
2: Αφήσατε τώρα ένα μία αιχμή ότι. Ναι. Γιατί πειράζει που έβαλαν παραπάνω φόρο, ας πούμε, σε κάποιον ξένο που θέλει να αγοράσει.
1: Όχι, πειράζει. Πειράζει που άνοιξε και γέμισε ο τόπος και πουλήσαμε.
2: Όχι. Και εγώ κατάλαβα ότι κάτι, κύριε Τσουλκανάκη. Για πείτε μας.
0: Θα σας πω. Ναι. Καταρχάς πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα της χώρας. Τι θέλουμε να πετύχουμε, τα ακίνητα τι ζητάμε, τι θέλουμε τα ακίνητα, θέλουν να μας παράξουν χρήμα. Εσωτερική παραγωγή δεν υπάρχει. Εντάξει, το να έχουμε προστιθέμενους φόρους και να έχουμε εισρωή χρήματος σε μια χώρα που πριν 10 χρόνια κόντευε να πτωχεύσει, εντάξει, σημαίνει μόνο πωλήσεις αγροπολισίες σε πελάτες του εξωτερικού. Εντάξει, παγκοσμιοποίηση υπάρχει, έχουμε ένα πολύ ωραίο γωνιακό οικόπεδο ευρωπαϊκό παραθαλάσσιο. Εντάξει, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια ότι σαφώς είναι πολύ, πολύ θελκτική η χώρα μας για να φτιάξει και να παραμείνει και μόνιμη εδώ πέρα. Άρα αυτούς πρέπει να κοιτάξουμε αν τους πραγματικά τους θέλουμε ή δεν τους θέλουμε. Αν αναλύσουμε ότι πραγματικά έχουν έρθει σοβαροί
2: άνθρωποι. Προφανώς τους θέλουμε, αλλά γιατί να μην πληρώσουν κάτι παραπάνω, ας πούμε.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλες πρωτοκάλια που κάνουν πρωτοκάλια.
2: Ένα δεύτερο. Άρα υπάρχει φόβος να κάποιοι να κάνουν πίσω με αυτή την έξτρα φορολογία.
0: Θα κάνουν πίσω.
2: Θα κάνουν. Λέτε. Ναι.
0: Εγώ μιλάω κάθε μέρα να έχω πάρα πολύ
2: μεγάλο. Ναι, γι' αυτό σας ρωτάμε.
0: Και να ρωτήσω και το εξής. Είναι ασφαλές αυτό το οποίο γίνεται σαν επενδυτή, να οποιοδήποτε πρωθυπουργός, δεν το ονοματίζουν τι να είναι ο συγκεκριμένος, να ξυπνάει, ξέρω εγώ, 10 Σεπτεμβρίου και να αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς. Χωρίς να υπάρχει και περίοδος χάριτος ή περίοδος οποία να υπάρχει μια αύξηση γεωμετρική ήπια.
2: Ναι, έγινε πολύ μεγάλο. Το
0: μπορεί να γυρίσει
2: μέτρο, ναι.
0: Και να μας πει. Κάτι το οποίο έγινε και πέρυσι, αν θυμάστε, με τη μείωση των συντελεστών δόμησης από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ξαφνικά όλοι χάσαν γύρω στο 10-15% της δόμησης. Δηλαδή ξυπνήσαμε ένα ωραίο πρωί, χάσαμε δόμηση, ξυπνήσαμε ένα ωραίο πρωί, αυξήθηκαν οι φόροι. Αύριο το πρωί μπορεί να ξυπνήσουμε και να γίνει κάτι άλλο. Σε όλα τις παγκόσμιες οικονομίες, όταν πηγαίνει κάτι καλά, δεν υπάρχει σταθερότητα και μακροχρόνια σταθερότητα. Και ήπιες αλλαγές, όχι τρικυμίες. Αυτό ήταν τρικυμία. Ναι, να γίνει, να πεις ότι του χρόνου θα γίνει 7, σε 2 χρόνια θα γίνει 9 και ούτω καθεξής. Να μπορεί να το απορροφήσει η οικονομία και ο νους του ξένου, ο οποίος δεν είναι Βαλκάνιος και εμάς και δεν μπορεί να σταθεί άνετα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
2: Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσουλκανάκη. Υπάρχουν έτσι παράπονα από πολλούς στη Χαλκιδική. Το άκουσα τώρα το καλοκαίρι που ήμουνα, ότι λέει τι γίνεται, όλα τα σπίτια εδώ τα αγοράζουν, ας πούμε, από τα Βαλκάνια, τα αγοράζουν. Δηλαδή, τι θα γίνουν γειτονιές χωρίς Έλληνες, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Δεδομένο. Εγώ έχω σπίτι στη Χανιέτα το 1982. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχω κανένα πλέον γείτονα Έλληνα.
2: Ναι.
0: Είναι δεδομένο.
2: Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι. Άμα εγώ θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, ας πούμε, θα το πουλήσω όπου θέλω, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ πουλήσα ένα σπίτι που είχα σε έναν Σέρβος. Ναι. Εξαιρετικός κύριος, έχουν γίνει φίλοι. Ναι. Έτσι όπως λέγαμε από εμάς, σας πληροφορώ.
1: Γιατί να γίνουμε τερνάσου, δηλαδή πρέπει να είναι μόνο Έλληνες στη Χαλκιδική. Τι να κάνουμε.
2: Εδώ όχι μόνο Έλληνες, απλώς λένε ότι περισσότερο είναι ξένοι παρά Έλληνες.
1: Στα νησιά περισσότεροι στις Κυκλάδες, περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι ξένοι.
2: Στη Χαλκιδική πήγα αυτά, άκουσα αυτά, ρωτάω. Τι να πω.
0: Είναι, δηλαδή, εσείς αν είχατε ένα σπίτι και πραγματικά δεν το χρειαζόσασταν. Θέλω να κάνω κάτι άλλο.
1: Δεν χρειαζόσουν τα χρήματα, γιατί κυρίως έτσι.
0: Θα διώχνατε τον Σέρβο ή τον Ρουμάνο.
2: Λοιπόν, αυτό θα το ξανασυζητήσουμε. Κύριε Τσουλκανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Η διάθεσή σας, εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ υλικό ακόμα που δεν συζητήσαμε.
2: Πάρα πολύ υλικό. Θα έρθετε μια μέρα στούντιο να τα πούμε αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Επειδή εξέφρασε παράπονο, τι είσαι Χαλκιδική, να σου βάλω ένα τραγούδι που θα σ' αρέσει.
2: Αν νόμιζα θα μου βάλεις το αρχίζει το μάτς, έπρεπε να βάλουμε. Έπρεπε να βάλουμε το αρχίζει το μάτς, δεν το σκεφτήκαμε καλά.
1: Μετά.
2: Ναι, μετά.

0: Πολύ το αγαπώ αυτό το τραγούδι με την Ελευθερία Αρβανικτάκη και τον Σιόλα, τον Σταύρο Σιόλα. Λοιπόν, με τον επόμενο καλεσμένο που εγώ τον παρακολουθούσα πάρα πολλά χρόνια, δεν τον καταλάβαινα βέβαια, γιατί είναι ένας τομέας που δεν το έχω. Θα παίξει μπάλα μόνο ο Βασίλης Πεκλάρης.
1: Λοιπόν,
0: δεν το έχω. Σου
1: αφού
0: λέω,
1: οι ιστορίες του που παρουσιάζονται στο βιβλίο του Χρήστου Σωτηριακόπουλου με τον Φάνη Τσοκανά είναι ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Όπως λέει και ο τίτλος.
0: Ναι, είναι μαζί μας ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει το βιβλίο που είπε ο Βασίλης ο Πεκλάρης σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Ιαννό, που είναι στην Αριστοτέλους.
1: Στον Ιαννό, στα κεντρικά, στο κεντρικό του Ιαννού.
0: Κύριε Σωτηριακόπουλο, από μένα μία καλησπέρα. Είμαι άσχετη από ποδόσφαιρο, είμαι πολύ ειλικρινής, το λέω. Βέβαια, σας παρακολουθούσα πολλά χρόνια στην τηλεόραση, προσπαθούσα να μάθω κάτι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και βέβαια τι να πρωτοποιείς για τα Μουντιάλ. Περισσότεροι όπως και εγώ τα έχουμε δει από το 78 και μετά όλα, αλλά τηλεοπτικά εσείς τα ζήσατε.
0: Σας θέλουμε... ζηλεύει γι' αυτό, ναι. Σας ζηλεύει, μου το είπε ο Φερ, σας ζηλεύει που δεν έχει παρακολουθήσει.
2: Αρκετά από κοντά, ναι. Αλλά το 78 σημαίνει ότι είσαι κάπου εκεί γεννημένος, γύρω στο 68, οπότε είσαι.
1: 70, ναι, εκεί αυτή τη γενιά, παιδάκι
2: είχαμε. Ναι, άρα το πρώτο σου όμως δεν θα θυμάσαι καλά.
1: Όχι, το 82 είναι το αγαπημένο μου και βέβαια μετά έγινα μπαραντονικός από το 86.
2: Και το οποίο συνήθως το πρώτο που βλέπει κάποιος ολόκληρο είναι και το αγαπημένο.
1: Εννοείται.
2: Πηγαίνει και έτσι,
1: δεν ήταν το έτσι καλύτερο το 82, όπως
2: για
1: εγώ
2: θυμάμαι. Για μένα είναι το καλύτερο που έχει γίνει γενικώς, ναι. Και εγώ ήμουν πιο μεγάλος πια το 82, γιατί είχα δει ήδη το 70 και το 74 και το 78.
1: Α, το 70
2: το
1: πελέ,
2: νομίζω, το 70 έχω μια πολύ έτσι, λίγη εικόνα από κάποια παιχνίδια. Ναι, εντάξει, ήταν πολύ αργά τα μάτς, ήταν το ξεκίνημα. Ήταν νηπιακή η κατάσταση της τηλεόρασης. Αλλά εντάξει, με τα χίλια ζώδια προσπαθούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά και να δω κάποιο παιχνίδι. Θυμάμαι το περίφημο Αγγλία-Γερμανία με την ανατροπή και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Το 82 δεν έπρεπε να το πάρει η Βραζιλία.
2: Το 82 έπρεπε, δεν υπάρχει. πρέπει να το πάρει αυτός που το παίρνει στο τέλος. Άμα ήταν έτσι, η ζωή είναι γεμάτη από what ifs, ας πούμε. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια, στο ποδόσφαιρο και αν είναι.
2: Το ποδόσφαιρο και αν είναι ο καθρέφτης της ζωής, όπου δεν είναι κατά ανάγκη τα πάντα δίκαια και δεν απονέμονται κατά ανάγκη δικαιωματικά και ολόκληρα, αλλά αποσπασματικά. Συνεπώς, αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο την ίδια τη ζωή την καθρεφτοποιεί, επιτρέψτε μου τον σολικισμό της έκφρασης, είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι άδικο. Το ποδόσφαιρο εμπεριέχει αδικία. Το ποδόσφαιρο εμπεριέχει όχι απονομή κατά ανάγκη στον καλύτερο, περιέχει πονηριά. Μαραντόνα το χέρι του 86, περιέχει όμως και ευφυΐα. Μαραντόνα στο ίδιο μάτς να τους περάσει όλους.
1: Καλύτερο γκολ όλων.
2: Το ποδόσφαιρο είναι η ίδια μας η ζωή, άμα το σκεφτεί κανείς. Δεν υπάρχει ίσως τίποτα, κανένα άλλο κομμάτι από πλευράς των διασκεδάσεων του. Το ποδόσφαιρο είναι μια μορφή διασκέδασης. Έλεγε ο Διακογιάννης, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, όλα τα άλλα είναι σπορ. Περιέχει πολύ την τύχη μέσα, περιέχει την ατυχία, περιέχει την δικαιοσύνη και την αδικία.
1: Επίσης ότι είναι ο βασιλιάς και...
2: Και μανέφερε στο Μαραντόνα νωρίτερα, στο λέω τώρα αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι τα δύο πρόσωπα του Ιαννού στο ίδιο παιχνίδι.
1: Έτσι πάντα, πάντα ο Μαραντόνα τα είχε αυτά και γι' αυτό παραμένει και μέχρι και σήμερα.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ως προσωπικότητα, ποδοσφαιρική προσωπικότητα, διότι δυστυχώς ήταν μια ταλαιπωρημένη ανθρώπινη προσωπικότητα, αλλά ποδοσφαιρικά νομίζω ότι δεν τον ξεπέρασε σε προσωπικότητα κανείς. Ό,τι και να κάνουν άλλοι, όσοι καριέρα και να κάνουν, πρέπει να.
0: Ο Μέση είναι ο μόνος που ξέρω.
2: Ο Μέση είναι εξαιρετικός.
0: Ναι.
2: Έχει κάνει τρομερά πράγματα και έχει και διάρκεια, όπως και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η διάρκεια επίσης, όπως σε όλα τα πράγματα της ζωής, πρέπει να επικροτείται. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να κάνεις κάποιο πράγμα 4 χρόνια, 5 και με το να το κάνεις 15, 20, 25, έτσι δεν είναι, σε υψηλό επίπεδο. Τέλος πάντων, το βιβλίο αυτό, τι περιέχει το βιβλίο αυτό, και το είπαμε Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, περιέχει αυτό ακριβώς. Ανθρώπους που μας ξυστορούνται και σε μένα και στον Φάνη, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί, τον είχα μαζί μου στη σχολή, φιλόλογος είναι, ήρθε ψιλομεγαλούτσικος να αρχίσει να κάνει δημοσιογραφία μέσα στο COVID το 2020 και σήμερα αυτό το παιδί ζει από τη δημοσιογραφία, διότι αυτή ήταν η τρέλα του και είναι ο πνευματικός πατέρας αυτού του βιβλίου, διότι αυτός με παρακίνησε ξεκινώντας μια σειρά συνεντεύξεων με πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, που τους έβρισκε με μεγάλο κόπο μέσω των social media, τους έπειθε να του μιλήσουν, γι' αυτό ακριβώς και το παιδί αυτό του βγάζω το καπέλο, διότι δεν ήταν κάποιος προβεβλημένος άνθρωπος στο χώρο, ώστε να μιλάει και ειδικά στο εξωτερικό με κάποιους και να τους λέει. Τους έπεισε όμως και ξεκίνησε ο πρώτος να του μιλάει, ο δεύτερος του φέρε έναν τρίτο, ο τέταρτος του έναν πέμπτο και κάποια στιγμή μου λέει, κύριε Χρήστο, δεν τις κάνουμε τις συνεντεύξεις. Και του λέω, Φάνη μου, μόνο βιβλίο, δεν μπορεί να γίνουν αυτές τις συνεντεύξεις. Χάνονται, περνάνε. Κάποτε είχαμε την εφημερίδα, η περιοδικότητα της εφημερίδας εξαφάνιζε αυτό το, ας το πούμε, σημαντικό πράγμα το οποίο είχε φτιάξει. Και έτσι το προχωρήσαμε να βρούμε όσους περισσότερους μπορούμε που μας είχαν μιλήσει, είτε στον ένα είτε στον άλλο. Εκ των πραγμάτων οι περισσότεροι είναι σε μένα, γιατί είναι πιο περισσότερα τα χρόνια μου στη δουλειά, περισσότερες οι αποστολές μου. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική η παρουσία του Φάνη σε αυτό το βιβλίο. Έχει... Και έτσι αυτό το βιβλίο έχει 45 άτομα που κατά καιρούς προσπάθησαν να φτάσουν τα χέρια τους στο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι όλοι το κατέκτησαν και δεν γίνεται να το κατακτήσουν κι όλοι. Η κορυφή είναι πάντα ένα πολύ δυσπρόσιτο σημείο. Και τελικά αυτό το βιβλίο πήγε πάρα πολύ καλά, που αγάπησε ο κόσμος, έγινε ήδη sold out. Έχουν τελειώσει όλες οι πρώτες εκδόσεις που έχουμε κάνει, δύο πρώτες εκδόσεις, και θα πάμε για μια επανέκδοση κοντά στα Χριστούγεννα.
0: Δηλαδή, ποιους θα συναντήσουμε στο βιβλίο, πείτε μας ενδεικτικά κάποια ονόματα, κύριε Σωτήρακο.
2: Να το πάω λίγο ανάποδα. Πείτε μου ποιους δεν θα συναντήσουμε. Πείτε μου ποιους ονόματα και ποιος
0: καλέ,
2: ποιον είναι μέσα.
0: Εγώ να σας πω ονόματα, εγώ τώρα πρέπει... ξέρω ένα Μέση, το είπα.
2: Ωραία, δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει. Δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει. Πελέ, Μαραντόνα,
0: τον
2: Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο, τον Ρονάλντο τον Πορτογάλο.
0: Όλους τους συναντάμε.
2: Ο Ζιντάν, ο
1: Πλατινί.
2: Και πάρα πολύ ο Πλατινί εννοείται. Και πάρα πολύ. Δηλαδή,
1: από αυτό το Μουντιάλ τώρα, επειδή θα μας πιέσει σε λίγο χρόνο και πλησιάζουμε.
2: Στο τελευταίο Μουντιάλ δεν έχουμε προλάβει.
1: Δεν έχετε, αλλά αν κάνατε κάποιον, ποιος θα ήταν για σας το πρόσωπο, κύριε Σωτηριακόπουλε?
2: Το πρόσωπο αυτού του Μουντιάλ και πάλι για μένα ήταν ο Μέση.
1: Ο Μέση.
2: Παρόλο που έχασε. Μα γι' αυτό ακριβώς δεν είχε καμία σημασία. Στο τέλος δεν μπορούσε να σώσει την Αργεντίνη μόνος του ο Μέση. Η Αργεντίνη μπήκε στο τελικό περισσότερο για να κάτσει πίσω από την μπάλα και να κλέψει, ας το πούμε.
1: Κατέρευσε.
2: Ποδοσφαιρικά να κλέψει όμως,
1: ναι,
2: έτσι. Το κύπελλο από τους Ισπανούς. Η Ισπανία ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος μια πολύ σταθερή ομάδα και το κατέκτησε. Πρόσωπα όμως υπήρχαν πολλά. Τα πρόσωπα δεν είναι αυτοί που κατακτάνε τον τρόπο. Είναι ο Βοζίνια, εκείνος ο θερματοφύλακας του Καποβέρντε, ο οποίος μια μέρα είχε 50 άτομα στο λογαριασμό του και την επόμενη μέρα 4,5 εκατομμύρια μετά από ένα παιχνίδι. Αυτή είναι η δυναμική του ποδοσφαίρου, η οποία μπορεί να σε απογειώσει και μπορεί ταυτόχρονα όμως και να σε καταβαναθρώσει.
0: Οπότε,
2: το ποδόσφαιρο, έλεγε ο Διακογιάννης, ότι το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο μέτρο κοινωνικό φαινόμενο στον κόσμο μετά τη θρησκεία. Από πλευράς ατάκας μπορεί να είναι υπερβολική, αλλά άμα το σκεφτείτε, ποδόσφαιρο παίζει κάποιος σε κάθε γωνία του πλανήτη. Ένα δεύτερο πράγμα που κάνει οποιοδήποτε παιδί είναι να
0: τρέξει. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Σωτηρακόπουλε, να πούμε ότι σήμερα,
1: του λαού έλεγε επίσης. Ναι, το
0: σήμερα στις 7 στον Ιαννό στην Αριστοτέλους, στην παρουσίαση θα είναι ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης, αλλά και ο Σάββας Κοφίδης.
2: Και ο Σάββας Κοφίδης, βέβαια.
1: Ο Σάββας, ο οποίος πήγε σε Μουντιάλ. Έτσι, πήγε στο Μουντιάλ
2: του 1994, κάποτε ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή.
1: Και διασώθηκε, ήταν ο μόνος που διασώθηκε από εκείνη την εθνική, από ό,τι θυμάμαι.
2: Ήταν και ένα παιδί πολύ σοβαρό, με πολλή κουλτούρα, με πολλή διαφορετικότητα, αν θέλετε, και στη μουσική και σε πολλά πράγματα που δεν τα περιμένεις.
1: Για εμάς ο Ερακλήδης είναι και αγαπημένος.
2: Λατρεμένος μαζί με τον Βασίλη, εκείνη η εποχή, με τον Βασίλη Χατζηπαναγή και τη μεγάλη ομάδα.
1: Θα σας δούμε και θα ακούσουμε περισσότερο το απόγευμα στον Ιαννό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση σας στην εκπομπή. Ήταν μαζί μας ο δημοσιογράφος ο κ. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, συγγραφέας, αθλητικογράφος και συγγραφέας αυτού του βιβλίου που θα παρουσιαστεί το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα έργα, γιατί έχουμε τηλεφωνήματα ακροατών που γίνονται στην Εθνική Οδό, εκεί στο ύψος της Σύνδου. Και στα δύο ρεύματα
0: είχε
1: έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Είχε και ένα ατύχημα, νομίζω.
1: Είχαμε και ατύχημα, ναι.
0: Ναι, ναι, είχε και ένα ατύχημα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να έχετε πάρα πολύ υπομονή όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί. Όπως μας ενημερώνουν, έχουν σημειωθεί 3 τροχαία. Πάμε όμως να ακούσουμε λεπτομέρειες.
1: Ο Κώστας Ογουλής θα μας ενημερώσει για το τι έγινε από την αίθουσα σύνταξης. Ο Κώστας Ογουλής είναι μαζί μας.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τα λέμε από το πρωί, Βασίλη Κέφη. Υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην ΠΑΦΕ και στις δύο κατευθύνσει. Στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Χαλάστρας και Σύνδου, λόγω φυσικά των έργων τα οποία πραγματοποιούνται εδώ για καιρό. Το δυστυχές είναι ότι σήμερα το πρωί, πριν από περίπου μία μισή ώρα, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Μια ταλίκα προσέκρουσε σε προπορευόμενο φορτηγό, το οποίο πιθανότατα είχε σταματήσει λόγω της μεγάλης ουράς των οχημάτων που είχε παρατηρηθεί σε εκείνο το σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού και πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό μάλιστα, και κατέληξε. Πρόκειται για ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε 2 χιλιόμετρα πριν από την έξοδο της Εθνικής Οδού με κατεύθυνση την Αθήνα, πριν την έξοδο της Σύνδου. Στην ίδια την περιοχή, λίγο νωρίτερα και λίγο πιο αργά, έχουν συμβεί άλλα 2 τροχιά. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές.
1: Θα παίζουν ρόλο και τα έργα προφανώς για να γίνονται τώρα όλα αυτά.
3: Είναι τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή. Βλέπω ότι είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα σε μεγάλο μήκος εκεί πέρα του δρόμου και στις 2 κατευθύνσεις της Εθνικής Οδού. Και θα πρέπει να έχουν το νου τους. Περισσότερα θα ακούσουμε και συνέχεια τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν. Κώστα Γουλής, ευχαριστούμε. Βαγγέλης Καπετάνος, ήταν στον ήχο.
0: Εμείς σας χαιρετούμε.
1: Ο Τσαμπάζης και ο Βασίλης Πεκλάρης.
0: Αύριο, μετά τις 11.
1: Για το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των πρωινών δρομολογιών, προκαλώντας καθυστερήσεις και σημαντική συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς. Οι επιβάτες που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο σταθμό Ανάληψη, όπου από νωρίς το πρωί καταγράφηκε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως πιστοποίησαν και οι δεκάδες αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιβάτες αποπιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μεγάλη αναμονή και συσσόρευση επιβατών παρατηρήθηκε στο σταθμό Πανεπιστήμιο, όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει για τη δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους, με παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ΡΕΗ, ΔΕΗ, έλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες, με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται συχνά οι κυλιόμενες σκάλες, όπως σταθμό Ευκλείδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα Σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Καθώς, Μπέλα, είχαμε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύμβο κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού Μενταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μενταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόρστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην Μενταλίκα. Άλλα δύο τροχαία, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα, με υλικές μόνο ζημίες. Από το πρωί, όπως και χθες, σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγγων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι πράγματι. Το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παρεχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή σειράγγων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα, όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα, αφενός τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που θυμίζει εργοτάξιο και όχι αυτοκινητόδρομο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα στην τεράστια αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού και στην ασφάλεια των οδηγών, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Όπως είπε, από την Ιγουμενίτσα μέχρι και τα Γρεβενά η Εγνατία Οδός είναι μονοδρομημένη, όπως και μετά τις σύραγγες στο ύψος του Πολυμήλου πριν τη Βέρεια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και αύξηση των διοδίων ύψους 400%. Ας τον ακούσουμε.
4: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτόν τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των οδηγών που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ιγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία Οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σειράγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του Βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού, η μητέρα του Βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών Βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλου νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφεραν, το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βέβαια θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνό στην εγκεφαλική λειτουργία. Το αλλαβέω, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίησή της όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της αξιολόγηση. Συγκεκριμένα το 2013 ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, πάλι μπροστά του το χαμόγελο του παιδιού, άλλο ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα πει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή της είναι, η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη. Αυτό δηλαδή είναι αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά. Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια σοβαρή επιλόχη απλέον, σε μια σοβαρή επιλόχη κατάθλιψη στην οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν, τον εξήβρισαν. αλλά και τον χτύπησαν με γλωσσές και με κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλλογητές από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό, μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξίδρυση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομερές δικαστήριο ανηλίκων σε τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
7: Η παραλία λοιπόν Αράγια στον πόρο της Κεφαλονιάς έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές εάν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφου, ένας 26χρονος. Ωστόσο ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα, ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει. Τάμι.
1: Βίκη, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονόσο που έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία στην περιοχή. Ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας και αυτές τα τελευταία δύο χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονόση, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως για άλλη μια φορά οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους την πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που είχαν συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων, αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης στο μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση του θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδίκεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παρισβιακός Σύλλογος Πρωτογενής Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον αυθόδη πυρετό και είναι επισφαλή τα αποτελέσματα. Και τούτο γιατί αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της διεύθυνσης της ιατρικής, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η συνηλάτηση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελαν να ξαναεπανανηφθούν χωρίς να αμφισβητούν τα αποτελέσματα στο εργαστήριο αναφοράς. Επίσης, ζητάει να προστατευθεί η αυτόχθονη φύλη του προβάτου της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να παραμείνουμε εμείς στον αγροτικό κόσμο και μετά την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό που έχουμε στην Λέσβο και την ευλογιά στο Αμίντεο. Να πάμε τώρα στην υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέσω του ΟΣΔΕ που έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά δεν ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξη και τροφίμων και την ΑΔΕ. Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνεται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλειο Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Το θέμα είναι όμως βεβαίως στην πράξη τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που έκανε στη σχετική πλατφόρμα, γιατί και οι αγρότες αλλά και οι αρμόδιοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων των αγροτών, των λεγόμενων KID, λένε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το θυματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του θυματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, αν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια βεβαίως που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη δυσφορία και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη. Θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής σκία έως τέλος Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 26 στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές. Για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων 2 ο ασφάλεια, και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για την κατασκευή και λειτουργία απολυματικών μέσων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύας στον Αμυγδαλεώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Τασούλα.
5: Και μάλιστα, Βίκη, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγγενιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρουμ για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο, που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους, που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες, με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά το Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Η συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
6: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει η ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση, όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας σε αρχικό στάδιο. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα, είχε δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν, να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στοχεύει η λειτουργία αυτής της μονάδας, να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά απενεργοποίησης της συγκεκριμένης βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στο τελικό στάδιο, διότι ήδη βλέπουμε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν το ειδικό, το στρατηγικό μάλλον τζιπ, το οποίο θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία ήδη έχει απομακρυνθεί από τον οικοπαιδικό χώρο, για να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο εκτός της πόλης. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι στην εξέλιξη των οικοπαιδικών εργασιών ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα σιδερένιο αντικείμενο, μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό χώρο. Κλήθησαν οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κλήθη κλιμάκιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πυροτεχνουργών για να επιληφθεί του θέματος και ξεκίνησε η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετές ώρες, διότι τηρείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Να σας πω,

0: Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυνσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο. Και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίκυ.
1: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στο δρόμο του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια, στη σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Όπως είπες και εσύ, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε τρεις διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με τα οροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα επιβλητικό θέαμα. Mm-hmm. Οι στροβιλόδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες σάρωναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Μετεό Κόρφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα, και να παραμείνουμε εμείς σε παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατίων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές, με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης

0: Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά, μεταξύ άλλων, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβενώντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δι' αυτής και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και δεδομένων όλων αυτών, η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας σύμφωνα με την καταγγελία, με πρόβλημα στο τιμόνι και στην τροφοδοσία καυσίμου, με βλάβη στο σύστημα παροχής αέρα στο κάθισμα του οδηγού, με συνέπεια την αδυναμία εκκίνησης, η οποία ξεπεράστηκε με αυτοσχέδια απομόνωση της βλάβης από τον οδηγό, καθώς και με απουσία κλιματισμού. Δοθέντων τούτων, Βίκη, καθώς και εν ώψη σχετικών διατάξεων, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών ζητά μεταξύ άλλων άμεσο και καθολικό τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση του συνόλου του στόλου των λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Σταδιακή απόσυρση των παλαιών άνω της 15ετίας οχημάτων και προμήθεια νέων και θέσπιση υποχρεωτικού checklist των λεωφορείων πριν τη χρήση τους με δικαίωμα άρνησης παραλαβής τους από τους οδηγούς, ψηφιακού βιβλίου βλαβών ανά όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Ναι, και όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκη, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέθεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που μπαίνουν και στις τρεις αυτές σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι Μάλιστα. λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. Είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία προκειμένου να ανακουφίζει κάποιος κάπως το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής εστίας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας, νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Τώρα, ναι, προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
0: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο Μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Οι συνεχείς τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη ΣΑΜΟ να περιορίζεται στο απαραίτητα, τα οποία όπως είπαμε χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω, 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα. Με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες, ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα λοιπόν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου, 72 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις οδοσκές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν ευτυχώς εκτός κινδύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την Ερτρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητικοί χώροι, πολιτιστικοί φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Σερ Expo με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της Σερ Expo, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλες, που θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών, με τις 80 από τις 100 επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγγένεια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες της Σερ Expo. Επίσης, η τιμόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος Βίκη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος, αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη Σερ Expo δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το Agroceres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Mm-hmm. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της Σερ Expo με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της Σερ Expo είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα, αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνις Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου και σημαντικού για τον νησί της Σαντορίνης έργου που αφορά στην κρυπίδωση του νοτίου μόλου στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες τώρα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφει μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Αναδόχου Εταιρείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας. Ο προπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ. Η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Βλιχάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Βλιχάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση φερτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Φύρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Βλιχάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες, 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, στο Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ, δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρ και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς όπως αναφέρουν είναι περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΔ που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ευανθία Ρεμπούτζικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτζικα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Η πολίτικη κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή το Πλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας όπου η τέχνη συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Να πούμε πως η θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική και σταδιακά βόρειο-δυτική, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τρενταφύλου. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νεκρός οδηγός φορτηγού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, κοντά στη Σύνδο, όπου εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης. Αποκαταστάθηκε η ομαλή κυκλοφορία στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία ταλαιπωρία από το πρωί για τους επιβάτες. Στα ύψη και πάλι τιμές των καυσίμων. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Σε υψηλούς τόνους η ομιλία Μητσοτάκη. Επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής. Στη φυλακή οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελική παρέμβαση για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο τους. Νέα επίθεση άγριου ζώου σε παιδάκι 2 ετών και Σέρβο τουρίστα στο Νέο Μαρμαρά. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά από σύγκρουση φορτηγού με νταλίκα μεταξύ των κόμβων Σύνδου και Χαλάστρας, όπου εκεί εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης και ήδη από το πρωί υπήρχε μποτιλιάρισμα και κυκλοφοριακά προβλήματα. Ο Βασίλης Μασούρας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλησπέρα Γκέλη, καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του 102 FM. Δυστυχώς είχαμε τραγωδία σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά την πρόσκρουση φορτηγού σε νταλίκα μεταξύ των κόμβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με την Ελλάς, η νταλίκα ήταν ακινητοποιημένη με έναν οδηγό 46χρονο λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Δυστυχώς σκοτώθηκε ο 36χρονος οδηγός ρουμανικής καταγωγής του φορτηγού. Ο ίδιος, να σου πω, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παράλληλα, όπως προείπες και εσύ, στο ίδιο σημείο σημειώθηκαν ακόμη δύο τροχαία με υλικές ζημιές. Στο τμήμα πριν από τον κόμβο Χαλάστρας προς Κατερίνη είναι σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία γίνεται από μία λωρίδα, γεγονός που προκαλεί συνεχώς ουρές χιλιομέτρων και σημαντικές καθυστερήσεις και, όπως φαίνεται τώρα, και τροχαία ατυχήματα και δυστύχημα στην προκειμένη περίπτωση. Παράλληλα, να σου πω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10, δηλαδή στα Κωνσταντινοπολίτικα, προς το ανατολικό ρεύμα και η κυκλοφορία γίνεται από εναλλακτική διαδρομή. Συγκεκριμένα, αφορά την οδό στα Γυρίτη, στα Κωνσταντινοπολίτικα, η οποία οδηγεί στον περιφερειακό. Ο αποκλεισμός αφορά όσους θέλουν να κινηθούν προς ανατολικά, για παράδειγμα προς Καλαμαριά, να σου πω. Η σταγυρίτη στην έξοδο προς δυτικά θα λειτουργεί κανονικά.
0: Η κίνηση δηλαδή γίνεται μέσω του κόμβου της Τούμπας από Λαμπράκη και Διαγόρα.
1: Ναι. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη Διαγόρα και τον K9 της Τούμπας ή τον K11 της Πηλαίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Μασούρα. Και αύριο θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Το βράδυ όμως, από τις 11 το βράδυ συγκεκριμένα, μέχρι και τις 5 το πρωί της Παρασκευής, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων προς τα ανατολικά, δηλαδή προς Χαλκιδική αεροδρόμιο όσοι θέλουν να πάνε, ενώ επισημαίνεται ότι θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου προς τον περιφερειακό, που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424, το Στρατιωτικό Νοσοκομείο και το Παπαγεωργίου. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και κυκλοφοριακά ζητήματα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Βούλγαρη, όπου και εκεί σήμερα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης και μάλιστα λόγω των έργων αυτών ορισμένες κυκλοφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στον τερματικό σταθμό, αλλά κάνουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Ταλαιπωρία όμως είχαμε για πολλές ώρες το πρωί και σε όσους επέλεξαν το μεκτό γιατρό για να κινηθούν, γιατί υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση κοντά στον σταθμό Ευκλείδης, με αποτέλεσμα να έχουμε μετεπιβιβάσεις, καθυστερήσεις, μεγάλη συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς, καθώς τα τρένα κινούνταν μόνο από την τροχιά 1. Το πρόβλημα εντοπίστηκε τα ξημερώματα γύρω στις 5 το πρωί, λίγο μετά γύρω στις 5.30 το πρωί, εκεί δηλαδή περίπου όπου ξεκινάνε και τα πρωινά δρομολόγια, ενώ να πούμε ότι έχουμε και μια καλή είδηση που αφορά το μετρό. Οι Δήμοι Πηλαίος, Χορτιάτη και Καλαμαριά συμφώνησαν να λύσουν τη δύσκολη εξίσωση της σύνδεσης του τερματικού σταθμού Μίκρα με τη λεωφόρο γεωργικής σχολής, με κοινή τους πρόταση προς το Υπουργείο Μεταφορών. Ακόμα τη Σοφία Πακαλίδου.
2: Περισσότερες από 5 ώρες διήρκησε η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό του Μετρό Θεσσαλονίκης εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο, τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά. Οι επιβάτες που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα ήταν υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν μετεπιβίβαση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές και σημαντική συσσόρευση κόσμου στους σταθμούς. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στο σταθμό Ανάληψη, όπου οι επιβάτες αποβιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στο σταθμό Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως λίγο πριν από τις 11 το πρωί και η κυκλοφορία των σειρμών επανήλθε στην κανονική της ροή, δίνοντας τέλος στην πολύωρη αναμονή και την ταλαιπωρία των επιβατών. Στο μεταξύ, λύσεις στο πρόβλημα της σύνδεσης του εισοδού πόντου και του σταθμού Μίκρα του μετρό με τη Φόρο Γεωργικής Σχολής δρομολογούν οι Δήμοι Πηλαίας, Χορτιάτη και Καλαμαριάς, μετά και τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Το ζήτημα αφορά στο σημείο όπου η οδός Πόντου καταλήγει στην περιφερειακή Τάφρο, η οποία λειτουργεί ως φυσικό όριο μεταξύ Καλαμαριάς και Πηλαίας, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα στη λειτουργία και την ανάπτυξη των υποδομών της περιοχής, αλλά και τη διασύνδεση της ανατολικής πλευράς της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με το e-Makedonia.gr, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημορχείο Πανοράματος, συμφωνήθηκε η λύση δύο εναλλακτικών διαδρομών. Η πρώτη προβλέπει την προέκταση της οδού Πόντου μέσα από την Πηλαία και τη σύνδεσή της με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στο ύψος της οδού Αντώνη Τρίτσι. Η δεύτερη αφορά σε νέα χάραξη παράλληλα με την περιφερειακή Τάφρο, με σύνδεση περίπου στο ύψος της οδού Μαρίνου Αντίπα. Επόμενο βήμα είναι η αποστολή κοινής επιστολής προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία θα ζητείται η προώθηση της υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής.
0: Ταλαιπωρία συνέχεια. Αυτή τη φορά αφορά τους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από Ιγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη, και μάλιστα είναι μια πολύμηνη ταλαιπωρία, καθώς γίνονται εκεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα είναι σε ισχύ μέχρι και το τέλος του χρόνου. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
3: Καλά θα ήταν μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί προχθές στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες μπορούν να διαρκέσουν έως 36 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2028, δεδομένου ότι οι μονοδρομήσεις στις Σύραγγες έχουν ξεκινήσει 1η-1η του 2026. Την κατάσταση
0: πραγματικά ούκο λίγο το χρονικό διάστημα των 36 μηνών.
3: Ναι, και ούκο λίγο πια το χρονικό διάστημα που χρειάζεται κάποιος να φτάσει από την Ιγουμενίτσα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, καθώς μια διαδρομή 3 ωρών έχει αγγίξει και μερικές φορές περιβαίνει και τις 4. Την κατάσταση λοιπόν αυτή που επικρατεί στην Εγνατία Οδό με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επαναφέρει στη συζήτηση το τμήμα του ΤΕΗ Πύρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος τους, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παραχωρησίουχος ή το δημόσιο. Θέτει βέβαια και το θέμα των βιοδίων, τα οποία, παρόλο που ο δρόμος είναι μισός, έχουν διπλασιαστεί με προοπτική να τριπλασιαστούν. Τότε είχε κάνει ανάλογη παρέμβαση και τον Απρίλιο. Απάντηση, όπως λέει, δεν πήρε από το Υπουργείο Οικοδομών. Απαντώντας στη Βουλή προχθές σε σχετική ερώτηση, ο Υφυπουργός Οικοδομών είπε ότι οι εργασίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι 36 μήνες. Για τα δε διόδια είπε ότι η αύξησή τους προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να αλλάξει. Από την άλλη πλευρά πάντως, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν αυτή την εικόνα. Λένε ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί περίπου το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή Σιράγκων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν από το 2007 δεν υπάγονται σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Όλα αυτά βέβαια αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα τι άλλαξε από 1η-1η μετά την παραχώρηση και πώς ξαφνικά η Εγνατία έπαψε να είναι ασφαλής όσο ήταν μέχρι τις 31/12, τι κατέστησε αναγκαίες ξαφνικά τις σημερινές πολύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πρέπει να σας πω ότι από το, για το τμήμα από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Γρεβενά, που είναι μήκος περίπου 140 χιλιόμετρων, περισσότερα από 90 χιλιόμετρα είναι μία λωρίδα. Και βέβαια οι οδηγοί αναρωτιούνται γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο με εργοταξιακές ρυθμίσεις που πλέον δεν θυμίζει κλειστό αυτοκινητόδρομο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο Γκόρου, για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί αλλά και τα θέματα ασφάλειας που δημιουργούνται. Μίλησε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένου Μεταφορών Υπήρου, Αλέξανδρος Μπαλακέρας.
4: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτόν τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των ωραρίων που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ιγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σειράγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.

0: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Οι αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι σχεδόν καθημερινές σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η Κατερίνα Νικολάου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα. Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας όπως ο East West την περασμένη Παρασκευή που χτυπήθηκε από ντρόν τον Χούθη σε συνδυασμό με εσωτερικές αναταραχές στη Λιβύη εκτινάσουν και πάλι τις τιμές πετρελαίου αφού μείωσαν σημαντικά τις διαθέσιμες ποσότητες από την αγορά. Η Σάουδι Αράμκο προχώρησε σε ακύρωση παράδοσης ποσοτήτων πετρελαίων στις ευρωπαϊκές αγορές όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες. Το Brent πλησιάζει υψηλό τετραμήνου στα 108 δολάρια το βαρέλι και το dated brand, δηλαδή το brand με ημερομηνία παράδοσης, στα 122. Πρακτικά πώς το βλέπουμε αυτό στην Αγγλία. Την περασμένη Δευτέρα η βενζίνη είχε μέση τιμή 2,09 και το diesel κίνησης 2,05. Τη Δευτέρα μετά το χτύπημα στις 14 η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 2,16 για τη βενζίνη και στα 2,12 για το diesel κίνησης. Δηλαδή σε μία εβδομάδα άρπαξε κατευθείαν 7 λεπτά η βενζίνη και άλλα 7 λεπτά το diesel κίνησης. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,14 ευρώ και το πετρέλαιο στα 2,11 με τους επαγγελματίες να είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς η ζήτηση που έχουν για καύσιμα είναι ανελαστική. Ό,τι και να γίνει θα πρέπει να κινηθούν τα οχήματά τους για επαγγελματικούς λόγους καθώς δεν πρόκειται για αναψυχή αλλά για πρώτη ανάγκη.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου λοιπόν δέχεται νέες πιέσεις μετά και από την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια και έτσι οι τιμές των καυσίμων παίρνει και πάλι την ανιούσα διεθνώς. Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σοκ στη διεθνή αγορά ενέργειας και στις οικονομίες προκαλεί απόφαση για την αναστολή των προμηθειών αργού από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας. Η Ουάσιγκτον πάντως πέφτει να καθησυχάσει ότι είναι ζήτημα ημερών η επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού East-West που έγινε στόχος επίθεσης τις τελευταίες ημέρες. Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τις παραδόσεις αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια από το λιμάνι Γιαμπού μετά τα πρόσφατα πλήγματα στον αγωγό East-West. Οι έμποροι προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του θα μπορούσε να στερήσει από την παγκόσμια αγορά έως και το 4% της προσφοράς πετρελαίου, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Το Ριάντ μιλά για αναστολή διάρκειας έως και 5 εβδομάδων. Όμως, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας εκτιμά ότι η επαναλειτουργία του είναι θέμα ημερών. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι απειλούν με κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς, εάν η Σαουδική Αραβία δεν άρει τον αποκλεισμό της χώρας. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης συζητήθηκε χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μέλη του κάνουν λόγο για εκβιασμό της παγκόσμιας οικονομίας από τους Χούθη. Οι ενέργειες των Χούθη απειλούν την περιφερειακή και παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και σε αυτές περιλαμβάνονται επιθέσεις εναντίον πολλών δεξαμενόπλοιων, καθώς και ο θάνατος τουλάχιστον τριών ναυτικών κατά τη διάρκεια των επιθέσεων αυτών. Η συμπεριφορά των πολιτοφυλάκων του Χούθη, των υποστηρικτών τους και των ενορχιστρωτών τους έχει καταδείξει ότι πλέον στρατηγικοποιούν τα διεθνή στενά προκειμένου να εκβιάσουν την

0: Παγκόσμια οικονομία. Η αεράμινα του Ριάντ κατέριψε ντρόουν νότια της Μέκκας προτού εισέλθει στον εναέριο χώρο της. Οι Χούθοι αρνούνται ότι στοχοποίησαν την ιερή πόλη και ισχυρίζονται ότι κατέριψαν σαουδαραβικό αεροσκάφος στην επαρχία Μαρίμπη. Η Σαουδική Αραβία πάντως πραγματοποίησε δεκάδες επιθέσεις στην Ιεμένη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Εν τω μεταξύ, στην κυβέρνηση έχει σημασία συναγερμός μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα εξεταστούν όλα τα πιθανά σενάρια για να βοηθηθεί ο κόσμος να αντιπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται παράταση και για τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι τώρα μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη δεύτερη ψηφοφορία και τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον Πρωθυπουργό να συσκέπτεται με τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομικών και ενέργειας, Κυριάκο Πιερακάκη και Σταύρο Παπασταύρου. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής ενόψης του δύσκολου χειμώνα που ξεκινά. Το βλέμμα προφανώς είναι στραμμένο στις τιμές των καυσίμων και ειδικά στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ ματιές ρίχνονται και προς το φυσικό αέριο, το οποίο έχει αυξηθεί 161%. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι κατά τη σημερινή σύσκεψη δεν θα ληφθούν αποφάσεις, καθώς ως το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην Αντλία. Θα γίνει όμως μια πρώτη συζήτηση για το τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα και ποια θα είναι τα περιθώρια τα δημοσιονομικά. Ήδη ο κύριος Πιερακάκης χθες στο Βερολίνο συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο του Friedrich Merz και συζήτησε μεταξύ άλλων και τις παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σενάρια τα οποία εξεργάζεται και εξετάζει η κυβέρνηση, είναι η συνέχιση της επιδότησης των δίζελ κίνησης μετά τη λήξη του Σεπτέμβριο, η διατήρηση των εκπτώσεων που προσφέρουν τα διαδηληστήρια σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η νέα αρχιτεκτονική για το επίδομα θέρμανσης, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και άρα να αυξηθεί και η ενίσχυση. Περισσότεροι δικαιούχοι, περισσότερα χρήματα δηλαδή. Πέρσι το επίδομα κειμενόταν από 100 έως 800 ευρώ. Στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει και τα 1.200 ευρώ. Σχετικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, στόχος είναι να συγκρατηθούν τα κειμενόμενα οικιακά τιμολόγια και να προστατευτούν κατά προτεραιότητα οι ευάλωτοι καταναλωτές, αλλά και εκείνοι που δεν έχουν δηλαδή το λεγόμενο σταθερό τιμολόγιο. Το βασικό σενάριο που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση προβλέπει να είναι μια παρέμβαση η οποία θα είναι χρονικά περιορισμένη και το ύψος της ενίσχυσης θα συνδέεται με την απόκληση των λιανικών τιμών από ένα ανεκτό επίπεδο. Το σχετικό έτσι σήμα έστειλε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου και όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών, εάν φυσικά συνεχιστεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με τις αποφάσεις, όπως είπαμε, για την αντιμετώπιση της κρίσης να αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα η αντιπολίτευση από την πλευρά της καταλογίζει στην κυβέρνηση επικίνδυνους αεραστεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια. Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Γέλει εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα και στο πετρέλαιο, το οποίο σε λίγες μέρες θα χρειαστούν τα νοικοκυριά για να θερμανθούν. Έχει υπογραφεί την υπογραφή της κυβέρνησης, λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς ο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο φορομπίφτη και εξήγησε ότι αυτό έχει να κάνει με τους έμεσους φόρους, οι οποίοι παραμένουν, το ΦΠΑ δηλαδή και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, στα υψηλότερα επίπεδα, 24% ΦΠΑ. Και στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικό φόρο κατανάλωση, με αποτέλεσμα, σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αρμόδιο συνάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιαννούλη, να έχουμε την ακριβότερη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη σε σύγκριση με το μέσο μισθό. Δηλαδή, σε συνάρτηση με το μέσο μισθό, εκεί που είναι χαμηλότερο ο μέσο μισθό, όπω για παράδειγμα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί η τιμή είναι στο 1,5 και 1,80 αντίστοιχα, 1,55 στην Βόρεια Μακεδονία, συγγνώμη, και και 1,80 στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε σύγκριση με το 2,20 που αγγίζει εδώ στην Ελλάδα. Τώρα να πούμε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται, όπως ακούσαμε, να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση κρίσης. Πάντως το ΠΑΣΟΚ την κατηγορεί ότι και με την υπόθεση του Λιγνίτη που τον είχε εκτοπίσει, όπως είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, έχουμε και πάλι μια δεύτερη μεγάλη κρίση μέσα σε 5

0: χρόνια και δεν το αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά. Όπως είπα και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να αντιμετωπίζει την ακρίβεια περίπου ως φυσική καταστροφή, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει ότι η έκρηξη των τιμών στα καύσιμα, στη βενζίνη και στους άλλους τομείς ενέργειας είναι ένας ακόμα κρίκος στο παρεταμένο ράλι ακρίβεια στα καύσιμα, που λέει, αποδεικνύει ότι ήταν αέρας κοπανιστός για τα λαϊκά στρώματα και οι συμφωνίες κυρίων και τα άλλα κοστολογημένα μέτρα τα οποία διαφημίζει η κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητάνε άμεσες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη μείωση του ΦΠΑ αλλά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και παρέμβαση στα τιμολόγια της ενέργειας προκειμένου να αντιμετωπιστεί μεγάλος κίνδυνος για τα νοικοκυριά εν ώψη μάλιστα του χειμώνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία να έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς από το αποτέλεσμα θα κλειδώσει η πλειοψηφία με την οποία οι διατάξεις που θα κριθούν αναθεωρητές θα μεταφερθούν στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Πριν από λίγο μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος καταφέρθηκε κατά των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα, κάνοντας λόγο για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και εφιαλτικό σενάριο ακυβερνησίας. Να πάμε στην Βουλή και τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι από την Βουλή. Είναι πράγματι σε εξέλιξη η δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας επί της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα ολοκληρωθεί, να πούμε, όσον αφορά τη διαδικασία αργά το απόγευμα με τη δεύτερη, εννοείται, ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία, η οποία ωστόσο θα πρέπει να πω ότι δεν αναμένουμε να έχει κάποιο αποτέλεσμα συνένεσης, για να το πούμε έτσι, καθώς η σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί των 33 άρθρων που προτείνει την αναθεώρησή τους, και έτσι πλέον η επόμενη, η αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να πάρει απόφαση επί της συνταγματικής αναθεώρησης με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη στάση της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι κινείται η αντιπολίτευση συνολικά, με τις βολές του ουσιαστικά να απευθύνονται κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ, ότι κινείται μεταξύ ενός τυφλού όχι και ενός αμήχανου ναι μεν αλλά, υπενθυμίζοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην αναθεώρηση του 2000, όταν είχε υπερψηφίσει ως αξιωματική αντιπολίτευση, είχε υπερψηφίσει τα 83 από τα 86 άρθρα που είχε προτείνει η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ υπό τον Κώστα Σιμίτη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο παρατάξεων. Μάλιστα, με αφορμή τη στάση των τάχα σοβαρών και υπεύθυνων δυνάμεων, όπως είπε, φωτογραφίζοντας το ΠΑΣΟΚ και απευθυνόμενος στον κύριο Αβρουλάκη, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη στάση συνολικά της αντιπολίτευσης στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και στα όσα είπαν οι αρχηγοί της κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι το ΠΑΣΟΚ μίλησε ουσιαστικά σε ένα τόνο πάρε κόσμε, καθώς με πάρε κόσμο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ουσιαστικά από την αυταπάτη πήγε στην απάτη, όπως είπε, στην απάτη του εκλογικού σώματος. Με αφορμή όλα αυτά τα γεγονότα, με όλα αυτά τα όσα συμβαίνουν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το βήλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ελπίδα ή περιπέτεια, σημειώνοντας ότι όσοι σήμερα τάζουν αφιδώς μειώσεις φόρων και αυξήσεις βαπανών οδηγούν ουσιαστικά τη χώρα προς μια νέα χρεοκοπία. Και όσον αφορά τη σημερινή διαδικασία, είπε ότι είναι μια ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης για το σύνολο των κομμάτων και ιδίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πω ότι ο κύριος Αβρουλάκης από την πλευρά του κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, φτάσατε από το Μητσοτάκης χάος, από εκεί το πήγατε στο απαράδεκτο Μητσοτάκης Ερντογάν και τώρα μας λέτε για το βήλημα τι είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Ποια είναι η ελπίδα, διαρωτήθηκε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά. Η δύναμη είναι ελπίδα το ότι δεν μπορεί να νοικιάσει ένα νέο σπίτι. Έχουμε τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση στην ιστορία. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Πάντως, στη δευτερολογία του, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή το γεγονός ότι επικαλέστηκε το βήλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν με βάση τα όσα είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πλωρίδης, λέγοντας καλώντας την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να μην εμπλέκει τα εξωτερικά ζητήματα με την εσωτερική πολιτική κατάσταση, γιατί αυτό είναι εθνικά επικίνδυνο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και δείχνει μια βαθιά ανευθυνότητα. Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να του απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μεγάλο υποκριτικό ταλέντο, καθώς αυτά που είπε ουσιαστικά αναφέρονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, και όχι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν εκείνος ο οποίος έκανε λόγο για τούτη της Τουρκίας στην περίπτωση που στην Ελλάδα υπάρχει ακυβερνησία μετά τις εκλογές, και ζήτησε αμέσως πλήρως σαφώς την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη. Αυτά μέχρι στιγμής εδώ από την Ολομέλεια. Μίλησε και ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο οποίος επιτέθηκε με σφοβρότητα στην κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι Σύνταγμα και κληρονομικό δικαίωμα στις βουλευτικές έδρες είναι έννοιες αντίθετες, όπως και η αναλογική εκπροσώπηση για όλα τα στρώματα του ελληνικού λαού. Και μάλιστα σημείωσε ότι αν δει κανείς τα επαγγέλματα μεταξύ των βουλευτών που είναι στο Κοινοβούλιο, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν 131 παιδιά του κομματικού Μουσολίνα, το 43,7% δηλαδή των βουλευτών, και άφησε να εννοηθεί και σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δει Χριστούγεννα λόγω των εξελίξεων στο μέτωπο των υποκλοπών, ενώ από την πλευρά του ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, υποστήριξε ότι η Νίκη προτάσει τις εθνικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της αναθεώρησης και ότι είναι το μόνο κόμμα που προτείνει τη συνταγματική προστασία του αγέννητου παιδιού. Αυτά μέχρι στιγμής εδώ από την συνευρίαση της Ολομέλειας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για την αναλυτική ενημέρωση. Νέα προειδοποίηση τώρα προς την Αθήνα απέστειλε την ίδια ώρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας από τη Δαμασκό, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη. Η Άγκυρα επανέλαβε το αίτημά της για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, λέγοντας ότι η Ελλάδα γίνεται παιχνίδι εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την οδηγήσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρούμε σχέσεις καλής γειτονίας, δεν πρέπει να υπάρχουν παρεξηγήσεις, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια, και οι δύο πλευρές πρέπει να τις αποτρέψουν, είπε ο Τούρκος Υπουργός, ενώ δεν άφησε περιθώρια παρερμηνίας για το τι ακριβώς ανησυχεί την Άγκυρα. Εμείς φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό, τους το έχουμε μεταφέρει. Ο εξοπλισμός των νησιών, ειδικά όσων έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, αποτελεί απειλή για μας, τόνισε ο κύριος Φιντάν, ενώ δεν παρέλειψε να συνδέσει την ένταση με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Αθήνα και την προεκλογική περίοδο, σε μια ανάγνωση που επαναλαμβάνεται σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες στον τουρκικό δημοσιολόγο. Είπε ότι φυσικά υπάρχει και η εκλογική διαδικασία εκεί εν όψη. Το αντιτουρκικό αίσθημα είναι διαδεδομένο στη διάρκεια της ιστορίας στην ελληνική πολιτική, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για το ζήτημα τέλος των S-300 που παραμένει βασικό εμπόδιο στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Φιντάν περιορίστηκε σε μια λιτή επιβεβαίωση χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας ότι οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του τραγουδιστή κατά την διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι προέβησαν σε μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε στις 2 χθες το μεσημέρι με την κατηγορούμενη γιατρό που φέρεται να διενήργησε και την παράνομη ιατρική πράξη να εισέρχεται πρώτη στο ανακριτικό γραφείο και να απολογείται επί 8 ώρες. Μας ενημερώνει ο Κώστας Στάμου.
1: Μια μαραθώνη διαδικασία απολογιών, η οποία διήρκησε περισσότερες από 16 ώρες και ιδιαίτερα επεισοδιακή. Μετά την απολογία της, η γιατρός, η οποία φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση, κατέρευσε λόγω μιας αδιαθεσίας που ένιωσε. Και βέβαια να σου πω ότι αυτή την ώρα κρατούνται ο γιατρός και η ιδιοκτήτης του ιατρίου επί της Οδού Καρνεάδου εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η σύζυγός του που έκανε την πλασμαφαίρεση στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Και τις επόμενες ώρες, μόλις εκδοθούν τα φυλακιστήρια σε βάρος τους, αναμένεται να γίνει μεταγωγή στους στις φυλακές, καθώς υπάρχει πλέον η απόφαση με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκηση. Τους. Και οι δύο φυσικά ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τηρούν μια κοινή γραμμή, η οποία έχει να κάνει κυρίως με το χρόνο. Καθώς και οι δύο λένε πως ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή λίγα λεπτά μετά τις 4. Η μόνη κοινή γραμμή που τηρούν είναι όσο

0: χρηματολογικών ερευνών που δέχουν ξεκάθαρα όλο το χρονικό, έχοντας αναλύσει το λογισμικό, τα στοιχεία από το λογισμικό του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Ένα ακόμη σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι πριν από την πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζονάκης να του χορηγήθηκε κάποια ουσία η οποία ενδεχομένως να δημιούργησε επιπλοκές στον οργανισμό του. Ερωτηματικό παραμένει ακόμη και θα απαντηθεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε ποιο πρόσωπο έστειλε τις φωτογραφίες του, καθώς αρχικά υπήρχε το σενάριο ότι ενδεχομένως ο σύζυγός της να ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε μαζί με το βίντεο γιατρός. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει λάβει τις φωτογραφίες και φυσικά από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα προκύψει ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, για ποιο λόγο πήρε τη φωτογραφία εκείνο το χρονικό διάστημα. Κρίσιμη, ωστόσο, θεωρείται και η έκθεση που έχουν συντάξει οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με βάση την οποία αναβαθμίστηκε μάλιστα και το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών. Από αυτή λοιπόν την έκθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτουν στοιχεία από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και συγκεκριμένα τα τρία αλάρμ στα οποία αγνόησε η γιατρός, προτού τελικά στις 4 και 10 ζητήσει από την γραμματέα της να καλέσει το 166 ζητώντας βοήθεια. Το πρώτο είναι στις 2 και 25, χτυπάει λοιπόν το πρώτο διπλό αλάρμ, καθώς ο Γιώργος Μαζονάκης παρουσιάζει ανεβασμένη πίεση. Από τις 3 και 22 το μεσημέρι μέχρι τις 3 και 27 χτυπά ξανά αλάρμ, με το μηχάνημα να σταματά στην ουσία να μεταφέρει αίμα, ενώ στις 4 παρατέταρτο χτυπά το τρίτο αλάρμ, καθώς ειδοποιεί ότι ο ασθενής δεν έχει σφιγμό, δεν έχει καρδιακό παλμό και στην ουσία αναγκάζεται γιατρός με το τέταρτο αλάρμ που χτυπάει το μηχάνημα στις 4 και 10 να ζητήσει από την γραμματέα της να καλέσει το 166 προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στην οδό Καρνεάδου και να παραλάβει τον ασθενή. Και οι δύο από την πρώτη στιγμή που μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια μέχρι να γίνει η διαδικασία των απολογιών είχαν δείξει ότι δεν έχουν διάθεση να συμμορφωθούν όλη αυτή την απόφαση που υπάρχει σε βάρος τους. Και σήμερα, μάλιστα, με το άκουσμα της απόφασης, ο γιατρός είπε, απείλησε ότι θα προβεί απεργία πείνας εφόσον δηλαδή προφυλακιστεί, κριθεί προφυλακιστέως και ληφθεί η απόφαση να οδηγηθεί στη φυλακή.
1: Κατεπήγουσα προκαταρτική εξέταση στο μεταξύ για να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση. Ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας. Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν οι έλεγχοι που έγιναν στο συγκεκριμένο ιατρείο και οι ενέργειες τις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς η γιατρός φέρεται να διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο ήδη από το 2023. Μας ενημερώνει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
2: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, διατάσσει κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα και ζητάει να ερευνηθεί τόσο ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, όσο και κάθε άλλος δημόσιος φορέας που είναι αρμόδιος να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και κάθε άλλο αντίστοιχο ιατρείο, με αφορμή βεβαίως την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κύριος Κορέας ζητάει την διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή, ξαναλέω, άλλος δημόσιος φορέας αρμόδιος έχει ποινικές ευθύνες υπό την έννοια ότι έπρεπε να έχει ελέγξει αλλά και να διαπιστωθεί ποιες ενέργειες έκανε, με δεδομένο ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ήδη από το 2023 φαίνεται η προφυλακισμένη πλέον γιατρός του συγκεκριμένου ιατρείου να διαφημίζει το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης, με την ίδια εισαγγελική παραγγελία ζητείται να διαπιστωθεί σε βάθος πενταετίας εάν ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και άλλος δημόσιος φορέας έχουν προχωρήσει σε ελέγχους, είτε μετά από καταγγελία που ενδεχομένως έχουν δεχτεί, είτε αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να ερευνήσουν τέτοιους χώρους.
1: Ανησυχία έχει προκαλέσει στο Νέο Μαρμαρά η καταγραφή δύο επιθέσεων από άγριο ζώο λύκου ή τσακάλι μέσα σε λίγες μέρες, με θύματα ένα παιδί 2 ετών και έναν 46χρονο τουρίστα από τη Σερβία. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν το μόλις 2 χρονών αγοράκι βρισκόταν στην παραλία του Νέου Μαρμαρά και δέχτηκε επίθεση από κάποιο άγριο ζώο. Διακομίστηκε για νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου υποβάλλεται σε αντιληψιακή αγωγή και γενικά η κατάστασή του είναι καλή, αν και χρειάστηκε να του γίνουν ράματα. Ενώ μετά από λίγες μέρες ένας 46χρονος τουρίστας από τη Σερβία φέρεται να δέχθηκε επίθεση στην ίδια περιοχή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξετήριο. Δεν

0: χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε σχετικά στον 102 FM ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Οργάνωσης Καλλιστό, Ιάσον Μπαντιός.
1: Τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι τα τσακάλια δεν κάνουν τέτοιου είδους επιθέσεις, άρα κατά πάσα πιθανότητα είναι λύκος. Ξέρετε, έχει υπάρξει και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου μια παρανόηση σε σχέση με το λύκο της Πολύχνης, ότι αρχικά είναι τσακάλι. Τα τσακάλια είναι πιο μικρό σώμα και δεν κάνουν τέτοιου είδους επιθέσεις, αν και οι επιθέσεις λύκου σε άνθρωπο είναι επίσης εξαιρετικά σπάνιες σε διεθνές επίπεδο. Η εικόνα λοιπόν που έχουμε για το Μαρμαρά της Χαλκιδικής είναι δύο περιστατικά επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα, μία σε ενήλικα άνδρα και μία επίθεση σε ένα δίχρονο παιδάκι και οι δύο τουρίστες από την Σερβία. Ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για τα δύο περιστατικά και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με το Δασαρχείο Πολυγύρου. Οι ενδείξεις λοιπόν μιλούν για λύκο και περιμένουμε από το δείγμα DNA που έχει συλληφθεί από το δίχρονο παιδάκι και έχει δοθεί από τη δασική υπηρεσία στο τμήμα γενετικής, στο εργαστήριο γενετικής, στο τμήματος βιολογίας του Απιθύτα, την εξακρίβωση ότι πρόκειται 100% για λύκο και να δούμε μάλιστα αν πρόκειται για τον ίδιο λύκο που είχε εκπραγματοποιήσει και πέρυσι το Σεπτέμβρη και το καλοκαίρι αντίστοιχες επιθέσεις, μια θηλυκή λύκη να θυμίσω, όπου με απόφαση της δασικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια και από την Καλλιστό σύλληψη του συγκεκριμένου ζώου, το οποίο δεν κατέστη εφικτό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οπότε υπάρχει ενδεχόμενο να πρόκειται για το ίδιο άτομο λύκου, που έχει στην ουσία χάσει το φυσικό του φόβο για τον άνθρωπο, έχει εξοικειωθεί με τον άνθρωπο και βλέπει τον άνθρωπο και ως διαθέσιμη τροφική πηγή. Έχουμε αναφορές επίσης αυτές τις ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και εδώ και στην οργάνωσή μας, από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής για έναν αδύνατο λύκο που κυκλοφορεί πέριξ του Νέου Μαρμαρά και οι ενδείξεις φαίνεται πως είναι η συγκεκριμένη θηλυκή λύκαινα. Ωστόσο, όλα αυτά θα συζητηθούν με τον αρμόδιο τρόπο σε σύσκεψη που αναμένεται να κληθεί από το Δασαρχείο Πολυγύρου, που έχει και την ευθύνη με τη δασική υπηρεσία σε συνεννόηση, για να συζητήσουν όλοι οι αρμόδιοι τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
0: Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχτηκε έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα από συμμαθητές του. Κώστας Καντούρης είναι τώρα μαζί μας. Να πάμε στα δικαστήρια. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Μετά την καταγγελία του 17χρονου, ο οποίος μετά την παροχή πρώτων βοηθειών αποχώρησε και επέστρεψε στο σπίτι του, συναντήθηκαν δύο νεαροί, δύο ανήλικοι, ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη 17χρονος, καθώς αυτοί ήταν που καταγγέλθηκαν για την επίθεση σε βάρος του ανηλίκου. Όπως περιέγραψε, δέχτηκε ένα χτύπημα, μια πέτρα στην πλάτη, χωρίς όμως να τον πλήξει σοβαρά. Γύρισε στους τρεις και τους έκανε παρατήρηση γιατί πέτρατε πέτρα, θα χτυπήσετε κανένα. Και τότε εκείνοι, σύμφωνα με την καταγγελία, τον επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν χτυπώντας τον με τα χέρια του και με τα χέρια και τα πόδια τους. Οι συγκεκριμένοι δύο οδηγήθηκαν σήμερα στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμο ατόμου, έργο εξύβριση και φθορά ξένηση ιδιοκτησίας και παραπέμφθηκαν να δικαστούν σε τακτική δικάσιμο στο μονομελές δικαστήριο ανηλίκων και φέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκαν ότι αυτό που είπε ο 17χρονος δεν είναι αληθινά, είναι ψευδή και είπαν ότι οι ίδιοι πέταξαν απλώς ένα κουκουνάρι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Καντούρη. Την απόρριψη αγωγής που κατέθεσε ο ΔΕΔΙΕ εναντίον 50χρονου επιχειρηματία στη Δυτική Θεσσαλονίκη για ρευματοκλοπή, αποφάσισε το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας ότι ουσιαστικά είναι αβάσιμη, όπως αναφέρει στο σκεπτικό του. Το δικαστήριο παριθμεί μία προς μία της ελλείψης στον έλεγχο του μετρητή του ιδιοκτήτη της καφετέρειας, σημειώνοντας ότι χωρίς κανένα στοιχείο ζητείται να δοθούν χρήματα για ρευματοκλοπή. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά στον 102 FM ο δικηγόρος Φίβος Κάτσιος.
3: Μπορείτε με το σκεπτικό ότι δεν προκύπτουν καν ενδείξεις έλεξης της ρευματοκλοπής για δύο βασικές παραλήψεις οι οποίες καταλογίστηκαν στους αρμοδίους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Η πρώτη παράληψη σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν φωτογραφίες από τους υπαλλήλους κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτονται στο δελτίο αναφορών ρευματοκλοπής μαζί με τη σχετική ημερομηνία. Και επιπλέον ότι δεν κλήθηκε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κατά τη διενέργεια του ελέγχου και την αντικατάσταση του μετρητή, διότι υποχρεωτικά πρέπει να καλείται και όχι μόνο να καλείται, να του δίνεται και το δικαίωμα να διορίσει δικούς του τεχνικούς συμβούλους κατά τη διενέργεια της μέτρησης. Δυστυχώς αυτές οι πρακτικές είναι πάγιες και δεν τηρούνται αυτές οι προβλεπόμενες προκαταρκτικές διαδικασίες οι οποίες ρυθμίζονται από τον κώδικα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά προκειμένου εν συνεχεία να κριθεί υπόθεση και από τα καθήλυνα αρμόδια αστικά ειδικά δικαστήρια.
0: Ανεξέλεγκτο ράλι τιμών καταγράφεται στις φοιτητικές κατοικίες. Μέσα σε 10 χρόνια τα ενίκια στις μεγάλες πανεπιστημιοπόλεις έχουν αυξηθεί κατά 128% σύμφωνα με έρευνα. Την κούρσα οδηγεί η Αθήνα βέβαια, όπου το μέσο ζητούμενο ενίκιο εκτινάχθηκε από τα 4,8 ευρώ το τετραγωνικό το 2017 στα 12,8. Ακολουθούν Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Βόλος και Ηράκλειο, όπου επίσης οι ζητούμενες τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί. Στην αγορά φαίνεται να κυριαρχούν ακίνητα που κατασκευάστηκαν πριν το 1980 και μάλιστα τα μεγαλύτερα σε ηλικία φοιτητικά διαμερίσματα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί με μικρή διαφορά η Αθήνα και έπονται Πάτρα, Κομοτηνή και Βόλος. Στους λόγους που κρατούν τόσο ψηλά τις τιμές στα νίκια, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, Θανάσης Τσουλκανάκης.
4: Από πέρσι μέχρι φέτος η μικρότερη αύξηση ήταν 7%, η μεγαλύτερη 10%. Οι φοιτητές βρήκαν σπίτι. Αλλά πώς βρήκανε, ποιες συνθήκες βρήκανε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Μία μέση τιμή για ένα αξιοπρεπές σπίτι, κοντά σχετικά στις σχολές ή στο μετρό, ήταν στο 600 όσον αφορά τις γκαρσονιέρες. Αν μιλάμε για ένα στουντιάκι μικρότερο μονόχωρο, θα πηγαίναμε 400 με 450 ευρώ. Φυσικά υπάρχουν και πιο ακριβά κινητά, ήταν νεόδυντα, κάποια κινητά τα οποία έχουν και πάρκινγκ και κάποιες εξωφρενικές τιμές. Family περιοχές που λέμε, με τη μεγαλύτερη ζήτηση, είναι κυρίως στα ανατολικά προάστια, όπως είναι η Τούμπα, η Καλαμαριά, η Πηλαία και λίγο λιγότερο το Πανόραμα. Αρκετός κόσμος πλέον φεύγει προς τα έξω, προς τη Θέρμη και δυτικά ο έμπνευσμα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Συναγερμός σήμανε στις αρχές για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση. Με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, η αγροτοδασική έκταση είναι στο Κολχικό, στο Λαγκαδά. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα και από αέρος 3 ένα αέρια μέσα, ένα ελικόπτερο δηλαδή και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υποέλεγχο τέθηκε στο μεταξύ φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χώρο που βρίσκονται μπάζα και απορρίμματα στην προέκταση συμμαχικής οδού στο Ωραιόκαστρο. Στο σημείο επιχείρησαν 3 πυροσβεστικές δυνάμεις με 6 πυροσβέστες, καταφέροντας να περιορίσουν έγκαιρα τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν επιχειρήσεις που ευτυχώς δεν απειλήθηκαν. Να σημειωθεί ότι είναι το τρίτο περιστατικό που γίνεται στο ίδιο σημείο μέσα σε περίπου ένα μήνα.

0: Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο και να δούμε την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ζητήματα και νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 13 ετών, με το οποίο και αποφασίστηκε, ως ένα βήμα για τον περιορισμό της πρόσβασής τους σε εφαρμογές όπως είναι το TikTok. Ο Χρήστος Χατζημής είναι μαζί μας και πάλι. Χρήστο.
1: Λοιπόν, Γκέλη, η κυρία φον ντερ Λάιεν μίλησε για πολλά θέματα, όπως είπες και εσύ. Τρία θα δούμε. Ξεκινάμε με τα social media. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σχέδια για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών. Η πρόταση, που ονομάζεται νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά, θα απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 13 ετών τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη χρήση υπό όρους σε εφήβους ηλικίας 13 και 14 ετών.
0: Μέχρι 15 δηλαδή. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι το μεταναστευτικό. Στη σκιά της πρόσφατης κρίσης στη Θέουτα της Ισπανίας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης καταστάσεων για περιπτώσεις κατά τις οποίες μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών σχεδιάζονται και εργαλειοποιούνται. Η ίδια συνέδεσε την ανάγκη για το νέο εργαλείο μετά τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι στη Θέουτα. Η ανακοίνωση κινείται στην κατεύθυνση αντίστοιχης πρότασης που είχε διατυπώσει η Αθήνα μετά την κρίση αυτή στη Θέουτα. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επίσης έθεσε ως προτεραιότητες την ενίσχυση του Frontex αλλά και την επιτάχυση των επιστροφών. Τώρα, το άλλο θέμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως αλλά και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ευρώπη είναι εδώ για τους Ευρωπαίους, τόνισε, αναφερόμενη στη στήριξη προς την Ουκρανία, στην υπεράσπιση της Γροιλανδίας αλλά και στις νέες προκλήσεις ασφαλείας, μεταξύ άλλων από drones, υβριδικές επιθέσεις και παραπληροφόρηση που στοχεύουν τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
0: Και όλα αυτά ενώ ο ρωσοκρανικός πόλεμος καλά κρατεί, κοντεύουμε 5 χρόνια πλέον και συνεχίζεται το σφυροκόπημα.
1: Σωστά. Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η Ρωσία έπληξε χθες πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις τους σε ενεργειακούς στόχους, παρά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι έχουν συμφωνήσει να τις σταματήσουν. Η Ρωσία εξαπέλυσε 200 drones κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και άλλων πόλεων. Μάλιστα, σκοτώθηκαν και δύο άτομα. Εκτός από τα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο, έπληξε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές σε άλλες περιοχές, ενώ η Ουκρανία έπληξε ένα ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στο Σιζράν, στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας, στον ποταμό Βόλγα, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις περιοχές Τάγκαρονγκ και Οριόλ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Να πάμε τώρα στο Κόσοβο, να δούμε την καταδίκη του πρώην Προέδρου Χασίμ Τάτσι, που μάλιστα προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από οπαδούς του.
1: Σε 25 χρόνια κάθειρξης από τις δικαστικές ειδικές δομές του Κοσόβου στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου, καταδικάστηκε ο Χασίμ Τάτσι. Μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, συγκεκριμένα το θάνατο 96 ανθρώπων που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του πολέμου του 1998-1999. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για 4 εγκλήματα πολέμου, φόνο, βασανιστήρια, σκληρή μεταχείριση και παράνομη ή αθέρετη σύλληψη και κράτηση. Η δίκη υπήρξε εξαιρετικά αμφιλεγόμενη στο Κόσοβο, όπου ο Θάτσι και άλλοι 3 κατηγορούμενοι εξακολουθούν να θεωρούνται από πολλούς σύμβολα του αγώνα για ανεξαρτησία. Η Human Rights Watch είχε επισημάνει από την έναρξη της δίκης ότι η υπόθεση αποτελεί σημαντική προσπάθεια λογοδοσίας για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο του Κοσόβου, ενώ παράλληλα είχε καταγράψει την ευρύτερη δυσκολία απόδοσης δικαιοσύνης για εγκλήματα αυτής της περίοδου.
0: Να πάμε να δούμε τώρα μία συντριβή ελικοπτέρου που είχαμε στο Λος Άντζελες, όπου μάλιστα είχε προηγηθεί άλλη μία τραγωδία.
1: Ναι, διότι πρόκειται για ένα ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε το τροχαίο που είχε συμβεί. Συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό. Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη συνοικία Τάτσουορθ, βορειοδυτικά από το κέντρο, μεταδίδοντας πλάνα από τον τόπο όπου έγινε το δυστύχημα με λεωφορείο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι σήμερα μαζί μας για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Θόδωρε.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Είναι πολλά και διάφορα τα νέα τα οποία έχουμε. Οπότε εφόσον δεν έβαλες εσύ την αρχή, θα την κάνω εγώ, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο.
0: Είπα να το αφήσω σε σένα.
3: Ναι, γιατί έχουμε μπάσκετ, έχουμε βόλεϊ, έχουμε ποδόσφαιρο και όλα πραγματικά πολλά. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ λοιπόν από το ποδόσφαιρο και τις σημερινές υποχρεώσεις που έχουν οι ελληνικές ομάδες, καθώς ο Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την πολωνική Γιαγκελόνια για τη Link Face του Europa League. Είναι το πρώτο παιχνίδι, ενώ την ίδια ώρα θα παίξουν και Μίλαν Μπενφίκα με τον Παυλίδη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή και ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη, έχοντας 14 γκολ σε 11 αγώνες και συνολικά 31 γκολ σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεπερνώντας τον Δημήτρη Σαλπικίδη, ο οποίος είχε 30, είναι πρώτος σκόρερ πλέον Έλληνας σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης να πω ότι αύριο αντιμετωπίζει ο Όφη για την ίδια διοργάνωση την γερμανική Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο. Τώρα, εκτός από τα ευρωπαϊκά, έχουμε και εγχώρια εδώ στην Ελλάδα, στη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Θα παίξουν λοιπόν σήμερα στις 3, σε λίγη ώρα δηλαδή, ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και τον Αστέρα Τρίπολης. Ακολουθεί στις 5 παρατέταρτο ο αγώνας του Άρη με τη Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο ο αγώνας της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό και το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται στις 8 το βράδυ με τον αγώνα του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο βόλεϊ, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα τα πάει περίφημα στην Ιταλία, καθώς μετά την νίκη της επί της Σλοβενίας με 3-1, νίκησε χθες και τη Σουηδία με 3-1 και έφτασε τους 6 βαθμούς στον όμιλο, ελπίζοντας πλέον σε πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ιταλία.
0: Είμαστε μία ανάσα από την πρόκριση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή εμείς οι δημοσιογράφοι.
3: Πολύ σωστά το αναφέρεις,
0: γιατί δεν έχει ουσιαστική.
3: Ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και πολύ σωστά το λες αυτό, γιατί παίζουμε αύριο στις 5 η ώρα με την Σλοβακία. Αν λοιπόν η εθνική μας ομάδα, παιχνίδι που θα δείξει η ΕΡΤ 2 Sport αύριο στις 5, κερδίσει, τότε σίγουρα περνάει στην τετράδα. Μπορεί με συνδυασμό αποτελεσμάτων να περάσει και ως τρίτη. Ο όμιλος έχει 6 ομάδες, περνούν οι 4 πρώτες. Κάτι που σημαίνει ότι η εθνική θα πετύχει το στόχο που είχε και η εθνική γυναικών και τον οποίο πέτυχε για να είναι στις 6 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτά όσον αφορά το βόλεϊ. Για να κλείσουμε με μπάσκετ, να πούμε ότι χτες ιτήθηκε ο Κολοσσός Ρόδο από την τουρκική Κορφές με 91-79 και αποχαιρέτησε από την προκριματική φάση το BCL. Οι Τούρκοι πάντως θα βρεθούν στον δρόμο του Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος επίσης θα πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να συνεχίσει στη διοργάνωση. Και κλείνω με την είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία αναφέρει ότι μάλλον δεν θα διεξαχθεί στη Ρόδο 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα παίξουν 26 του μηνός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ στα ημιτελικά και τις 27 θα γίνει ο τελικός και ο μικρός τελικός. Και αυτό διότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που βρέθηκαν εκεί στο νησί της Ρόδου η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, όλοι οι παίκτες και προπονητικό team είχαν γαστρεντερίτιδα. Κάτι το οποίο δημιούργησε σκέψεις στην Ομοσπονδία, η οποία αποφάσισε τελικά να μεταφέρει, όπως όλα δείχνουν, αυτούς τους αγώνες της τελικής φάσης, το Super Cup δηλαδή, στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Στη βόρεια χώρα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική έως 4 μποφόρ. Αύριο, αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά, ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική και σταδιακά θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 12 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλβα Παθανασίου, στο συντονισμό ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Τρενταφύλου. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.
5: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στην Ασφαλτού. Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο ατύχημα στην Παθέ. Συναγερμός για φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά. Κινητοποιήθηκαν 3 εναέρια μέσα. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πειρά κατά Ανδρουλάκη για τη λογική του όχι σε όλα από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Διακοπή κυκλοφορίας το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
5: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
13: Γιατί, coach?
12: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Πάντα ο ήλιος τραγουδούν οι Stranglers και ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο ήλιος σήμερα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, από τον οποίο μπορούμε να αντλούμε έτσι κάπως δύναμη και αισιοδοξία σε μια μέρα η οποία αποδεικνύεται στο κομμάτι των μετακινήσεων αρκετά δύσκολη, γιατί η δισιογραφία και τις προηγούμενες ημέρες ήταν δύσκολη και μάλλον τις επόμενες θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, αν κρίνουμε από πολλά στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, 352 μετά από δύο ώρες ενημέρωσης με την εκπομπή της Περιφέρειας και την ραδιοεφημερίδα. Είπαμε να σας αφήσουμε τρία λεπτά να φορτίσετε κι εσείς ακούγοντας τους Stranglers και ενδεχομένως με αφορμή το τραγούδι να κοιτάξετε λίγο προς τον ουρανό της πόλης για να αντλήσετε κάπως δύναμη και αισιοδοξία. Τι κάνετε κυρία μου, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας κύριε Κουγιουντζόπουλε, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές του 102 FM.
0: Είστε επιφορτισμένος από πολύ νωρίς στο να μαζεύετε πληροφορίες που αφορούν τους φίλους οδηγούς σήμερα. Το βλέπω και στο χάρτη που έχω μπροστά. Το μποτιλιάρισμα είναι απίστευτο πριν και μετά τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είχε γίνει και κάτι νωρίτερα εκεί. Ο άνθρωπός μας σήμερα στο κομμάτι των μετακινήσεων και δυστυχώς θα πω εγώ, Βασίλη μου, στο κομμάτι της ταλαιπωρίας είσαι εσύ. Οπότε συχνά πυκνά μέσα στο επόμενο δίωρο θα μας δίνεις πληροφορίες τις οποίες καλό θα ήταν να γνωρίζουν οι οδηγοί. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην Παθέ, η εικόνα της πόλης είναι πολύ καλή στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο πάντα, γιατί τα κυκλοφοριακά δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή και ώρα, οπότε κάπως θετικό είναι και αυτό βέβαια.
1: Θα ήθελα Δημήτρη να μπορώ να πω ότι είναι όλα καλά, η κυκλοφορία δεξιά για το ομαλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
0: Σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες, που κοιτάμε στον ουρανό για να φορτίσουμε λίγο από τον ήλιο. Είναι και ωραίος ο ουρανός της πόλης γιατί έχει και διάσπαρτα σύννεφα, επομένως είναι για να κολλήσει και κάποιος. Πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Όχι, αν είστε στο τιμόνι, σε καμία περίπτωση δεν κολλάμε πουθενά στο δρόμο. Τα μάτια μας μπροστά.
1: Μην έχουμε κι άλλα.
0: Ακριβώς. Και το νου μας στο δρομολόγιο 69 30 078 228, είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο, το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε ό,τι ακριβώς τραβάει η ψυχούλα σας σε γραπτό μήνυμα, μπορεί και καμιά φωτογραφία. Εδώ είμαστε, μπορούμε να την περιγράψουμε. Αν θέλετε να μας κάνετε βεβαίως την καρδιά περιβόλη, τουλάχιστον τη δική μου, δεν έχετε παρά να μας στείλετε. Τωρινή όμως, έτσι, συμβαίνει τώρα, φωτογραφία παραλίας παρακαλώ.

0: για το αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, το οποίο είναι το κυρίαρχο. Σήμερα είναι οι μέρες αγωνιστικής δράσης, κυρίως με το κύπελο αλλά και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Άρα θα έχουμε τα νεότερα από ΠΑΟΚ και Άρη που παίζουν στο κύπελο. Είναι επίσης η πρώτη μέρα μετά το τέλος της θερινής μεταγραφικής περίοδου και ήθιστε, εγώ δεν το ξέρω, αλλά μου το είπαν τα παιδιά από το αθλητικό τμήμα, να γίνεται το επωνομαζόμενο και ως μεταγραφικό ταμείο. Οπότε θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε και αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής, χωρίς να ξεχνάμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται στην γειτονική Ιταλία, μιλάμε για το βόλεϊ, και θα έχουμε ενημέρωση και για αυτό, θα πάμε μέχρι την Μόντενα. Όπως επίσης δεν ξεχνάμε το γεγονός ότι έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα ο κύριος Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο Νίκος Καραγιώργης θα μας δώσει τα σπουδαιότερα σημεία από την συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Πλούσια η εκπομπή, αν συνδυάσουμε με τις ατάκες που θα ακούσετε από μένα και το Βασίλη και τα σχόλια από τη γενικότερη, όχι μόνο από την αθλητική, αλλά από τη γενικότερη ειδησιογραφία, νομίζω ότι στο δίωρο θα μπορέσουμε να χωρέσουμε 3-4 τραγούδια.
1: Συντονιστείτε.
0: Και πολλά είπα.

0: Λοιπόν, ο συνάδελφος Γιώργος Μίνος είναι έτοιμος, περιμένει να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Πριν να πάμε όμως στα νεότερα από το δικέφαλο του Βορρά που αγωνίζεται σήμερα το βράδυ, σε ένα μάτς το οποίο έχει και μια ιδιαιτερότητα που δεν τη συναντά συχνά πυκνά, θα σας πει ο Γιώργος και εγώ σε πολύ λίγο. Πριν να δώσουμε μικρόφωνο στον Γιώργο Μίνο, έτσι μέσα στο επόμενο λεπτό, επειδή το βλέπω ακριβώς μπροστά μου, Βασίλη, σε παρακαλώ, εξήγησε μας για ακόμα μια φορά τι ακριβώς έχει γίνει στα διόδια των Μαλγάρων και για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το βαθύ κόκκινο, αυτό το μπορντό χρώμα και από τη μια και από την άλλη πλευρά.
1: Δημήτρη, δυστυχώς το πρωί είχαμε μια τραγωδία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά την πρόσκρουση φορτηγού ουσιαστικά σε Νταλίκα μεταξύ των κόμβων Σύντου και Χαλάστρας. Η Νταλίκα ήταν ακινητοποιημένη με οδηγό ένα 46χρονο λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Σκοτώθηκε ο 36χρονος οδηγός ρουμανικής καταγωγής του φορτηγού, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να σου πω επίσης ότι στο τμήμα πριν από τον κόμβο Χαλάστρας προς Κατερίνη, σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης, η κυκλοφορία γίνεται μόνο από μία λωρίδα και θα συνεχίσει να γίνεται, κάτι που συνεχώς προκαλεί ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις και στην προκειμένη και τροχαίο δυστύχημα.
0: Αυτό είναι λοιπόν που φταίει. Κράτα τα σημεία στα οποία γίνονται η ασφαλτόστρωση, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να τα επαναλάβουμε μια-δυο φορές, γιατί το ακροατήριο αλλάζει τώρα μετά τις 3. Οπότε κάποιος ο οποίος μπαίνει στην εκπομπή και θα μπει σε πολύ λίγο, τουλάχιστον να ξέρει αν είναι να φύγει, να οπλιστεί με υπομονή, γιατί πολύ δύσκολα βρίσκει εναλλακτική διαδρομή για την Παθέ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ την δική του διαδρομή, ωστόσο, με τελικό προορισμό την πρωτεύουσα την έχει κάνει αεροπορικός, δεν ταλαιπωρήθηκε για να αντιμετωπίσει τον ατρόμητο για το κύπελο. Σήμερα Γιώργος Μίνος με τα νεότερα. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και φίλους ακροατές. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει μετά από 17 μέρες και πάλι στο ίδιο γήπεδο, αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου, τον ατρόμητο. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο πρωτάθλημα 30 Αυγούστου με ανατροπή το 1-0 του ατρόμητου. Σε 2-1 πήρε τους 3 βαθμούς στη δεύτερη αγωνιστική του προγραμματίσματος. Τώρα τι θα αντιμετωπίσει απέναντι στον Ατρόμητο που και πέρυσι έπαιξε για το Κύπρο Ελλάδος και μάλιστα τον απέκτησε τον Ατρόμητο στη διαδικασία των πέναλτις όταν ο Μουναθλητής απέκτησε το τελευταίο πέναλτι και έδωσε την πρόκληση στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται να κάνει κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να δώσει χρόνο συμμετοχή σε νέους παίκτες, χωρίς φυσικά να παρεκκλίνεται να μη θέλει τη νίκη. Απλά ότι δύο παίκτες θα είναι από την ΚΑΠΑ 21, ο ένας θα είναι ο Μύθου, ο δεύτερος θα αναζητείται μεταξύ των Μοναστηλή, τον Παταούλα, Κωσίδη, Μπέρδο, να δούμε ποιο θα χρησιμοποιήσει. Από εκεί και μετά θα έχει αλλαγές στην δεκάδα, θα δώσει χρόνο συμμετοχή σε παίκτες που δεν είχαν πολύ, δεν είχαν παίξει πολύ. Έτσι, αλλά φυσικά στόχος είναι 2-2, το κύπελλο και το ποτάσμα. Επανέρχεται ο Ροστόντο, σήμερα επίσης έχει για τη νέα Τούμπα και τη φωλιά του δικέφαλα του, στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα κοιτάξει τις επιπτώσεις του περιβαλλοντολογικού χώρου, έτσι ώστε για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση άδειας, αφού υπάρχουν τις καταθέσεις μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία. Σε κάθε μεγάλο έργο η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ουσιαστικά ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, εντός πολλών εισαγωγικών βάλτε τη λέξη εμπόδιο, έτσι, γιατί για το περιβάλλον μιλάμε και σε κάθε περίπτωση πρέπει να στο προστατεύουμε. Όταν περνάει όλο αυτό, ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την έκδοση της άδειας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε αύριο πλέον με τις πληροφορίες από τον αγώνα. Να είσαι καλά.

0: Το καλοκαίρι σήμερα μας υπενθυμίζει, Βασίλη, ότι δεν έχει φύγει και μας το υπενθυμίζει
1: με τον χειρότερο τρόπο.
0: Δυστυχώς ακριβώς με τον χειρότερο τρόπο.
1: Πάλι σε εξέλιξη είναι δυστυχώς μία πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοβόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα από αέρος επιχείρουν 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση. Σε εξέλιξη η κατάσβεση, ελπίζουμε να μην επεκταθεί, να τελειώσει, να σβήσει γρήγορα.
0: Κολχικό είναι, αν δεν κάνω λάθος, στην επαρχία Λαγκαδά, χωριό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε
1: ναι.
0: για μία από τις μεγαλύτερες επαρχίες της χώρας, αν όχι η μεγαλύτερη, μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη επαρχία. Άρα μιλάμε για μία πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
0: Γεγονός που σημαίνει ότι αυτή η έκκληση για πολύ μεγάλη προσοχή προς τους πολίτες που βρίσκονται εκεί και η ευχή να μην πάρει γρήγορα διαστάσεις έχει πραγματικό νόημα, γιατί μιλάμε για τεράστια, τεράστια περιοχή.
1: Και είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, να μην πανικοβάλουμε τους αγορατές μας.
0: Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε, δηλαδή η εμπειρία αυτό λέει, αν υπήρχε θέμα με κατοικημένη περιοχή, σίγουρα θα είχαμε και τις πληροφορίες για μηνύματα από το 112. Δεν έχουν υπάρξει, οπότε δεν τίθεται θέμα μέχρι στιγμής. Αλλά η πυρκαγιά,
1: Παραμένει.

0: χθες έτυχε να βρεθώ σε ένα γιατρείο για την εκτέλεση μιας έτσι ιατρικής πράξης και θυμήθηκα λίγο όλη την κουβέντα που κάναμε περί αφέλειας πολλών συμπολιτών μας, οι οποίοι απευθύνονται στον οποιονδήποτε διαβάζουν, κυρίως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές φορές με τη ζωή τους, και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι εμφανή. Αναφέρομαι προφανώς στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, έχοντας φτάσει σε ένα σημείο, αφού πρώτα βεβαίως στείλω όλους τους χαιρετισμούς μου και τις ιδιαίτερες καλησπέρες μου στους γιατρούς, φτάνουμε σε ένα σημείο να πρέπει, Βασίλη, δυστυχώς να λέμε τα αυτονόητα. Έτσι, όταν μιλάμε για αφέλεια των συμπολιτών μας, μιλάμε για αφέλεια όταν απευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν τσουβαλιάζουμε κανέναν κλάδο, έτσι, προφανώς, θεωρώντας ότι πάνω από το 95-98% των γιατρών που λειτουργούν στη χώρα είναι όχι απλά επαγγελματίες, είναι η επιτομή της λέξης επαγγελματίας. Έτσι.
1: Ακριβώς, Δημήτρη.
0: Τα σχόλια που κάνουμε προφανώς δεν αναφέρονται και σε αυτούς, οι οποίοι είναι και η ραχοκοκαλιά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της υγείας γενικότερα της χώρας. Εμείς αναφερόμαστε κυρίως σε αυτούς που όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την καλή πρακτική την εκμεταλλεύονται με κάτι πτυχία από πανεπιστήμια της Χονολουλού online για κβαντική ιατρική, λες και υπάρχει αυτή η ειδικότητα, βγάζοντας εκατομμύρια στις πλάτες όλων των υπόλοιπων γιατρών.
1: Και δυστυχώς μάλλον δεν είναι ούκο λίγοι αυτοί που κάνουν παραϊατρική ουσιαστικά ή έχουν πλαστά πτυχία.
0: Ναι.
1: Και με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση που βγήκε στην επιφάνεια, έγινε όλο αυτό.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε κάπως τις καταστάσεις, γιατί πλέον η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη για μένα έχει φτάσει σε ένα σημείο που ειδησιογραφικά ελάχιστα πράγματα πλέον θα μας προσφέρει το ρεπορτάζ και οι περισσότερες πληροφορίες οι οποίες πλέον θα δημοσιεύονται θα απαιτείται πάρα πολύς χρόνος για να διασταυρωθούν και δυστυχώς, όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις κάτι αντίστοιχο, πολλά από αυτά θα αγγίζουν το όριο του κίτρινου, το οποίο εμένα δεν μ' αρέσει και θα ήθελα να το αποφύγω σε κάθε περίπτωση. Τους χαιρετισμούς μας στους γιατρούς. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι και ακροατές αυτής της εκπομπής και οι οποίοι δίνουν την δική τους μάχη καθημερινά είτε στα ιατρεία τους ως ιδιώτες είτε προφανώς στα ελληνικά νοσοκομεία στη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Και πολλά συγχαρητήρια για το έργο τους και την προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά.
0: Κάναμε και σχετική κουβέντα με φίλους χθες με αφορμή όλο αυτό που γίνεται. Επίσης, μιας που μπήκαμε σε αυτή την υπόθεση και τις τελευταίες ώρες η εξέλιξη είναι ότι στο κάδρο έχει μπει ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής στο κάδρο της διερεύνησης τυχών ευθυνών.
1: Ναι,
0: έτσι, στο κάδρο της διερεύνησης τυχών, επαναλαμβάνω, ευθυνών. Να θυμίσω κάτι σε όλους εμάς που ενδεχομένως βιαζόμαστε να βγάλουμε κρίση. Στο ελληνικό σύστημα, σε αντίθεση με το αμερικάνικο, όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδείξει κάποιος το αντίθετο. Οι Αμερικάνοι το έχουν αντίθετα. Από τη στιγμή που σε συλλαμβάνουν, είσαι ένοχος και πρέπει εσύ να αποδείξεις την αθωότητά σου. Αλλά εμείς, εγώ θεωρώ σωστά, είμαστε αθώοι μέχρι να αποδειχθεί. Επομένως, παιδιά, ψυχραιμία και υπομονή. Και αφήστε τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουμε και εμείς μετά να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα και να έχουμε και προσωπική άποψη. Ας μην βιαστούμε να βαφτίσουμε κάποιους με ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς χωρίς να το αξίζουν ακόμα.
1: Δημήτρη, είναι και ένα θέμα το οποίο πουλάει. Δηλαδή, πρόκειται για έναν από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Οπότε, όλο αυτό, γι' αυτό αγγίζει το όριο του κίτρινου.
0: Εμένα
1: θέλει να μπει ο άλλος στην κλειδαρότρυπα, να δει τι συνέβη, ας πούμε.
0: Ναι, επειδή όμως κανενός η ζωή, όταν τη βάλεις κάτω από ένα μικροσκόπιο, δεν είναι πεντακάθαρη. Έτσι, αυτό το πράγμα εμένα δεν μου αρέσει και σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το δεχτώ. Ας γίνει σε κάθε περίπτωση αυτή η απώλεια, η πολύ σημαντική απώλεια, έτσι, και για τον καλλιτεχνικό κόσμο και για την οικογένεια προφανώς, η οποία είναι τεράστια, η αρχή κάπως αυτό το σύστημα να ξυλώνεται. Να ξέρεις ότι δεν θα γίνει.
1: Σίγουρα.
0: Μεγαλύτερες διαστάσεις θα πάρει.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να του κάνουμε και διαφήμιση χωρίς να το θέλουμε. Αλλά και πάλι, να γίνουν 2-3 πραγματάκια προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να το ξαναπιάσουμε και να δούμε τι ακριβώς ακόμα χρειάζεται να γίνει μετά από 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο και πάει λέγοντας.

0: Λοιπόν, δεν ταλαιπωρήθηκαν μόνο στην Εθνική προς Χαλκιδική. Είχαμε και ταλαιπωρία εντός του μετρό Θεσσαλονίκη σήμερα. Αλλά επειδή πώς ταλαιπωρία να χωρέσεις ένα ημίωρο, και δεν θέλω να νομίζετε ότι εδώ ο Βασίλης του αρέσει να μιλάει για ταλαιπωρία.
1: Να ταλαιπωρώ τους ακροατές.
0: Ή να ταλαιπωρεί τους ακροατές. Ας αφήσουμε το τραγούδι το οποίο ξεκίνησε να μας οδηγήσει στους τίτλους στις 3.30 και έχουμε χρόνο να σας πούμε και για το τι ακριβώς έγινε στο μετρό της πόλης. Το οποίο, by the way, αυτή τη στιγμή
1: λειτουργεί.
0: Φαίνεται λειτουργεί κανονικά.
1: Λειτουργεί τώρα.
0: Έτσι.
1: Ναι, τουλάχιστον αυτό.
0: Τώρα είμαστε καλά. Εντάξει, άντε με το αισιόδοξο να φύγουμε για τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά κινητοποιήθηκαν 3 εναέρια μέσα. Τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε θανατηφόρο τροχαίο στην Παθέ. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη, ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πειρά κατά Ανδρουλάκη για τη λογική του όχι σε όλα από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι και την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Μέρος δεύτερο της πρώτης μας ώρας. Ξέρω ότι σας υποσχέθηκα λίγο ένα flashback στο σημερινό πρωινό ειδησιογραφικό σε σχέση με το μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά ο Τάσος Πακλατζής μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας πει τα νεότερα πριν από την αναμέτρηση του Άρη, γιατί και ο Άρης παίζει σήμερα για το κύπελο. Οπότε για να αποδεσμεύσουμε τον συνάδελφο, τον οποίο θα τον ακούσουμε και στη μετάδοση κιόλας, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Άρη και με τον Βασίλη εδώ έχουμε χρόνο να τα πούμε και αργότερα. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, υπάρχει σήμερα παιχνίδι, είναι match day για τον Άρη, παιχνίδι κυπέλου. Τρίτη αγωνιστική Phase League κυπέλου Ελλάδας για τον Άρη είναι το δεύτερο παιχνίδι όμως. Το προηγούμενο ήταν την Πέμπτη που μας πέρασε απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Αυτή η ισοπαλία το 1-1 τον αφήνει τον Άρη λίγο πίσω, γιατί ήθελε το απόλυτο σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί ακολουθεί με Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική σε αυτή τη φάση με Πανσεραϊκό μέσα. Άρα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, δεν θέλει άλλες απώλειες. Πηγαίνει σε rotation ο προπονητής του Άρη. Είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα είχε τρία παιχνίδια. Κυριακή με την ΑΕΚ, την προηγούμενη Πέμπτη με Αστέρα εκτός και με ΠΑΟΚ. Οπότε υπάρχει μια επιβάρυνση

0: έχει γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό, με τα χρώματα του Ολυμπιακού, Ελ Αραμπί, mm-hmm. που μετέχει φέτος στην ομάδα και σκοράρει. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο Άρης να την προσέξει πάρα πολύ, την αντίπαλο αυτή, γιατί ναι μεν ο στόχος της Μαρκού δεν είναι το κύπελλο, αλλά είναι οι καλύτερες δυνατές εμφανίσεις, γιατί βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία και ο Άρης θα πρέπει με κάθε τρόπο να ξεπεράσει αυτές τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα εκτός και την ισοπαλία στο κύπελλο, για να μπορέσει να πάει με καλύτερη ψυχολογία στο ντέρμπι το ερχόμενο Σαββάτο με τον Ηρακλή. Άρα υπάρχει ντέρμπι το Σάββατο με αποτέλεσμα να ξεκουράσει ποδοσφαιριστές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είναι φυσιολογικό αυτό, άλλωστε και στο κύπελλο παίζουν και δύο νεαροί ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια διαφοροποιημένη ενδεκάδα. Από την άλλη πλευρά θέλει το τρίποντο για ψυχολογικούς και ουσιαστικούς λόγους, βαθμολογικούς δηλαδή, και επίσης να φτιάξει σε έναν βαθμό την ψυχολογία του εν όψη του ντέρμπι με τον Ηρακλή μετά από αρκετά χρόνια. Στο Κλειάνης Βικελίδης θα ξανασυναντηθούν οι δύο ομάδες για την Super League 1, για την μεγάλη κατηγορία.
1: Θεωρείς ότι θα χρησιμοποιήσει περισσότερο το match για rotation ή για να σταθεροποιήσει την ενδεκάδα πριν από τον ντέρμπι με τον Ηρακλή?
0: Όχι, με βάση την κούραση των ποδοσφαιριστών, κάποιοι που έχουν πάρει πολλά αγωνιστικά λεπτά θα μείνουν εκτός, έτσι βλέπε Ράσιτς για παράδειγμα, και θα προσπαθήσει να βρει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές, γιατί με την παρουσία δύο νεαρών, πιθανότητα Βοριατζίδη, Χαρούπα, θα πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές που θα δώσουν βοήθεια. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, αλλά είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν επιβαρυνθεί με τα συνεχόμενα παιχνίδια θα έχουν την δυνατότητα από τον προπονητή τους να ξεκουραστούν στο σημερινό παιχνίδι και εφόσον οι συνθήκες του αγώνα το απαιτήσουν, για παράδειγμα, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει και πιο, και λίγο αδόκιμο αυτό, πιο βασικούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν την ποιότητα για να μπορέσουν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Θα το δούμε αυτό. Ο Μπρούμα από χθες στις προπονήσεις των Κιτρινών, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας. Οπότε έμεινε χωρίς center back, θα προσπαθήσει από την δεξαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, εφόσον βρεθεί κάτι, να πάρει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό.
2: Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση, καλή δουλειά, ευχόμαστε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, επειδή κάναμε ήδη δύο αναφορές για το κύπελο Ελλάδας, να σας πούμε ότι υπάρχει και αναμέτρηση αυτή τη στιγμή για την τρίτη αγωνιστική. Παίζει η Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης στον Βόλο, στο 38ο λεπτό η αναμέτρηση, 0-0 αυτή τη στιγμή. Για να σας δίνουμε και το συμβαίνει τώρα. Να το ξαναδούμε στο κλείσιμο του ημιχρόνου. Πάντως ο Αστέρας, ακόμα και με την Νίκη Βόλου, εντάξει, φαίνεται πως δυσκολεύεται αρκετά και πως η χρονιά, αν μη τι άλλο, δεν έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά για τους αρκάδες.

0: Τελικά με το μετρό τι έγινε, θα μας πεις?
1: Στα καλά νέα, έχει αποκατασταθεί.
0: Εδώ και ώρα.
1: Εδώ και ώρα. Εδώ σε και κανονική ώρα. Λειτουργία, ναι. Μπορείτε να το πάρετε, να πάτε όπου θέλετε να
0: εμάς κάνετε.
1: Εμάς δεν
0: μας ενδιαφέρουν τα καλά νέα, εμείς τα άσχημα νέα θέλουμε.
1: Στα άσχημα νέα, από τις 6.30 το πρωί, το μετρό ήταν σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς τα δρομολόγια γινόταν μόνο από τη μία τροχιά λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης για ακόμη μία φορά, που εντοπίστηκε κοντά στο σταθμό Ευκλείδη. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το σταθμό Ανάληψη, τα δρομολόγια γινόταν μόνο μέσω της τροχιάς ένα.
0: Από τη μία τροχιά.
1: Το πρόβλημα δηλαδή ουσιαστικά αποκαταστάθηκε γύρω στις 10.30. Από τις 6.30 μέχρι τις 10.30 μεσολαβούν 4 ώρες.
0: Πω, 4 ώρες, έτσι.
1: Άμα δεις τα βιντεάκια που κυκλοφορούν, πολυπληθές κοινό περιμένει, επιβατικό κοινό περιμένει στην ουρά, περιμένουν όλοι μαζί, διαμαρτύρονται.
0: Μου περιέγραφαν και πάνω κάποιες εικόνες ενδεχομένως και το πόσο έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικίων, το μετρό Θεσσαλονίκης. Για το

0: για το γεγονός ότι πλέον στις πλατφόρμες τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα από άποψη συνωστισμού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από πιτσιρίκια πάνω σε καρότσια με τις μαμάδες τους, δηλαδή από ηλικίες 2, 3, 4 πάνω στο καρότσι, μέχρι και ηλικιωμένους, για να γίνεται η κίνηση από μία τροχιά μόνο και για 4 ώρες. Λίγο δύσκολο, και με κάνει να αναρωτιέμαι φυσικά, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ηλεκτρολογικό πρόβλημα στο μετρό.
1: Περισσότερες φορές ηλεκτρολογικό.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είχαμε και άλλου τύπου ζητήματα εκτός από ηλεκτρολογικά, ναι, στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ο λαός λέει ότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο, αναρωτιέμαι, ας πούμε, με τις τάσεις, με το ρεύμα. Και αν συμβαίνει, αυτό θα το απαντήσουν οι υπεύθυνοι. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος, απλά θέτω τώρα το ερώτημα. Μήπως θα έπρεπε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της μη λειτουργίας του μετρό λόγω δοκιμών αυτό το ζήτημα να είχε εντοπιστεί και να είχε λυθεί. Εκτός βεβαίως και αν είναι τυχαίο. Οπότε αν είναι τυχαίο, δηλαδή αν κάποιος περνάει και κόψει ένα καλώδιο, οκ. Δεν ξέρω.
1: Πάντως, εμένα μου κάνει περισσότερο εντύπωση πόσο γρήγορα έχει ενταχθεί το μετρό Θεσσαλονίκης στην κουλτούρα της Θεσσαλονίκης. Το χρησιμοποιεί πάρα πολύ κόσμος και πόσο μεγενθύνεται ουσιαστικά το πρόβλημα, που το όποιο πρόβλημα δημιουργείται στο μετρό. Δηλαδή, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα πρόβλημα σε κάποιο λεωφορείο, σε κάποιο αστικό.
0: Ναι.
1: Απλά στο μετρό παίρνει μια άλλη διάσταση.
0: Ναι, εντάξει, παίρνει μια άλλη διάσταση γιατί είναι και πιο σύγχρονο, είναι και πιο νέο το μέσο γενικά. Και για να σου πω και την αμαρτία μου, επειδή εγώ έτυχε να είμαι σε κατάσταση όπου πάλι υπήρχε θέμα με την ηλεκτροδότηση και ο σειρμός σταμάτησε ανάμεσα σε δύο σταθμούς, εκείνη τη στιγμή δεν έχεις και διαφυγή.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θέλοντας και μη, το μυαλό σου ταξιδεύει και δημιουργεί ερωτήματα. Δηλαδή εγώ έλεγα τώρα, δηλαδή το τρένο που έρχεται 2 λεπτά από πίσω έχει ενημερωθεί. Προφανώς και είχε ενημερωθεί, έτσι. Αλλά το ερώτημα σε μένα είχε γεννηθεί μέσα στο μυαλό μου.
1: Ήδη είχες πανικοβληθεί και εσύ και ο καθένας μας.
0: Εντάξει, δεν είχα πανικοβληθεί ακόμα. Όλοι ψύχρεμοι ήμασταν. Αλλά,
1: μέσα σου,
0: αλλά
1: μέσα
0: θέλει,
1: σου,
0: θέλει πολύ λίγο χρόνο, νομίζω, αυτή η ψυχραιμία, αν δεν γίνει κάτι εκείνη τη στιγμή, να μετατραπεί σε πανικό.
1: Σε πανικό, ναι.
0: Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και να μην γίνει ποτέ στο μετρό της πόλης. Απλά, να, επαναλαμβάνουμε, δεν ξέρω, ίσως είναι από τις παιδικές ασθένειες αυτές που έλεγε και ο κύριος Σταχιάος όταν γινόντουσαν τα εγγένεια της κεντρικής γραμμής. Αλλά όπως και οι παιδικές ασθένειες, όπως και όλες οι ασθένειες, τις θεραπεύουμε. Και οι παιδικές ασθένειες παίρναμε μια φορά μόνο και δεν ξανάρχονται. Λέω
1: και τις κρατάμε σαν ανάμνηση μετά.
0: Ναι, και τις κρατάμε σαν ανάμνηση. Εγώ ακόμα θυμάμαι πως πέρασα τις μαγουλάδες κρεβατωμένος για 2,5 εβδομάδες.

0: Επειδή με τον Βασίλη εδώ θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε, αποφασίσαμε σήμερα να ανακηρύξουμε το δικό μας πρωταθλητή. Είναι λίγο νωρίς βέβαια, στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά θα καταλάβετε, μόλις δίπλα στον πρωταθλητή βάζουμε και τον χαρακτηρισμό. Δεν θα είναι προφανώς ο πρωταθλητής χειμώνα, αλλά θα είναι ο πρωταθλητής των μεταγραφών. Γιατί χθες ήταν η τελευταία μέρα. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Ό,τι ζητήσατε, ζητήσατε.
1: Ό,τι δώσατε, δώσατε.
0: Ό,τι δώσατε οι ομάδες και οι πρόεδροι, δώσατε. Ό,τι ονειρευτήκατε, ονειρευτήκατε, να πω εγώ, για κάποιους οι οποίοι βλέπανε τον Μάουρο Ικάρντι να είναι διαθέσιμος και εξακολουθεί να είναι βεβαίως στους ελεύθερους, αλλά τέλος πάντων δεν ήρθε και δεν πρόκειται να έρθει στην ομάδα σας. Γι' αυτό έτσι πήρα το θάρρος να ζητήσω από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή μαζί να βγάλουμε πρωταθλητή. Πρωταθλητή μεταγραφών. Θόδωρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Και ποιο είναι δίπλα σου,
0: Βασίλης Μασούρας, εδώ μας κάνει παρέα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
2: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Μια χαρά, περιμένουμε να μας ανακηρύξεις τον πρωταθλητή.
0: Τον πρωταθλητή.
2: Ωραία, λοιπόν,
1: των μεταγραφών.
2: Θα σας ανακηρύξω. Καταρχήν, υπάρχουν πολλών ειδών πρωταθλητές. Είναι ο πρωταθλητής αυτός που έκανε δηλαδή τις περισσότερες μεταγραφές.
0: Είναι ο αριθμητικός πρωταθλητής, λοιπόν.
2: Μπράβο. Είναι ο πρωταθλητής αυτός δηλαδή που πιστεύουμε ότι έκανε τις πιο ουσία μεταγραφές, έτσι, ουσιαστικές μεταγραφές. Mm-hmm. Και βέβαια είναι και ο πρωταθλητής ο οποίος έκανε τις περισσότερες ελληνικές μεταγραφές.
0: Ωραία, να κάνουμε μισό λεπτό. Βάλω άλλη μια κατηγορία, γιατί τώρα σαν τα Emmy, σαν τα Oscar θα το κάνουμε. Δεν θα έχουμε κατηγορίες. Να κάνουμε και τον πιο έτσι εντυπωσιακό πρωταθλητή, αυτός που έχει κάνει τη μεταγραφή αεροδρομίου.
1: Και το πιο απρόοπτο θα προσθέσω εγώ.
0: Ναι,
2: ωραία, να το βάλουμε.
0: Έχω απρόοπτο από αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Τάσος Πακλατζής. Για απρόοπτο, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι ο Έλα Ραμπί στη Μαρκό είναι από τις πιο απρόοπτες μεταγραφές που έγιναν.
2: Αν μπορούσε να γίνει το πράγμα.
0: Που δεν το περίμενε κανένας, έτσι. Για να μην νομίζουν ότι θα κοιτάμε όλοι τους Big Four, Big Five.
2: Έτσι. Ποιος είναι λοιπόν τώρα, θα σας βάλω το ερώτημα, ο αριθμητικός πρωταθλητής των μεταγραφών?
0: Παναθηναϊκός, λέω εγώ.
2: Όχι, έχασε ένα.
0: Έχασα. Έλα,
2: Βασίλη.
1: ΠΑΟΚ.
2: Και εσύ ένα χαμένο. Έχετε μια δεύτερη ευκαιρία. Ξεκινάμε με τον Δημήτρη.
0: Κάτσε. Ναι. Όχι, ο Ηρακλής, ρε παιδιά.
2: Ο
0: Ηρακλής είναι ο πρωταθλητής μετά ο αριθμητικός. Έλα τώρα, απορώ πώς δεν πήγε το μυαλό μου κατευθείαν ο Ηρακλής.
2: Ναι. Πήγε καταρχήν στις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Το μυαλό σας, σωστά.
0: Αλλά ο Ηρακλής.
2: 23 μεταγραφές ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής.
2: 23 μεταγραφές είναι ο πρωταθλητής τώρα. Τις ουσιαστικές μεταγραφές νομίζω ότι εδώ πλέον μπαίνει και το υποκειμενικό στοιχείο. Δηλαδή,
0: ναι, εντελώς.
2: Εντελώς. Για να πάρουμε όμως τα πράγματα έτσι λίγο για να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές, να πούμε ότι συνολικά είναι 14 ομάδες της Λίγκας και βεβαίως έγιναν συνολικά 272 μεταγραφές. Συμπεριλαμβάνω μέσα και τους δανεισμούς και τα επαγγελματικά συμβόλαια σε νεαρούς παίκτες, κυρίως Έλληνες, που ανέβηκαν από τις δεύτερες ομάδες στις πρώτες. Το κόστος συνολικά ξεπερνάει τα 167 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, μη σας φαίνεται μικρό το ποσό, γιατί οι μικρότερες ομάδες, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και την ΑΕ και τον Ολυμπιακό, οι υπόλοιπες ομάδες, τα χρήματα τα οποία έχουν δώσει με τις μεταγραφές είναι ελάχιστα, έτσι. Μην φαντάζεστε ότι μιλάμε για 2, για 5, για 20 και 50 εκατομμύρια. Μιλάμε για ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία δίνονται σε παίκτες όπως στο Βόλο για παράδειγμα, στην Καλαμάτα και σε πολλές άλλες ομάδες. Συνολικά αποχώρησαν 253 ποδοσφαιριστές από τις ομάδες. Ήρθαν δηλαδή 272 και 253 αποχώρησαν. Με τα έσοδα από τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 167 ξόδεψαν οι ομάδες για τους παίκτες, 130 πήρανε όμως. Έτσι, δηλαδή το άνοιγμα είναι πολύ μικρό, είναι κοντά στα 37 εκατομμύρια που έδωσαν επιπλέον φέτος οι πρόεδροι, γιατί καμιά φορά λέμε ότι ξοδεύτηκαν πολλοί οι ομάδες. Δεν είναι ακριβώς πάντα έτσι τα πράγματα. Το πάρε δώσε, έχει και πάρε, έχει και δώσε. Οπότε εκεί το ποσό κυμαίνεται κοντά στα 37 εκατομμύρια για τις ομάδες που είναι επιπλέον των μεταγραφών.
0: Πάντως είναι χαρακτηριστικό, έτσι, για να δώσουμε λίγο και τη διαφορά. Αυτό που λέει ο Θόδωρος είναι η διαφορά της μικρομεσαίας, της μικρής ελληνικής ομάδας στο πρωτάθλημα από τους θεωρητικά, θα πω εγώ, μεγάλους. Έτσι, 167 εκατομμύρια ευρώ είναι όλο αυτό μαζί και η Manchester City για έναν παίκτη έδωσε 135. Για έναν παίκτη μία ομάδα στην Αγγλία έδωσε 135, δηλαδή 30 εκατομμύρια λιγότερα από όσα έδωσαν όλοι για όλους.
1: Άλλα τα μεγέθη. Ναι, εντάξει. Εδώ έτσι φαίνεται η διαφορά.
0: Απλά μου ακριβώς φαίνεται η διαφορά. Ναι. Συγγνώμη που σε διάκοψα.
2: Όχι, καθόλου ίσα. Μα γι' αυτό και λέμε ότι η ψαλίδα είναι τεράστια. Έτσι, τα λεφτά εκεί αγγίζουν τα εκατομμύρια, έτσι, όχι τις χιλιάδες ευρώ. Μπορεί να φτάνει ακόμα και ένα δισεκατομμύριο. Έτσι. Ναι. Είναι τρομερά τα νούμερα. Ωστόσο, να πούμε ότι η ΑΕΚ τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές έχει κάνει 8. Ήρθαν στην ΑΕΚ ο Μάγερ, ο Ζούμπκοφ, ο Βιτάλης, ο Αριάγκα, ο Κάιρνεν, ο Αλεξίου, ο Ζωάο, Μάριο και ο Λυκογιάννης.
0: Εγώ θα λέω τον καλό λόγο. Θέλεις να το πάμε έτσι?
2: Βεβαίως.
0: Και περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ κάποιοι από αυτούς να παίζουν κιόλας. Τον είπα τον καλό μου το λόγο για την ΑΕΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό. Θα πω και για όλους θα έχω.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Για όλους. Ξέρουν οι φίλοι της ΑΕΚ τι ακριβώς εννοούμε.
2: Εννοεί ότι δεν παίζει καλά εκτός έδρας. Αυτό μάλλον
0: εννοεί. Ότι και οι φίλοι θεωρούν ότι κάποιοι, ας πούμε, που πάρθηκαν ως μεταγραφές πρέπει κάπως σιγά σιγά να μπαίνουν στο rotation, γιατί δεν θα βγει η χρονιά μόνο με τους ίδιους και τους ίδιους.
2: Σωστά. Αυτοί που έφυγαν είχαν βασικό ρόλο στην ομάδα για την ΑΕΚ, όπως ο Πινέδα, ο Ελίασον, ο Πενράις, ο Γιόνσον, ο Περέιρα, τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός έκανε 17 μεταγραφές.
0: 17, έτσι.
2: 17, 17. Είναι μετά τον Ηρακλή, είναι η ομάδα με τις περισσότερες μεταγραφές,
1: δεύτερη, όσο
2: και αν πιστεύαμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο δεύτερος των μεταγραφών. Δεν είναι. Είναι ο Ολυμπιακός με 17 μεταγραφές.
0: Πάντως με 17 μεταγραφές νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει απέτηση η ομάδα να πετάει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, κοίταξε, και ο Παναθηναϊκός όμως έχει 7 με 8 παίκτες στην εντεκάδα και παρουσιάζει πολύ καλύτερη εικόνα από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, είναι και θέμα προπονητή και θέμα παικτών. Λοιπόν, λέω Σα, Ζώτα, Σίλβα, Τικνιζιάν, Ρόκα, Κάρμο, Ορτέγκα, Φρόιλερ, Σμαϊλόβιτς, Σάλιακας, Φορτούνης. Αυτόν τώρα τι τον πήρε πίσω ο Ολυμπιακός δεν το κατάλαβα ποτέ, γνώμη μου, έτσι, δεν ξέρω. Ναι, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Μπέιλι, Πουέρτα, Γκονζάλες, Πέτερσον και ο τελευταίος ο Μάριους. Σήμερα με 8 εκατομμύρια ευρώ, center for, έτσι αυτό.
0: Ναι, όταν ψωνίζεις τελευταία μέρα, λογικό είναι να βάζεις βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα πω εγώ.
2: Για να πληρώσεις.
0: Ναι, για να πληρώσεις.
2: Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, τρίτος. Πόσες μεταγραφές έκανε ο ΠΑΟΚ?
0: 8, 17,
1: εγώ
0: 8,
1: θα πω 13.
2: 11.
0: 11.
2: 11. 11. Λουσέ, Εντιαγέ, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία, Ελουστόντο, Άλλη, Ούγκρισιτς, Γιάκιτς, Ντιέγκο Κώστα και Μπανζά η τελευταία. Κοίταξε, και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλούς παίκτες, καλές μεταγραφές. Ωστόσο, ο Κωνσταντέλιας που έφυγε και κάποιοι άλλοι παίκτες, οι οποίοι και κάποιοι και λόγω ηλικίας, νομίζω ότι έχουν αλλάξει το ρόστερ της ομάδας, την εικόνα της ομάδας. Αλλά ο ΠΑΟΚ, εφόσον δεν έχει την Ευρώπη, έχει όλο το περιθώριο να μπορέσει να.
0: Πάντως αυτό είναι χρυσόνο το χάπι, έτσι. Δηλαδή, χίλιες φορές να υπήρχε η Ευρώπη και να δεινοπαθούσε η ομάδα μέχρι να βρει χημεία, παρά αυτό που γίνεται με την ομάδα που έχουν συνηθίσει οι φίλοι του ΠΑΟΚ να τη βλέπουν να παίζει και να πηγαίνουν και καμιά εκδρομή, βρε αδελφέ, που λέει ο λόγος, να μένει εκτός
2: Ευρώπης. Αλήθεια αυτό, αλλά έτσι. Έχει κάνει 11 καλές μεταγραφές. Αν παίξουν δηλαδή αυτοί οι 11,
0: ναι,
2: βάλε και 11 που έχει ήδη καλούς. Νομίζω με 22 παίκτες μπορεί να στρώσει ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλά στο ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα να ξεπεράσουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η κόντρα μεταξύ των οπαδών των οργανωμένων και του Ιβάν Σαββίδη, τον οποίο δεν θέλουν πλέον μετά την φυγή του Κωνσταντέλια και θεωρώντας ότι δεν έκαναν οι απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις. Και το δεύτερο είναι το τι γίνεται στα αποδυτήρια. Έτσι, το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι και εκεί υπάρχει γκρίνια, αρχής γενομένης από τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος είπε ότι δεν ανανεώνω με τον προπονητή αυτό στον Πάγκο. Είναι και εκεί μια κόντρα, δεν ξέρω πόσο μεγάλη ή πόσο μικρή μπορεί να είναι, κανείς δεν είναι μέσα εκεί, ό,τι ακούμε λέμε, αλλά με αυτές τις δύο κόντρες, αν δεν βρεθεί η χρυσή τομή, νομίζω περισσότερο αυτά παίζουν ρόλο και όχι η κακή ομάδα που έχει ο ΠΑΟΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Πόσες μεταγραφές έκανε? 13. Ο Παναθηναϊκός, Ντεφράι, Λιβάη Γκαρσία, Κρίστιανσεν, Βαν Μπρόκελεν, Πένια, Ραστόντερ, Καμαρά, Κάγκουα, Τσάπρας, Σέχου, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν και Λουζά. Οι τρεις Μαροκινοί, οι οποίοι έχει τελευταίοι, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν και Λουζά, είναι οι παίκτες οι οποίοι μπορεί να κάνουν τη διαφορά στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βέβαια έχει από την άλλη πλευρά και αυτός ένα πολύ δύσκολο έργο για να δέσει μια ομάδα καλή. Είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, αλλά αυτό δεν λέει κάτι.
0: Πάντως 13 παίκτες ζήτησε και ο Μπενίτεθ. Και τον διώξανε τότε. να το πούμε και αυτό.
2: Ναι, έτσι. Είχε πάρει κάποιους παίκτες βέβαια, ναι.
0: Αλλά... Και για την ακρίβεια, είχε κυκλοφορήσει ότι αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ, γιατί δεν μπορείς πολύ απλά σε κάθε μεταγραφική περίοδο να παίρνεις μια ενδεκάδα, μια ντουζίνα παίκτες. Και έγινε, ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, το λέω εγώ, γιατί το είχα ακούσει με τα αυτιά μου. Ναι.
2: Βλέποντας εκείνη την ομάδα με τη σημερινή, δεν έχει καμία σχέση. Δεν
0: ξέρω αν αυτό αποδεικνύεται κιόλας αγωνιστικά.
2: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ πώς έγινε, ναι, αυτό, διότι, ναι, μιλάμε για έναν προπονητή καταξιωμένο, με τίτλους, με περγαμηνές, με εμπειρία. Πώς κατάφερε λοιπόν να έχει μια ομάδα η οποία πραγματικά να μην παίζει ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Πολλές φορές έπαιζε και αντιποδόσφαιρο αντί να παίζει ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πάμε στον Άρη, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Βλέπω 12 μεταγραφές ο Άρης. Ο Μύρ, ο Πετρής, ο Ντέλε Μπασίρου, ο Παλάσιος, η πιο καλή για μένα μεταγραφή, Διαλό, Διόπ, Τιάμ, Σούταλο, Μανού Γκαρθία, Βέλιο, Μπρούμα και Ρίτσαρτς, οι παίκτες που ήρθαν στον Άρη. Καλές μεταγραφές έκανε και ο Άρης, έχει μια καλή εντεκάδα επιπλέον, αλλά και εκεί νομίζω ότι πολλά παίζονται πλέον και στο θέμα του προπονητή. Υπάρχει μια γκρίνια ότι δεν μπορεί να κουουτσάρει καλά, ότι δεν είναι επιδραστικός στον πάγκο της ομάδας σε σχέση με τον αγώνα, μπορεί να είναι καλός στον τρόπο που προπονεί την ομάδα ή που κατεβάζει την εντεκάδα, αλλά δεν επιδρά όπως πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. Πολλά θα ακούσεις βέβαια και πολλά θα ακουστούν, αλλά και εδώ έχει καμπανεβάσματα ο Άρης στους αγώνες του και περιμένουμε να δούμε πού θα κατασταλάξει αυτό. Στους υπόλοιπους δεν θα διαβάσω τα ονόματα. Ηρακλής 23 μεταγραφές. Ο Όφη έκανε 7 μεταγραφές μόλις, τις λιγότερες μαζί με τον Ατρόμητο. Έκαναν από 7, ο Λεβαδιακός 13, όπως και η Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός. Ο Βόλος 11 μεταγραφές. Ο Αστέρας Άκτορ, ο Αστέρας Τρίπολης δηλαδή 14. Ο Πανετολικός 9 και η Καλαμάτα πλησιάζει τον Ηρακλή. Είναι η δεύτερη σε μεταγραφές και έκανε 22.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, αυτές οι δύο ομάδες προήλθαν από την δεύτερη κατηγορία και είναι φυσικό και επόμενο ότι πήραν πολλούς παίκτες.
0: Άρα, Θόδωρε, για να σε ευχαριστήσουμε, επειδή είμαστε στο παραένα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Θόδωρο. Να, θα δανειστώ εγώ, καλύτερα, πριν να κλείσουμε, Θόδωρε, άκου το και αυτό. Θα δανειστώ και το σύνθημα των φίλων του Ηρακλή για να γιορτάσουν αυτή την πρωτιά, την πρωταθλήτρια ομάδα των μεταγραφών που ανακοινώνουμε. Ήταρο, αλφα κλής που λέγανε, 1000 χρόνια Ηρακλής.
1: Τολμηρό σε βρίσκω.
0: Με 23 μεταγραφές στην πρώτη θέση. Και τώρα σε παρακαλώ, Θόδωρε, αν μπορείς να το μεταφέρεις. Όχι, όχι, να το μεταφέρεις αυτό στον Κώστα Κούση. Νομίζω ότι θα χαρεί κιόλας. Ότι...
2: Εδώ δίπλα, μοντάρει το μπάσκετ τώρα, γιατί μιλούσε επί 3,5 ώρες ο πρόεδρος της ΕΟΚ, μπράβο, ναι, ναι, ο κύριος Λιόλιος.
0: Θα πάμε τώρα στον Νίκο μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πει δύο κουβέντες.
2: Προσπαθώντας να μοντάρει 3,5 ώρες υλικό.
0: Να του μεταφέρεις λοιπόν τον τίτλο. Γεια και χαρά, Θόδωρε, να είσαι καλά. Δελτίο ειδήσεων σε δευτερόλεπτα από τώρα και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά, ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική πάρε κόσμε και προειδοποίησε ότι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην μπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεων του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας. Και διερωτήθηκε εάν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Εξελίξει στην υπόθεση Μαζονάκη, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμοδίων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου διέψευσε κατηγορηματικά ότι χορήγησε άδεια για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν το Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 36χρονος. Γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπό συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο που βρισκόταν σε διακοπή πορείας με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στο τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προέδρου Χάσιμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του ΤΣΕΚΑ για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του ΤΣΕΚΑ. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Και δύο λόγια για τον καιρό. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότια 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούσαμε λίγο και μουσική όπως προβλέπετε για τη συγκεκριμένη ώρα, γιατί δεν θέλουμε να σας πάρουμε τα αυτιά. Σας είπαμε για το τι ακριβώς έχει συμβεί από το πρωί στην Εθνική Οδό προς Αθήνα. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο ταυτόχρονα σε ένα σημείο που γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Άμα δείτε τώρα στο χάρτη και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι μποτιλιαρισμένα στα διόδια, υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις εκεί, να το γνωρίζετε. Επίσης στην περιφερειακή εδώ της πόλης υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά είναι κίνηση εξαιτίας του flyover, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά στο ύψος εκεί της Τριανδρίας, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Ευαγγελίστρια, στο ρεύμα προς τα ανατολικά έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Θα πω μόνο τη Λεωφόρο Νίκης και την Καραμανλή, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή σοβαρό. Από τη στιγμή που έχουμε πολύ σοβαρό θέμα στην Παθέ, πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί τα υπόλοιπα.
1: Οι κλασικές καθυστερήσεις γεννάνε από τις δουλειές τους.
0: Θα τα βρείτε τα υπόλοιπα με το μετρό. Εντάξει,
1: ναι.
0: Γιατί οι τέσσερις ώρες ήταν τραυματικές για κάποιους.
1: Αν εξαιρέσει και ένα τελευταίο τρίλεπτη καθυστέρηση που έγινε πριν από λίγο στο σταθμό Συντριβάνι. Αλλά επανήλθε. Όλα καλά.
0: Έτσι,
1: όλα καλά.
0: Εντάξει,
1: όλα καλά.
0: Μια χαρά. Okay.
1: Είναι, να μην τρομοκρατούμε.
0: Αυτό είναι όντως παιδική ασθένεια. Ρε,
1: είναι,
0: που
1: ναι,
0: πέρασε,
1: ναι, ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: λέγαμε
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και νωρίτερα. Λοιπόν,
1: ίαση. Επήλθε ίαση.
0: Επήλθε ίαση. Δεν ξέρω αν η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος της ΟΚΟ, κύριος Λιόλιος, έγινε για να επέλθει ίαση του ελληνικού μπάσκετ, γιατί και εκεί υπάρχει κόντρα και μεγάλη κόντρα. Ο Νίκος Καραγιώργης θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Μιλούσε αρκετή ώρα ο κύριος Λιόλιος. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σχεδόν 2,5 ώρες. Περισσότερο από 2 ώρες, 2 ώρες και 20 λεπτά νομίζω, όταν τέθηκαν τα τελευταία ερωτήματα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι γίναμε πολύ σοφότεροι, με την έννοια ότι δεν προέκυψε κάποια συνταρακτική είδηση ή κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Επιβεβαιώθηκε και από επίσημα χείλη ότι υπήρξε αρνητική απάντηση των ομάδων, αν θυμάστε.
0: Νίκο.
2: Του διαστόματος Βαγγέλη Λιόλιου.
0: Okay.
2: Σε ένα θέμα που είχε να κάνει με την διαιτησία, ότι θα έπρεπε οι ομάδες να συμφωνούν ή να συναποφασίζουν, όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε, για τους διαιτητές των αγώνων τους. Ήρθε αρνητική απάντηση λοιπόν από όλες τις ομάδες. Ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που τέθηκε ως ερώτημα στον κύριο Λιόλιου. Ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος ξεκαθάρισε, θα έλεγαμε, προς όλους τους τόνους, ότι θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Ότι όλη αυτή η κριτική, ο ίδιος που τη δέχεται την κριτική, δεν θέλει να δέχεται λάσπη. Είπε ότι οι Έλληνες κρίνουν αλλά δεν παίρνουν θέση γενικότερα, ότι από την αρχή και ένα πλάνο πενταετίας μετά πριν από τη σημερινή συνέντευξη που δόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την ανάληψη της θέσης του Προέδρου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Είπε ότι είχε το δικαίωμα να είναι στην Προεδρία του Προμηθέα, αλλά ήταν επιλογή του να μην παραμείνει πρόεδρος του Προμηθέα. Το οποίο μάλιστα ο Προμηθέα χαρακτήρισε παιδί του, τον οποίο τον έδωσε σε κάποιους άλλους ανθρώπους εκεί στην Πάτρα, οι οποίοι τον διοικούν. Όλες αυτές βέβαια οι ερωτήσεις έγιναν με αφορμή την ιστορία η οποία έχει προκύψει εδώ και εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με τις κατηγορίες οι οποίες υπάρχουν μετά του κυρίου Λιόλιου. Με την πρόταση της Επιτροπής προς τον Αθλητικό Δικαστή για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας της Πάτρας και επιπλέον μετράμε αντίστοιχα και για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν γνωστές και αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑ, και γιατί πρέπει υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών από το Προμηθέα, από το νέο πρωτάθλημα. Συν βέβαια όλες τις άλλες ποινές, τις οποίες έχει προτείνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος είπε ακόμα ότι αν ξαναζούσε το 2021 θα έκανε το ίδιο λάθος, με την έννοια ότι από την πρώτη στιγμή ήταν στο μυαλό του ο Βασίλης Πανούλης για τον πάντο της εθνικής ομάδας, τον οποίο βέβαια θα λέγαμε ότι πραγματικά, το οποίο μάλιστα έπληξε το εγκόμιο όταν αρκετές φορές έκοντά του πως αυτός είναι το μπάσκετ, ακούστηκε λίγο σαν μομφή για την επιλογή της ανάθεσης τεχνικής ηγεσίας στον Δημήτρη Τούδη. Διότι τότε, αν θυμάστε καλά, δόθηκε το χρήσμα στον Δημήτρη Τούδη. Ήταν αυτός ο οποίος καθοδήγησε την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ του 2022 στη Γερμανία, όπου πρώτα στο Μιλάνο και μετά στο Βερολίνο, όπου ο κύριος Λιόλιος, μάλιστα κάνοντας τον απολογισμό και για την εθνική ομάδα, είπε ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία εκείνο εκείνη η διοργάνωση, με την έννοια ότι η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε από τους Γερμανούς, δεν μπόρεσε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων και μάλιστα, όπως είπε, από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε η εκτόξευση προς την κορυφή των Γερμανών. Φυσικά και τέθηκαν ερωτήματα και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η απουσία του από το τελευταίο παράθυρο, αυτό του Αυγούστου, ήταν καθαρά είχε να κάνει καθαρά με τον τραυματισμό και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και ταλαιπώρησαν τον Greek Freak στη διάρκεια της περσινής χρονιάς που αγωνίστηκε λιγότερα από τα μισά παιχνίδια με τους Milwaukee Bucks. Εμείς ήμασταν, λέει, έτοιμοι αν χρειαζόταν να πληρώσουμε την ασφάλεια όπως το κάνουμε κάθε χρόνο, ότι ο Γιάννης ήθελε να έρθει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την επιθυμία και τη διάθεση του Γιάννη να φορά τη φαρέλα με το εθνόσημο. Όμως είχε να αγωνιστεί καιρό και χρειαζόταν προστασία, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι επειδή έχασε πολλά παιχνίδια, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού μέσα στη χρονιά με αποκορύφωμα το τελευταίο, δεν ήταν έτοιμος. Και γι' αυτό, επειδή υπήρξε και μετακίνηση μέσα στο καλοκαίρι από τους Bucks στους Heat, ήταν γενικά μια περίπλοκη υπόθεση, μια περίπλοκη περίπτωση. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο. Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και την πολύ μεγάλη τοξικότητα που υπάρχει ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι τέτοιο και στο δίπολο Άρη ΠΑΟΚ, καθώς όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, και το καταλαβαίνουν όλοι με τα μπάτζετ να έχουν εκτοξευτεί, είναι πολύ πιθανό να μεγαλώσει, να γίνει ακόμα πιο μεγάλη αντιπαλότητα των δύο ομάδων. Είπε ότι η Εθνική Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας και βέβαια στο επίκεντρο πάντοτε το Βασίλη Πανούλη, γιατί ο Βασίλης Πανούλης πλέον, όπως υπόθηκε στο ερώτημα που του τέθηκε, δεν είναι πλέον προπονητής ούτε της Μονακό ούτε του Περιστερίου. Χωρίς να θέλει κανείς να υποτιμήσει το Περιστέρι, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο να είσαι προπονητής στο Περιστέρι ή άλλο να είσαι προπονητής στον Άρη. Με βάση βέβαια και το δεδομένο που υπάρχει της αντιπαλότητας με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι η Εθνική Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας και ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις διοικήσεις του Άρη και του ΠΑΟΚ.
0: Πάντως το ενδεχόμενο, Νίκο, είναι να δημιουργηθεί μια κατάσταση με τη διαιτησία, ένα καινούριο δίπολο στη Βόρεια Ελλάδα για τη διαιτησία. Σε αυτό αναφέρθηκε ή η απάντηση που ήταν η εθνική? Γενικά μίλησε, έτσι.
2: Για τη διαιτησία μίλησε γενικά, ότι είπε ότι θα πρέπει να κοιταχθούν στον καθρέφτη και οι παίκτες και οι προπονητές και όλοι μετά από ένα παιχνίδι, και ότι δεν πρέπει πάντοτε να ρίχνουν την ευθύνη στους διαιτητές. Είπε ότι γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με την ανάδειξη, αν θέλετε, και γενικά με την επιλογή μικρών παιδιών να ασχοληθούν με τη διαιτησία. Υπάρχει πρόβλημα κυρίως στα τοπικά πρωταθλήματα σε ολόκληρη την χώρα, και ένας από τους λόγους είναι ότι πολλές φορές και οι γονείς αποτρέπουν και αποχαλύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τη διαιτησία, γιατί λένε ότι τους βρίζουν ακόμα από τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον φυσικά αν ένας έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη και φτάσει να στηρίζει και παιχνίδια σε επαγγελματική κατηγορία, είτε είναι στην Α2 που δεν είναι επαγγελματική κατηγορία, είτε βέβαια στην GPL που είναι αμυγός επαγγελματική κατηγορία, τότε τι ακριβώς έχει να ακούσει από την κερκίδα. Έγινε ερώτηση και για το θέμα των 7 ξένων, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι πριν από μερικές μέρες, στην Γενική Συνέλευση του ΕΣΑ και οι ομάδες ψήφισαν υπέρ της αύξησης των 7 ξένων από το πρωτάθλημα, όμως της μεθεπόμενης σεζόν, δηλαδή σεζόν 27-28. Είπε ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα αποτώνει για τους 7 ξένους, ότι η επιθυμία δική του είναι οι Έλληνες να έχουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Σε ερώτηση που του έγινε για τις μικρές εθνικές ομάδες, είπε ότι είχαμε φέτος το καλύτερο καλοκαίρι των τελευταίων πολλών ετών, με βάση δηλαδή τις πορείες που είχαν οι εθνικές ομάδες παιδών, εφήβων, νέων ανδρών, αλλά βέβαια το ίδιο και στις γυναίκες, κορασίδες, νεάνιδες. Αυτά νομίζω ότι ήταν τα βασικά σημεία της.
0: Υπάρχει και ακόμα ένα το οποίο, εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί βασικό, απλά θα το αναφέρω εγώ, επειδή υπήρχε μια αντίδραση από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών για την παρουσία μόνο και από τον ΨΑΤ, για την παρουσία μόνο 6 δημοσιογράφων. Εγώ πρώτα θα αναφέρω την απάντηση του κυρίου Λιόλιου και μετά θα κάνω το δικό μου σχόλιο. Το γεγονός ότι είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, λοιπόν, απάντησε εδώ που καλύπτετε την ενημέρωση, θα με βοηθήσει να αναπτύξω τη σχέση μου. Οφείλω να πω το εξής: είστε 6 δημοσιογράφοι από τους δεκάδες που υπάρχουν στο χώρο. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί ένας για να γίνει ένας μονόλογος. Αυτό δεν ταιριάζει σε μένα ως άνθρωπο, αλλά ούτε και 30. Αυτό δεν είναι διάλογος, δεν είναι πραγματική κουβέντα. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε ώστε να ενημερωθούν οι φίλαθλοι είναι κέρια. Ανάμεσά σας δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν πολλές καλές γυναίκες δημοσιογράφοι. Αυτό είναι έλλειμμα και η ευθύνη είναι δική μου, είπε ο κύριος Λιόλιος. Πάντως, εγώ δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζει. Χαριτολογώντας, θα πω ότι ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη όχι με 6, ούτε με 30, με 60 δημοσιογράφους. Και, και από τη στιγμή που υπήρχε το ενδιαφέρον, νομίζω ότι ήταν θέμα απλά καλής οργάνωσης να βρεθούν όχι μόνο 6, αλλά όσοι το επιθυμούσαν να καταθέσουν ένα ερώτημα, και ήταν και μαραθώνια. Δηλαδή, θα ήταν τιμητικό για τον κύριο Λιόλιο να έχει απέναντί του δεκάδες δημοσιογράφους. Και όχι υποτιμητικό, έτσι. Αυτό είναι η δική μου άποψη.
2: Επίσης, μια και είπες για το ανέλαβε την ευθύνη για την παράληψη απουσίας γυναίκας εκπροσώπου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να πούμε ότι παραδέχθηκε και ανέλαβε την ευθύνη ότι είναι αποκλειστικά δική του στο θέμα της κακής ελλιπούς δεν ξέρω πώς να το πω, στελέχωση του ρόστερ της Εθνικής Ομάδας στο παράθυρο του Ιουλίου, που μας έβαλε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση στις ήττες που είχαμε από Πορτογαλία και Ρουμανία. Ανέλαβε λοιπόν αυτό στην ευθύνη. Εντάξει, γι' αυτό είπα κιόλας ότι είπε πράγματα τα οποία περιμέναμε να πει. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία μας προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ήταν μια συνέντευξη που κράτησε αρκετά. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία αιωρούνται.
0: Νίκο, για τα κολέγια και για τους Έλληνες που αγωνίζονται στα κολέγια, που και αυτοί θα έχουν θέματα με άδειες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
2: Ανέφερε το πρόβλημα που υπάρχει. Ανέφερε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, εντάξει, οκ. Okay, ναι.
2: Εκεί είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, με την έννοια ότι είναι αλλιώς και η pre-season, δηλαδή και το κομμάτι της προετοιμασίας, και ότι οι παίκτες πολλές φορές πάνε εκεί πολύ νωρίτερα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όμως νομίζω ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, όχι μόνο από τη δική μας ομοσπονδία, αλλά γενικότερα από καμιά άλλη ομοσπονδία. Ξεκινώντας και στον διάρκεια 35 λεπτών πρόλογο του, κάποιοι τον είπανε μονόλογο, μίλησε και για τα οικονομικά ζητήματα, δηλαδή για την οικονομική αυτάρκεια που έχει η ελληνική ομοσπονδία, για το γεγονός ότι αυτή είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2030, για τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει στα κομμάτια της οργάνωσης, και γενικά είχε μια έτσι αναφορά στα πεπραγμένα για το πώς ήταν όταν ανέλαβε, ότι γενικά στο τηλέφωνο του μπορεί να μιλάει και με 700 ομάδες, μάλλον 700 εκπροσώπους ομάδων. Θέλει αυτή την επικοινωνία, ότι μένει στη θέση του διότι θεωρεί ότι έχει τη στήριξη των ομάδων αλλά και του κόσμου.
0: Και βλέπουμε.
2: Τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για πάρα πολύ ώρα, αν έπρεπε να αναλύσουμε και να πούμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτά είναι σταθελογώντας τα σημαντικά κομμάτια.
0: Εγώ ένα θα πω, Νίκο, και αύριο μέρα είναι. Έτσι.
2: Να
0: τα πάρουμε ένα-ένα περιπτωσιολογικά και να τα χωρίσουμε και να δούμε πού κρύβονται έτσι οι πραγματικές ειδήσεις.
2: Ναι, να πούμε απλά ότι σε κάποια σημεία ήταν και λίγο έτσι σήμαρος, αν μπορώ να το πω έτσι, καταγγελτικός για τον πόλεμο γενικά που δέχεται, λέγοντας ότι δεν ήρθα να κάνω ό,τι γουστάρω, μιλάω με τα σωματεία και μου λένε μην κάνεις πίσω, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παραμένω. Και γιατί κάποιες στιγμές είπε ότι για το τι θα αφήσει στον επόμενο, ποια άλλα θα είναι η παρακαταθήκη, και πολλοί το συνέδεσαν ή θεώρησαν ότι μπορεί να εννοεί ότι δεν θα βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές. Εμείς δεν καταλάβαμε τέτοια διάθεση, δηλαδή νομίζουμε ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα και τα δεδομένα, εκτός βέβαια αν υπάρξει κάποια απόφαση δικαστική η οποία ανατρέψει όλα αυτά που λέμε, ανατρέψει τα δεδομένα. Ότι επιθυμεί ότι είναι να παραμείνει στον προεδρικό θόκο. Εντάξει, είπε πράγματα για το ότι πολλοί βγάζουν το όνομά του στα social media, ότι έχει κάνει μηνύσεις και αγωγές προς κάποιους, ότι έκοψε ένα σύστημα το οποίο είχε τα πάντα. Εντάξει, είχε σε κάποιες φάσεις στη συνέντευξη, σε κάποια κομμάτια και το εγώ μέσα, θεωρώντας ότι δέχεται αυτό τον πόλεμο τον οποίο αναφέρομαι. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικός αυτός ο μήνας, διότι περιμένουμε πρώτα να δούμε. Και είπε κιόλας ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει προτείνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ποινή την οποία δέχτηκε αυτό στο πρόστιμο ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Λέει, γιατί δεν προβλέπεται προς φυσικό πρόσωπο ποινή για τους λόγους τους οποίους έχει αναλύσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τώρα αυτά είναι βέβαια θέματα, καταλαβαίνετε ότι πάνε και σε νομικήστικα πλέον μέτωπα και. Πώς να το πω αλλιώς, μέτωπα και. Θα ήταν πιο αρμόδιος κάνει να μιλήσει κάποιος δικηγόρος για το αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι θα περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε και ο ίδιος, τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, οι οποίες αφορούν και τον ίδιο, αλλά βέβαια και τον προμηθέα, την ομάδα από την οποία προέρχεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να συμπυκνώσεις μέσα σε 10-15 λεπτά, 2,5 ώρες. Νομίζω ότι μεταφέραμε με τον συνάδελφο τα βασικότερα σημεία. Σε κάθε περίπτωση, όταν γίνονται τέτοιου είδους συνεντεύξεις, μπορεί εκείνη την ώρα να γίνεται η διαχείριση και να διαβάζεις ένα κείμενο. Καλό είναι όμως αυτή η συνέντευξη, από όποιον και αν δίνεται μια τόσο μεγάλη απολογιστική συνέντευξη, να κρατιέται σε ένα αρχείο και να υπάρχουν δημοσιογράφοι και να είναι πάρα πολύ ωραία. Τι δηλώσατε τότε γι' αυτό το θέμα πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες, πριν από τρεις, γιατί η συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο στο μπάσκετ, παντού. Γενικότερα, παντού. Λίγη μουσική.

0: Εμείς το βάλαμε τυχαία, αλλά τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσε να ήταν αυτό το τραγούδι η απάντηση του ανταγωνισμού στον κύριο Λιόλιο σε όσα είπε. No good, start the dance. Έτσι, βεβαίως από τους Prodigy, αγαπημένο τραγούδι. Επιστροφή στην ειδησιογραφία, γιατί ο Βασίλης σήμερα είναι σε δύσκολη θέση. Ο άνθρωπος, εγώ τον καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε.
1: Τρέχει η ειδησιογραφία.
0: Που μας φέρνει κακά μαντάτα, μας τα φέρνει. Βασίλη μου, πες τι έγινε.
1: Δυστυχώς ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά που εκδηλώθηκε στο κολχικό Λαγκάδα Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 46 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα. Ένα ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα ουσιαστικά. Από 3 που ήταν προηγουμένως, είναι τώρα ένα ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.
0: Είναι πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση εκεί ιδιαίτερη. Δεν θα πω δύσκολη, ή απλά θέλει η πυροσβεστική να την τελειώνει γρήγορα. Οπότε και ενισχύει τις δυνάμεις της. Το βλέπουμε και ενημερώνουμε. Είμαστε στο παρατρία. Έκανα έναν πρόχειρο υπολογισμό και δεν βγαίνει καλός αυτός ο πρόχειρος υπολογισμός, που σχετίζεται με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και το που αναμένεται να φτάσει.
1: Οχ, χάστο αυτό το θέμα.
0: Υπάρχουν πληροφορίες και αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό ακούστε τώρα το τραγούδι. Θα πούμε και τους τίτλους και θα τα πούμε μετά στο τελευταίο κομμάτι.
1: Θα κλάψετε μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις σε 7 εναέρια μέσα. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού. Κοινή υπουργική απόφαση. Τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο στην Παθέ. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βουλγαρή στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την καθηγή του Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν μας ενδιέφερε τότε. Παίρναμε το ταξί και πηγαίναμε αεροδρόμιο και πληρώναμε.
1: Σε ποιες εποχές αναφέρεσαι?
0: Δεκαετία 90. Νωρίτερα, 80. 80. 87. 87, εντάξει, οκ. Okay. Κοντά έπεσα. Κοντά έπεσα. Περιοχή αεροδρομίου τότε ήταν τα καταστήματα, αλλά ήταν όμορφες εποχές. Δεν σε ένοιαζε.
1: Πιο ανέμελες.
0: Ήξερες ότι έχεις κάποια χρήματα στο, στην τσέπη σου, στο πορτοφόλι σου, με τα οποία μπορούσε να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και πορευόσουνα με βάση αυτά. Τώρα έχεις, ας πούμε, κάποια χρήματα και δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Αλλάζουν τα δεδομένα σε χρόνο τετέ.
1: Πολύ πιο περιορισμένα αυτά που μπορείς να κάνεις.
0: Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι με 1000 δραχμές έπαιρνα 4,80 ένα πακέτο, δεν λέω τι, έτσι, δεν κάνει πια, δυστυχώς, τσίχλες, ναι, 400, ναι, ήταν από τις ακριβές τις τσίχλες, έπαιρνα 20 δραχμές τα σπίρτα, 500, και η μεγάλη μπύρα έκανε 500 επίσης, άρα μια χαρά ήμουνα. Για να... Εποχές σχολείου ακόμα βεβαίως, έτσι, που δεν υπήρχε και τόσο μεγάλος έλεγχος στο, ούτε στο, στο ένα ούτε στο άλλο. Στα αυτά τα δύο παράνομα πράγματα που έπρεπε να το χιλιάδες.
1: Όχι, μια και το θέτεις, τότε ήταν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή,
0: καλά, δεν έλεγε κανείς.
1: Το συζητούσαμε με ένα φίλο μου. Δηλαδή, πόσο σε έστελνε, ας πούμε, ο πατέρας σου, πάνε πάρε μπύρες, πάνε πάρε τσιγάρα, ας πούμε.
0: Ναι, okay. Δεν
1: σου έλεγε κανένα.
0: Εσύ τα είπες εκεί κανονικά. Εγώ κρατήθηκα λίγο. Ναι, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε τώρα το ελέγχουν. Απλά το ελέγχουν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσα. Μπορούσες να κάνεις πράγματα συγκεκριμένα τότε, την χρονιά που έπαιζε αυτό το τραγούδι στα κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Τώρα πάμε του γρου στο... Εγώ έχω αυτοκίνητο του 2007, παλιάς τεχνολογίας, με μικρό ρεζερβουάρ, 45, και πηγαίνουμε του γρου στο να χρειάζομαι τριψήφιο νούμερο χρημάτων για να το φουλάρω. 100 ευρώ.
1: Ενώ πριν...
0: Δηλαδή, για να, άμα κάνουμε την απλή διαίρεση, έτσι... Δηλαδή το 45 θέλει 2,2 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο για να φτάσει στα 99 ευρώ. Θέλει 2,21, 2,22. Και οι πληροφορίες δυστυχώς από την αγορά λέει ότι εκεί πάμε.
1: Και εκεί πάμε και συνεχίζεται.
0: Είναι 2,15 και θα φτάσει μέχρι τα 2,20, 2,22 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι ότι γίνεται έξω. Έτσι. Το πιάσαμε και χθες το θέμα με την αμόλυβδη, αλλά το ράλι είναι απίστευτο.
1: Και το πετρέλαιο, που καθόλου αμεληταίο, που έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
0: Το πετρέλαιο κίνησης είναι 10% πιο ακριβή, όχι πιο ακριβό, η αύξηση του είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες πιο πάνω από την αύξηση της αμόλυβδης. Δηλαδή είναι, όχι 10, τι λέω, περισσότερες. Βλέπω ένα δημοσίευμα εδώ που έχει νούμερα, 14,8 λέει έχει αυξηθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα διελιστήρια από την αρχή του μήνα, του πετρελαίου

0: Νομίζω ότι για να χρησιμοποιήσω και μια πάρα πολύ λαϊκή έκφραση, ο κόσμος θα αγανακτήσει και θα φριάξει αν πάει και σταθεροποιηθεί η τιμή της αμόλυβδης στο 2,20. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ακόμα, αλλά εκεί πάει προς το τελείωμα αυτής της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης, να το γνωρίζετε. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Οκτώβρης έχει και το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί βέβαια υπάρχει κυβερνητική δέσμευση, ναι, ότι κάτι θα γίνει, αλλά...
1: Αναμένουμε τον Οκτώβριο.
0: Αναμένουμε τον Οκτώβριο να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πολύ φοβάμαι ότι σε πολύ υψηλές τιμές, ακόμα και αν γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάμε με τιμή, ας πούμε, και 10 λεπτά πιο φθηνή, αν είναι τόσο ψηλά, θα χαθεί μπάλα γενικότερα.
1: Δεν θα φανεί στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Καμία, σε καμία περίπτωση. 107,5 ευρώ ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με αμόλυβδη 95 οκτανίων. Και ευτυχώς που το διαβάζω αυτό τώρα από το ρεπορτάζ της Βόρεια, είναι η πρόβλεψη. Για να προειδοποιήσω τους φίλους βενζινοπόλες. Έτσι. Και να το χαλαρώσουμε λίγο. Έτσι και φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη να είναι 2,20 και μου προσφέρεται, επειδή είναι σε προσφορά αυτή με τα 100 οκτάνια η οποία είναι στο 2,28, θα μαλώσουμε. Όχι, παιδιά, δεν θέλω την βενζίνη της προσφοράς.
1: Μην την πάρεις.
0: Ούτε να μου την προσφέρουν, δεν θέλω να το ακούω. Δηλαδή σου πληρώνω 2,20 και πας να μου πουλήσεις κάτι 2,28 εκείνη τη στιγμή που εγώ είμαι έτσι.
1: Βάλε στο παραμπρίζι ένα χαρτί που να γράφει «Δεν θέλω». Δεν θέλω την προσφορά.
0: Θα βάλω, δεν θέλω την προσφορά. Εγώ θέλω 95 οκτάνια και κάτω. Έχετε καμιά βενζίνη με λιγότερα οκτάνια πιο φθηνή? Αυτή θέλω. Τη μαζούτ να βάλουμε από αυτά που καίνουν τα καράβια εκεί να πηγαίνουμε. Αν είναι πιο φθηνό, το δέχομαι. Μη μου κάνετε την προσφορά για τα 100 οκτάνια την ώρα που η τιμή της αμόλυβδης είναι στο Θεό. Προκαλείται εκνευρισμό στον κόσμο. Δεν είναι μόνο σε μένα. Το έχω ακούσει και από άλλους οδηγούς. Έτσι, οι οποίοι πάνε να ανοίξουν το πορτοφόλι τους, να φουλάνε το ρεζερβουάρ και βλέπουν να φεύγουν τα 20 ευρώ, ναι, αέρα. Ναι, ναι,
1: ναι. Γενικά υπάρχει διάκητος εκνευρισμός στα δηληστήρια. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις και δημοσιογραφικά και σαν απλός πελάτης, ο καθένας διαπραγματεύεται. Βάλε μου τόσο, όχι τόσο, γιατί τόσο, πόσο και ούτω καθεξής.
0: Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει, παρόλο που τα πράγματα και οι πληροφορίες δεν είναι καλά. Το επόμενο, από ποια δεκαετία το αντλούμε το κομμάτι, έφυγε ο Χρήστος βεβαίως. Αρχές 2000, ερχόμαστε σε νεότερες ημερομηνίες, αρχές 2000, όπου πλέον έχουμε περάσει σε εποχές ευρώ και είναι η εποχή όπου πληρώναμε το ματσάκι τον Άνηθο 150 δραχμές. Και βάλε.
1: 2001 έγινε η μετάβαση.
0: Όχι, ναι, εγώ το λέω καθ' υπερβολή, δηλαδή τον πληρώναμε 50 λεπτά του ευρώ, το οποίο αν το μετέτρεπε σε δραχμές ήταν περίπου 175 δραχμές το ματσάκι τον Άνηθο, που πήγαινες και το έπαιρνες 15 δραχμές στην λαϊκή αγορά. Τέλος πάντων, τι σχέση έχει αυτό με το τραγούδι? Να ακούσουμε και το τραγούδι για να βγάλουμε συμπέρασμα.

0: Παρόλο που δεν ταιριάζει με το κλίμα που έχουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ με τον Βασίλη, έτσι, αυτή η διαμαρτυρία που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μας για την ακρίβεια που έχει χτυπήσει κυρίως στον τομέα των υγρών καυσίμων, ο συνάδελφος εδώ σας έχει πρόταση για λευκές νύχτες. Έτσι, δηλαδή, αν έχει μείνει τίποτα μέσα στο πορτοφόλι το Σεπτέμβριο των υποχρεώσεων, μπορείτε να πάτε βράδυ κιόλας στις αγορές δύο Δήμων, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και να τα φάτε όλα, να μην μείνει τίποτα.
1: Μπορείτε να πάρετε και τίποτα. Μπορείτε απλά να πάτε να απολαύσετε δωρεάν λευκή νύχτα. Να κάνετε την βόλτα σας.
0: Έχει και εκδηλώσεις, δηλαδή.
1: Καλά, σαφώς.
0: Α, έχει και εκδηλώσεις. Πες τότε, γεια.
1: Έχουμε λευκή νύχτα, καταρχάς. Έχουμε στον Εύωσμο και στο Λαγκάδα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Εύωσμος θα υποδεχτεί χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες για την τέταρτη λευκή νύχτα. Να πούμε ότι το μεγάλο ραντεβού μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία στις 9, όπου η Κλαβδία θα ανέβει στη σκηνή για το μεγάλο live.
0: Α, μάλιστα, ναι, γιατί, okay, για Κλαβδία μπορεί να το σκεφτώ. Ναι. Τώρα, το να πάω να αγοράσω ένα ζευγάρι αθλητικά στις 11.30 ώρα το βράδυ, δεν μου περνάει και από το μυαλό.
1: Ούτε εμένα, ούτε εμένα προσωπικά.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Στον Λαγκαδά είναι την επόμενη.
1: Στο Λαγκαδά, όχι, είναι το Σάββατο πάλι. Α, πέμπτη λευκή νύχτα.
0: Είναι την ίδια μέρα και οι δύο δηλαδή. Μέρα. Α, okay.
1: Έχουμε πάλι μουσικό δίλημα. Πρόγραμμα, Δήμος Αναστασιάδης.
0: Ναι, Δήμος Αναστασιάδης ή Κλαβδία, να το δίλημα.
1: Να το δίλημα, δίπολο.
0: Ναι, εμείς επιλέγουμε Βαγγέλη Καπετάνου. Για να μας βγάλει από το δίλημα. Για βγάλτε μας.

0: Εντάξει, τελευταίες νύχτες τώρα στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά, για όσους έτσι έχετε ανάγκη και τη διασκέδαση και τα ψώνια να τις επισκεφτείτε. Λευκή νύχτα στη Ρώμη, ας πούμε. Πόσο πιο
1: καλά, ωραία ακούγεται. Σε άλλο level, εντάξει.
0: Λευκή νύχτα στη Μόντενα, ας πούμε, της Ιταλίας. Να μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου και τα ψώνια σου στην Ιταλική αγορά. Γιατί εντάξει, εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο πολύ τις αγορές τις έχουμε συνηθίσει κιόλας.
1: Φοντάνα την τρέβει.
0: Με κάθεση, με πολύ μεγάλη συμπάθεια κιόλας για τους επαγγελματίες των δύο περιοχών. Ξέρουν ότι τους αγαπάμε και τους φροντίζουμε ηθησιογραφικά τουλάχιστον. Να, ο Νίκος ο Παγιωτέλς που καλύπτει ο συνάδελφος, ας πούμε, τις προσπάθειες της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στη γειτονική Ιταλία. Να μην μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα και να ψωνίσει ο άνθρωπος όταν τελειώνει το ρεπορτάζ στις 11 η ώρα το βράδυ. Γιατί να μην έχει αυτή τη δυνατότητα και να είναι καλωδιωμένος εκεί συνέχεια. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Είσαι καλά?
2: Καλό απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί συνήθως έχουν κλείσει όλα μετά.
0: Α, αυτό ακριβώς. Αυτό.
2: Είναι κάτι το οποίο λείπει στους Ιταλούς, στις περισσότερες περιοχές, αυτό το κομμάτι που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, όπου θα κλείσουμε όταν φύγει και ο τελευταίος, ρε παιδί μου, έτσι, γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα στις δικές μας επικοινωνίες από τη στιγμή που μιλήσαμε χθες πρώτη φορά. Η Εθνική τα πάει περίφημα, έτσι. Δεν ξέρω αν είμαστε γούροι, θα το ήθελα πολύ.
2: Το γούρι, τότε. Ναι,
0: ακριβώς.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ομάδα έδειξε από τους πρώτους αγώνες, μετά το δεύτερο σετ με την Τσεχία, έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Το έκανε με την Ιταλία. Με τη Σλοβενία, όχι απλά το έκανε, την κέρδισε και με ένα καθαρό 3-0. Χθες με τη Σουηδία. Περιμέναμε να είμαστε λίγο κουρασμένοι. Φάνηκε στο τρίτο σετ, μάλλον αυτό το οποίο χάσαμε. Κυρίως όχι μόνο τόσο για την κούρασή μας, αλλά και το γεγονός ότι οι Σουηδοί κάναν το τέλειο παιχνίδι. Mm-hmm. Είχαν μόλις ένα λάθος σε αυτό το σετ. Στατικά δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν αντίστοιχο σετ. Και φάνηκε στο τέταρτο σετ, εκεί όπου η Εθνική μας πήρε ξεκάθαρα την νίκη, πέρασε, κέρδισε με 3-1. Και στην συνέχεια, πλέον αύριο μάλλον περιμένει την Σλοβακία να την αντιμετωπίσει για να κληρώσει και εκεί πέρα την πρόκρισή της στην επόμενη φάση με ένα ταξίδι στο Τωρίνο. Δύσκολα τα πράγματα από εκεί μετά, εντάξει, δεν το συζητάμε, γιατί υπάρχουν αντίπαλοι από τον άλλο όμιλο, όπως η Φιλανδία, η Σερβία, η Πολωνία. Η εθνική μας θα έχει πετύχει τον αρχικό της στόχο που ήταν οι νίκες, η πρόκριση στον όμιλο και φυσικά το σκαρφάλωμα την παγκόσμια κατάταξη, όπου θα της φέρει την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε. Το ίδιο πράγμα σου είπα και χθες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να το αλλάξω.
2: Και εννοείται να το ξανακάνουμε.
0: Και εννοείται να το ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε αυτή η τεχνογνωσία όσον αφορά την λειτουργία της αγοράς να περάσει και στη γειτονική Ιταλία, για να μπορούν οι συνάδελφοί μας να ψωνίζουν κιόλας στις 11 ώρα το βράδυ. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε θερμά. Για χαρά.

0: δεν είναι μόνο το μάτς του Αστέρα με την νίκη Βόλου, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το κύπελο Ελλάδος. Εδώ και δύο λεπτά έχει ξεκινήσει και το Άρης Μαρκός, το 0-0 είναι η αναμέτρηση. Είναι, θυμίζουμε, η τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Άρης Μαρκό στο τρίτο λεπτό, 0-0 μόλις έχει ξεκινήσει. Προλαβαίνετε οι φίλοι Αριανοί και το γήπεδο και την τηλεόραση, ό,τι θέλετε εσείς. Η νίκη Βόλου με τον Αστέρα, μιας που το είπαμε, είναι στο 93ο λεπτό. Ο Αστέρας προηγείται 0-3, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε λίγο. Χρειάστηκε ένα αυτογκόλ του Πασαλίδη της νίκης για να ξεκλειδώσει την άμυνα. Στο 50ο λεπτό το πρώτο γκόλ για τους Αρκάδες με αυτογκόλ του Πασαλίδη, και από εκεί πέρα ήρθαν άλλα δύο, με τον Ρικαρντίνιο στο 57ο λεπτό και με τον Παπακανέλο στο 67ο λεπτό, για να διαμορφώσουν το 0-3 που είναι το σκορ μέχρι στιγμής.
1: Με 0 γκόλ δεν το λες ότι δυσκολεύτηκε κιόλας.
0: Ναι, αλλά πολλές φορές όταν ο άλλος παίζει ταμπούρι, για να το πω έτσι και λαϊκά, ή το σύστημα λεωφορείο, έχεις ένα άγχος μέχρι να τους ξεκλειδώσεις. Από τη στιγμή που ξεκλειδώνει η άμυνα, τα πράγματα παίρνουν μία και μόνο μία τροπή. 0-3 η νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

0: Βεβαίως δεν υπάρχει μόνο κύπελο Ελλάδα στο βασικό μενού, γιατί τώρα το είδα και κακώς δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός σήμερα κάνει τη δική του πρεμιέρα στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια, με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν να κάνουν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Έχουν και καινούριο προπονητή, οπότε είναι κάπως επιβεβλημένο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα πολωνική, η οποία μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είναι η Γιαγκελόνια του παρελθόντος, είναι μια ομάδα την οποία δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις. Έτσι, ακόμα και οι μεγάλοι, μη σας ξεγελούν τα σκορ με 0-3 που είχε χάσει από τον Άγιαξ ή 0-5 από την Bodo Glimt. Χρειάστηκε να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια προκειμένου μια ομάδα να κερδίσει τους Πολωνούς. Ο Ολυμπιακός ελπίζουμε στο Καραϊσκάκη στις 10 να το κάνει πολύ πιο εύκολα.
1: Χωρίς Ελκαμπή και Φορτούνη.
0: Χωρίς Ελκαμπή και Φορτούνη, αλλά πόσο μας είπε, με 17 μεταγραφές. Άρα έχει 16 καινούριους ποδοσφαιριστές θεωρητικά, όχι όλους θεωρητικά,
1: ναι.
0: Στη διάθεση του ο καινούριος τεχνικός. Πώς θα τους κάνει όλους αυτούς ομάδα? Είδες, είναι
1: θα τους βάλει το ερώτημα,
0: δεν είναι μόνο
1: πλάσει.
0: Στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ υπάρχει το ίδιο ερώτημα, στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, υπάρχουν ζητηματάκια. Γιατί σταμάτησε το τέτοιο ωραίο ρυθμό μου έδινε? Ναι, μια χαρά.

0: Λοιπόν, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στις 8, άρα υπάρχει δηλαδή Άρης Μαρκό τώρα στο 6ο λεπτό, 0-0. Στις 8 ξεκινάει το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 10 το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Φεύγουμε από εδώ και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Βλέπουμε μπάλα. Συνέχεια
1: και να πούμε και μετά την ήττα από τον Όφη. Θέλει να πάρει το αίμα του πίσω.
0: Βέβαια, ναι, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θα περίμενε κανείς να γυρίσει στο Sky. Για να δει την αναμέτρηση. Δεν θα δει την αναμέτρηση. Οπα. Αν γυρίσει στο Sky.
1: Πού θα το δει?
0: Θα το δει στο Open.
1: Okay.
0: Παρά το γεγονός ότι το Sky έχει τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας, το διάβαζα και το δανείζομαι γιατί δεν το ήξερα εγώ αυτό. Ο Sky έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και πάρα πολύ δύσκολα κάποια πράγματα θα φύγουν από το καθημερινό του πρόγραμμα. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Sky θα παίζει πάντα την ώρα που είναι προγραμματισμένο, ακόμα και αν υπάρχει ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Τώρα βεβαίως. Εντάξει, ενδεχομένως να μιλάμε με διαφορετικούς όρους, αλλά για το κύπελο Ελλάδας, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ δεν είναι μεγίστη σημασία ώστε ο Sky να αλλάξει το δελτίο ειδήσεών του. Οπότε τι έγινε? Έγινε κατόπιν συνεννόησης μια συμφωνία με το Open και παραχωρήθηκε στο Open η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου αγώνα. Επομένως, μη γυρίζετε στο Sky θεωρώντας ότι τα δικαιώματα τα έχει ο όμιλος του Sky για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Γυρίστε στο Open στις 8, σε ελεύθερο κανάλι είναι και αυτό, για να δείτε και τον δικέφαλο του Βορρά. Ναι, έχει ένα δίκιο συνάδελφος που το επισημαίνει αυτό. Το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα εκτός από το δελτίο ειδήσεων στο Sky, από ό,τι έμαθα και εγώ διαβάζοντας, δεν καλύπτω το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
1: Είναι ένα σύριαλ.
0: Είναι οι ελληνικές σειρές μυθοπλασίας που έχει. Οπότε μην εκπλαγούμε αν δούμε να παίζει την καινούργια σειρά ελληνικής μυθοπλασίας και το ματσάκι βεβαίως να έχει πάει σε κάποιο άλλο κανάλι. Και όλα αυτά μέχρι να βγει στον αέρα η πλατφόρμα, όπου εκεί τα πάντα θα είναι πλερουά, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, οπότε βλέπουμε.

0: Ας πούμε να παραμείνουμε και λίγο στο τέτοιο, στο, στο μάτι του Άρη με την Μαρκό, γιατί θα περίμενε κάποιος να το κάνουμε live εδώ, να βάλουμε Sky και να δούμε το μάτς, έτσι. Για μισό λεπτό να τον βρούμε στο, στην οθόνη, στην τηλεόραση που έχουμε. Δεν βλέπω και μέχρι εκεί. Όχι, ούτε το Άρης Μαρκό, αλλά το Άρης Μαρκό στο Sky Hybrid θα πρέπει να απευθυνθείτε για να το δείτε. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί που θα αναρωτηθούν το κανάλι, επειδή είναι ελεύθερη η μετάδοση, γι' αυτό θα αναρωτηθούν. Sky Hybrid γίνεται η μετάδοση, η τηλεοπτική του Άρης Μαρκό, και Open για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, κύριε Μασούρα,
1: να θυμίσουμε κιόλας ότι διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Κατσικογιάννης. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει VAR στο, για να φέρουμε στο μάτς Άρης Μαρκό.
0: Ναι.
1: Και ότι βρισκόμαστε ήδη στο 8ο λεπτό χωρίς κάποια αξιόλογη φάση.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είπαμε και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δύο λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Βαγγέλη Καπετάνου για τη ρύθμιση του ήχου.
1: Θερμά.
0: Και την Τόνια Σουφλέρη για τις μουσικές επιλογές της.
1: Ακόμα εκπομπής. Θερμότερα.
0: Και εμείς αύριο 3-5-2 κλασικά στις 3 η ώρα. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και 6 αεροσκάφη. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανουσιακό κορομαχία, Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητά να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου. Τονίζει ότι κατά τους επανελειμμένους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων μηχανημάτων και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιωμάτος του σχετικά με τις καταθέσεις των δύο γιατρών. Οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Τους ισχυρισμούς απέριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 36χρονος. Γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο που βρισκόταν σε διακοπή πορείας με οδηγό 46χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φθάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προεδρού Χάσιμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του Τσεκά για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Τσεκά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τη στρόφιγγα του πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά τις επιθέσεις από Χούθη της Ιεμένης. Αμερικανικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με εκπροσώπους των ανταρτών Χούθη στο Ομάν την ώρα που το State Department ζήτησε από τους Αμερικανούς που εργάζονται στη Σαουδική Αραβία να μείνουν μακριά από τα σύνορα με την Ιεμένη. Πριν από λίγο, οι Χούθη ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

I love rock and roll. Joan Jett, το υποσχέθηκα από χθες και ότι θα ξεκινήσω με Joan Jett, εννοείται, στο φίλο μου τον Βασιλάκη, τον Δισκόβιο. Εξάλλου σήμερα είμαι και εγώ 80s all the way. Το άλλο πάλι που ανεβάζουν όλη φωτογραφία τους ενώ ζούσανε στα 80s με AI 80s, δεν το καταλαβαίνω, αφού έχουμε τις original. Τουλάχιστον όσοι είχαμε γεννηθεί εκείνες τις όμορφες, υπέροχες εποχές, βέβαια από την άλλη δεν μου αρέσει να αναπολώ μόνο το παρελθόν, θέλω να χαίρομαι το παρόν γιατί αυτό έχουμε. Οπότε καλά είμαστε και τώρα. Σίγουρα είστε τέλεια συντονισμένοι στον 102.3. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη το fan club μου είναι εδώ. Καλησπέρα, λέει, άκου να δεις, οι ένθερμες θαυμάστριές μου, η Στέλλα, η Νατάσα και η Γεωργία, τις οποίες αυτές τις όμορφες κοριτσάρες μου τις ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που και σήμερα μεσημέρι Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη είναι εδώ στο άκου να δεις τον 102.3, αλλά και ο Χρήστος ο Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη είναι εδώ, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα στα 11 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αναφορικά με την κίνηση αυτή τη στιγμή βλέπω ότι εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εξακολουθούν να γίνονται ενέργειες και εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε, να ξέρετε, να γνωρίζετε, ήδη εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, όσους έχουν γενέθλια, στους γενεθλιάζουσες, στις γενεθλιάζουσες, στους αυτούς όσους έχουν γενέθλια. Όλοι να είμαστε καλά. Διεθνής ημέρα σήμερα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Είναι η μέρα γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Έχω πάει και στη Βερόνα και στο σπίτι της Ιουλιέτας. Δεν τρελάθηκα. Με τη Βερόνα τρελάθηκα. Με το σπίτι της Ιουλιέτας δεν τρελάθηκα. Και εθνική ημέρα γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πώς γνωστόν, είναι μεξικάνικη σάλτσα, έτσι για να σας ανοίξουμε λίγο και την όρεξη, με βάση πάντα το αβοκάτο. Ελάτε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας. Στο Viber του 102, στο 6930-078-2. 28, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Λοιπόν, θα συνεχίσω πάλι με ητήλα και με μαλούρα και τραγουδάρα και φωνάρα και μιλάμε και στην καρδιά σας και Tell It To My Heart και Taylor Dane για τη συνέχεια. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη και πετάμε τώρα.

Ακού να δει τον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη. Τελείωσαν, σου λέει, και τα λεφτά του Σεπτέμβρη. Να περάσει ο επόμενο μήνα, παρακαλώ. Πολύ σωστό και αυτό. Εδώ θα είμαστε έω και στι 7. Ραδιοφωνικέ καλησπέρε οπουδήποτε μα ακούτε. Ευελπιστούμε να σα βρίσκουμε όλου καλά και όλου ανθυρά. Σα λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχει κίνηση πολύ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, στου δρόμου τη πόλη. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μα. Η κακοκαιρία, σου λέει, συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη, επηρεάζοντα όμω κυρίω Κρήτη, Κύθυρα, Νότια Πελοπόννησο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αυτές τις περιοχές, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό που προκαλεί τα φαινόμενα στροβιλίζεται ανοιχτά της Κρήτης. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, εφιστά την προσοχή των πολιτών. Στη Θεσσαλονίκη μας, ο καιρός σήμερα είναι γενικά έθριος, με την εμφάνιση πρόσκαιρων εμφώσεων και πιθανότητα εκδήλωσης βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά περιμένουμε το Σαββατοκύριακο υδράργυρος να φτάσει και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας και αυτή η άνοδος θα σηματοδοτήσει το όποιο τέλος της όποιας κακοκαιρίας και την επιστροφή σε ένα πιο ήπιο, σε πιο ζεστό κλίμα, ιδανικό και για δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο. Για αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και όμοιες θερμοκρασίες. Το Σαββατοκύριακο δε θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, άλλη θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εγώ, Χρήστο Σιδερίδη, θα πάω στη θάλασσα και θα την κάνω τη βουτιά μου, γιατί ακόμα η θάλασσα, ναι, εντάξει, έχει κρυώσει λίγο, είχε βροχούλες, είχε κάποιες τοπικές μπόρες, κάποιες καταιγίδες, αλλά και πάλι είναι ακόμα σχετικά ζεστή και θερμή, όπως είμαι και εγώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Pet Shop Boys. Και οι Pet Shop Boys πέρασαν φέτος καλοκαιράκι από την χώρα μας και όχι μόνο. Πάρα πολλά τα ονόματα. Καλοκαίρι 2026, δεν το αναπολούμε ακόμα. Εγώ τουλάχιστον συνεχίζω τις βουτιές μου κανονικά. 2-3-13-3-3-8-4-20. Θέλουμε έτσι την επικοινωνία με όλους εσάς. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228.

Την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη, την καλησπέρα μας στις Σέρες, την καλησπέρα μας στη Δράμα, την καλησπέρα μας και στη Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα και φυσικά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, αυτό σχολιάζαμε και με τον φίλο ακροατή στο τηλέφωνο, ότι ναι, μεν έχει αλλάξει η θερμοκρασία, είναι πιο φθινοπορεινό το σκηνικό, αλλά ακόμα για τη θάλασσα νομίζω ότι υπερβάλλουμε κάποιοι που λέμε ότι κρυώνουμε. Ακόμα μπορείς, καλοκαιράκι είναι, μπορείς ακόμα να βουτήξεις στη θάλασσα, Χρήστο μου. Εγώ τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει και η θερμοκρασία που σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, εγώ τη βούτα μου θα την κάνω. Λοιπόν, αφανούμε και λίγο χρήσιμη να σας πούμε για την... Να το και το Σαρδάμ, ότι κλείνει ο περιφερειακός για 2 ημέρες, συγκεκριμένα διακοπή κυκλοφορία στον κόμβο K10 σήμερα, ενώ το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή θα αποκλειστεί το ανατολικό ρεύμα μεταξύ των κόμβων K5 και K6. Λοιπόν, συγκεκριμένα σήμερα Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού και η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του κόμβου K9 της Τούμπας και των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, ενώ από τις 11 το βράδυ αύριο Πέμπτης, 17 του Σεπτέμβρη, ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής, θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά, κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα. Σταθερά πάνω από τα 2,10 οι αμόλυβδοι, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη, ζητείται κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού. Κοινή υπουργική απόφαση. Τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο στην Παθέ. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και μας θυμίζει όμορφες μελωδίες που εμείς τις έχουμε ξεχάσει. Και θα φύγω από την Καβάλα, Ιταλοντίσκο, έτσι. Πολύ σωστά είπε ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Και θα φύγω από την Καβάλα, την πανέμορφη Καβάλα, και θα πάω στο επίσης πανέμορφο Πήλιο. Διότι με την παρουσία πλήθους φίλων της 7ης τέχνης άνοιξε την Κυριακή που μας πέρασε, 13 Σεπτεμβρίου, η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, Κένταυρος, στο κατάμεστο πολιτιστικό κέντρο Νέο Χωρίου. Το φεστιβάλ θα συνεχιστεί έως και στις 20 του Σεπτέμβρη με καθημερινές προβολές στις 7.30 στο Νεοχώρι και στις 8 στο θεατράκι του Ιδρύματος Αγγελίνης Χατζηνίκου στο Χόρτο. Στις 18 και στις 19 Σεπτεμβρίου, τώρα στα κοντά δηλαδή, θα πραγματοποιηθούν επίσης σεμινάρια στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας. Και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο Άκου να δεις τον 102 το σκηνοθέτη, σεναριογράφο, παραγωγό, τον κύριο Δημήτρη Καφίδα, που έχει αναλάβει και τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό του φεστιβάλ, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Και σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω και καλώς ήρθατε στον 102 της ΕΡΤ3.
1: Να είστε καλά.

0: φορά που γίνεται το φεστιβάλ, όπως είπατε. Ήταν μια ιδέα του Δήμαρχου Νοτιού Πηλίου, του Μιχάλη Μητρικού. Ανέθεσε σε μένα να το διοργανώσω. Είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, γιατί όταν μας είπε να κάνουμε το φεστιβάλ, είπαμε: ωραία, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Πέντε, δεν έχετε ένα χρόνο, έχετε 4 μήνες το Σεπτέμβριο το θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Κοντεύουμε να πεθάνουμε από το τρέξιμο και το άγχος. Τα καταφέραμε όμως.
1: Με μεγάλη επιτυχία από ό,τι βλέπω. Ναι,
0: υπήρχαν πάρα πολλές. Υπήρχαν μερικές εκατοντάδες υποβολές από όλο τον κόσμο. Επιλέχθηκαν, όπως είπα, 34 ταινίες, 26 μικρού και 8 μεγάλου μήκους. Η προσέλευση μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή, είναι πέραν των προβλέψεων. Και αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι δεν γίνεται το φεστιβάλ σε μια μεγάλη πόλη που μπορεί να μπει και περαστικός κόσμος. Έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να έχει πρόσβαση πολύ πιο εύκολα. Είναι σε ένα μέρος που είναι σχετικά απομονωμένο. Είναι 50 λεπτά από το Βόλο. Mm-hmm. Το Νεοχώρι,
1: Χόρτο και Άγιος Γεώργιος Νηλίας. Ναι.
0: Ναι, το Χόρτο είναι ακόμα πιο μακριά. Επομένως ήταν μεγάλη χαρά για μας όταν είδαμε τόσο πολύ κόσμο και θα μας βοηθήσει η προσέλευση να καθιερωθεί το φεστιβάλ, να γίνει θεσμός, να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Αυτό το ευχόμαστε και εμείς. Πώς, να ρωτήσω λίγο, κύριε Καφίδα, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το φεστιβάλ αρχικά, να ξεκινήσουμε δηλαδή από την αρχή να τα πάρουμε τα πράγματα. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το φεστιβάλ και δεις τους συγκεκριμένους χώρους και γιατί και η ονομασία Κένταυρος?
0: Ναι, νομίζω ήταν παράλληλες σκέψεις. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ιδέα, όπως είπα, του Δημάρχου Νοτιού Πηλίου, του Μητρικού. Αλλά την ίδια περίοδο έτυχε να σκέφτομαι εγώ με μια ομάδα που συνεργαζόμαστε, μήπως έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιο φεστιβάλ στο Βόλο, ας πούμε, στην πόλη. Αλλά επειδή συμπέσανε αυτά που σκεφτόμασταν και εμείς και ο Δημάρχος και μας πρότεινε να το κάνουμε στο Νότιο Πήλιο, ήταν μια καλή ευκαιρία για μας. Βέβαια, ξεκινήσαμε το μηδέν, δεν υπήρχε τίποτε, αλλά εντάξει, προχώρησε όλη η ιστορία. Κένταυρος, γιατί είναι το βουνό των Κένταυρων.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι, εκεί πάει το μυαλό, απλά ήθελα να το βεβαιώσω. Και από ό,τι μας λέτε, το feedback της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο της τοπικής, νομίζω ότι είναι γενικότερο το αίσθημα, ότι είναι πολύ καλή η ανταπόκριση.
0: Είναι πάρα πολύ καλή, είναι πέραν πάσης προσδοκίας που λένε. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω...
1: Άρα ο κόσμος διψάει για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
0: Ειδικά σε μέρη τα οποία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον πολιτισμό, από γιατί πολλές φορές είναι και γεωγραφικό το πρόβλημα. Με την έννοια ότι αν είσαι σε ένα μικρό χωριό είναι πιο εύκολο να πας σε ένα κινηματογράφο, να πας σε μια γκαλερί, να κάνεις όλα αυτά που σου είναι σχετικά εύκολα σε μια πόλη. Επομένως νομίζω ότι αυτό ήταν μια ωραία έκπληξη και για τον κόσμο εδώ και μια ευκολία, εμπάς περιπτώσει.
1: Μα είναι η γιορτή, είναι η γιορτή συνάμα. Με ποια κριτήρια εσείς και με τη δική σας σκηνοθετική, αν θέλετε, και την ιδιότητά σας και ως καλλιτεχνικός διευθυντής, έγινε η επιλογή ανάμεσα στις πολλές εκατοντάδες αιτήσεις?
0: Κοιτάξτε, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά του φεστιβάλ, δεν θελήσαμε να βάλουμε ένα θέμα, ούτε να βάλουμε μια χρονική διάρκεια του πότε γίνανε.
1: Ναι, δεν υπάρχει θεματική. Ναι.
0: Το αφήσαμε ελεύθερο. Εκεί που εστιάσαμε μόνο να είναι ταινίες που έχουν κάτι να μας πούνε, που έχουν κάτι διαφορετικό, που έχουν μια ιστορία ωραία να πούνε ή έχουν μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την κινηματογράφησή τους.
1: Έχουμε ανάγκη από όμορφες ιστορίες, είναι η αλήθεια. Έχουμε ανάγκη, λέω, σαν κοινωνία από όμορφες ιστορίες.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και νομίζω ότι οι ταινίες που επιλέξαμε είναι πολύ θεματικές, δηλαδή κινούνται σε ένα μεγάλο φάσμα θεματολογίας και είναι πολλές διαφορετικές χώρες, όπως και τα στυλ των ταινιών είναι διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε κάποια μια πάρα πολύ ωραία ταινία από το Ιράν, ας πούμε. Mm-hmm. Ταυτόχρονα έχουμε ταινίες από την Κίνα, από την Αμερική, από όλες τις χώρες.
1: Από παντού.
0: Να πω, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση του κάθε κινηματογράφηση. Και αυτό δίνει μια πολυχρωμία στο φεστιβάλ.
1: Μου δίνετε την πάσα για την επόμενη ερώτηση, διότι αυτό ήθελα και εγώ τώρα να σας ρωτήσω, ότι εκτός από αυτές τις προβολές των ταινιών, έχετε και master classes, έχετε και παράλληλες δράσεις. Να μιλήσουμε λίγο και για τις παράλληλες αυτές δράσεις του φεστιβάλ.
0: Ναι, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να δώσουμε στο φεστιβάλ. Στο μυαλό μας το φεστιβάλ έχει συγκεκριμένο έχει δύο άξονες. Ένας ο κλασικός, ο φεστιβαλικός, όπου παίζονται ταινίες, έρχεται ο κόσμος, έρχονται οι σκηνοθέτες, κουβεντιάζει ο κόσμος με τους σκηνοθέτες, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, υπάρχει μια γιορτή, mm-hmm. όπως είναι όλο το φεστιβάλ. Ο άλλος άξονας όμως που θέλουμε να εστιάσουμε είναι να δώσουμε στο φεστιβάλ μας ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή να στηρίξουμε δημιουργούς της περιοχής. Ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες, για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν τη μέρα που ξεκίνησε το φεστιβάλ, άνοιξε με την ταινία του μέλους της Κριτικής Επιτροπής της Αμέρισσας Μπάσα, mm-hmm. εκτός συναγωνισμού φυσικά.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Αλλά μετά ξεκίνησε η ταινία.

0: ταινία που ξεκίνησε το διαγωνιστικό είναι μια ταινία 4 λεπτών, τα οποία την κάνανε παιδιά του δημοτικού, ενός δημοτικού της περιοχής. Αυτό
1: πολύ
0: το κάναμε με την έννοια ότι θέλουμε να επιβραβεύσουμε και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά που τους ενδιαφέρει το σινεμά. Και κάνανε κάτι. Αυτοί είναι οι αυριανοί σκηνοθέτες, έτσι, μετά από 20 χρόνια.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλο. Όλα είναι σημαντικά, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί αυτό που λέτε, τα παιδιά είναι η περιουσία μας, είναι το μέλλον μας, είναι η επόμενη φουρνιά, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, και το ένα masterclass που κάνουμε, που θα το δώσει η Κριτική Επιτροπή, έχει τον τίτλο «Πώς γίνεται μια ταινία από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη διανομή της αίθουσας». Ήρθαμε σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών θα παρακολουθήσει το masterclass αυτό μαζί με τον καθηγητή τους. Και μέσα από αυτό το masterclass θα προκύψει μια ιδέα για μια ταινία την οποία θα την κάνουν οι φοιτητές μέσα στους επόμενους 12 μήνες και θα προβληθεί στο επόμενο φεστιβάλ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε γενικά τοπικούς δημιουργούς, να το πω έτσι. Ναι.
1: Και αξίζει να σημειώσω ότι όλες οι προβολές και τα σεμινάρια είναι δωρεάν. Αξίζει να το πούμε. Και αυτό. Και μάλιστα διαβάζω ότι για τη διευκόλυνση του κοινού υπάρχει και ένα λεωφορείο καθημερινά από το Δημαρχείο Βόλου προς Νεοχώρη στις 18:30. Επιστρέφει στις 11 με κόστος 5 ευρώ, το οποίο είναι πάρα πολύ τίμιο εισιτήριο. Ναι. Να ρωτήσω φυσικά ο σκοπός, νομίζω ότι επετεύχθη μέχρι τώρα τουλάχιστον, ότι σίγουρα θα υπάρχει και ένταυρος και δεύτερη χρονιά. Πώς εσείς οραματίζεστε να βρίσκεται ο κένταυρος, ας πούμε, σε 5 χρόνια από σήμερα?
0: Σε πέντε χρόνια θα ήθελα.
1: Τι θα θέλατε ιδανικά, γιατί ξέρετε, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον σχέδια. Έτσι απλά θεωρητικά.
0: Ναι, σε πέντε χρόνια θα θεωρούσα ότι έχουμε πετύχει αυτό που κάνουμε, αν καταφέρουμε να έρχονται εδώ όλοι οι σκηνοθέτες από τις ταινίες που έχουν επιλεχθεί, να υπάρχουν εκτός από τις προβολές στη διάρκεια της ημέρας συναντήσεις όλων των σκηνοθετών με την Κριτική Επιτροπή ή συναντήσεις μεταξύ τους, δηλαδή να γίνει και ένα δίκτυο αλλογνωριμιών και όλο αυτό, και στη διάρκεια της ημέρας το χωριό να είναι ένας τόπος ζωντανός συνάντησης, συζητήσεων και όλα αυτά, και σιγά σιγά να γίνει ένα network, ένα δίκτυο έτσι γνωριμιών και αλληλοεπίδρασης που να είναι σημείο αναφοράς. Αν αυτό το καταφέρουμε, όχι σε πέντε χρόνια, σε λιγότερο θα ήθελα εγώ, θα ήμουν πάρα πολύ καλά.
1: Μα αυτό είναι σχολείο, αυτό που είπατε και νωρίτερα. Κύριε Καφίδα, κλείνοντας, επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά που ενδεχομένως να θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο, και δεν θα το πάω ευρύτερα, όχι μόνο με το χώρο της σκηνοθεσίας, τον χώρο των ταινιών, τον χώρο το θεατρικό, τον χώρο της μουσικής, των τεχνών γενικότερα. Αλλά όλοι γνωρίζουμε, και ιδιαίτερα εμείς που ασχολούμαστε με τις τέχνες, ότι είναι λίγο κλειστός, να το πω, αυτός ο χώρος, λίγο δύσκολος. Θα μου πείτε πλέον ποιος χώρος δεν έχει τις δυσκολίες του στην Ελλάδα. Ζούμε και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιο παιδί που μας ακούει και θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνουν ξανά, λέω, τέτοιου είδους φεστιβάλ και δίνουν έτσι και το δρόμο στα νέα παιδιά, και έτσι να κάνουν και εργαστήρια, να δουν και κάτι διαφορετικό και ταινίες και τα λοιπά. Εσείς τι θα τους συμβουλεύατε, αν μπορώ να πω τη λέξη συμβουλή, ξέρετε, τι θα θέλατε να μοιραστείτε, ναι, με βάση τη δική σας εμπειρία μέχρι τώρα?
0: Ναι, εγώ αυτό μπορώ να πω σε νέα παιδιά, ναι, όχι σαν συμβουλή, αλλά σαν προσωπική,
1: ναι,
0: εμπειρία δική,
1: αυτό,
0: μου,
1: αυτό.
0: Είναι να ακολουθήσουν το όνειρό τους.
1: Αυτό.
0: Το λέω αυτό επίσης, επειδή τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είμαι διευθυντής του φεστιβάλ, δηλαδή είμαι από την άλλη μεριά. Ενώ πιο πριν ήμουν σκηνοθέτης, τώρα είμαι διευθυντής του φεστιβάλ, την άλλη είμαι αυτός που επιλέγει ταινίες.
1: Είδατε και τις δύο όμως πλευρές, καλό είναι και αυτό.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτή είναι, θέλω να πω ότι το να επιλεχθεί σε κάποιο φεστιβάλ δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αν δεν επιλεχθείς. Αν επιλεχθείς σημαίνει. Αλλά αν δεν επιλεχθείς δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που έκανες είναι κακό. Δηλαδή είναι τελείως υποκειμενικός ο τρόπος που επιλέγονται οι ταινίες. Για παράδειγμα, μπορεί μια ταινία σε ένα φεστιβάλ να επιλεχθεί καν και σε ένα άλλο φεστιβάλ όχι μόνο να επιλεχθεί, αλλά να κερδίσει το πρώτο βραβείο. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι επειδή ο χώρος τέχνης έχει πολλές κατραπακές και πολλές, σου δίνονται και πολλές αφορμές να πεις σε κατάθλιψη, σε εισαγωγικά, αν δεν αναγνωριστεί αυτό που κάνεις αμέσως. Πρέπει να πω ότι ότι θα πρέπει να τα παιδιά απλά να ακολουθούν το όνειρό τους, αυτό που έχουν στο μυαλό τους.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή γενικότερα. Το να ακολουθούμε όλοι, και τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Να ακολουθούμε το όνειρό μας. Λοιπόν, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κένταυρος στο Νεοχώρο Ηπειλίου μέχρι και τις 20 του Σεπτέμβρη. Επιλέχθηκαν, θα ξαναπούμε, 34 ταινίες, 8 μεγάλου μήκους, 26 μικρού, οι οποίες αξίζει να το σημειώσουμε και αυτό κλείνοντας, ότι θα διεκδικήσουν και βραβεία συνολικού ύψους 4.900 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Που δεν είναι και λίγα.
0: Υπάρχουν 3 βραβεία για τους μεγάλους μήκους και 3 για τις μικρού. Ναι.
1: Εγώ εύχομαι να τα πούμε και του χρόνου τέτοια εποχή. Και με αυτή την ευχή θέλω να είμαι και εγώ εδώ και εσείς εκεί. Και γενικότερα να συνεχίσει.
0: Και να είστε και εσείς εδώ του χρόνου.
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό το ανέφερα και το είπα. Και εύχομαι να μιλάμε για τον Κένταυρο και το συγκεκριμένο φεστιβάλ κινηματογράφου στο Νότιο Πύλιο για πάρα πολλά χρόνια. Και προσωπικά φυσικά και στα δικά σας τα επόμενα σχέδια εύχομαι κάθε ευκολία και ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την ολιγόλεπτη συνομιλία μας. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1925, γεννήθηκε ο θρυλικός Αμερικανός blues κιθαρίστας και τραγουδοποιός B.B. King, Rally B. King κατά κόσμο, γεννήθηκε 16 του Σεπτέμβρη του 1925, έφυγε από τη ζωή το 2015 και γι' αυτό ακούσαμε αυτή την τραγουδάρα, πραγματικά The Thrill Is Gone. Αξίζει να πω δύο λόγια για τον B.B. King, διότι ξεκίνησε την ενασχόλησή του στη χοροδία της εκκλησίας τραγουδώντας gospel και σε ηλικία 12 ετών αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Μετά η ιστορία έφερε το ένα τ' άλλο και έχει γίνει ο θρύλος που έγινε. Επίσης αξίζει να πούμε ότι το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1987 και το 2004 η Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας τον τίμησε με το Polar Music Prize. Και θα μείνω εγώ λίγο και στον B.B. King αλλά και σε αυτά που μας έλεγε τα πολύ ενδιαφέροντα ο κύριος Δημήτρης Καφίδας, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κένταφρο στο Νεοχώρι Πηλίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και τις 20 του Σεπτέμβρη, να μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, όσο κλισέ, όσο κοινότοπο και να ακούγεται, όσο και να το λέμε και καμιά φορά να το ξεχνάμε, πραγματικά κάθε μέρα να τη ρουφά σαν να είναι η τελευταία, γιατί πλέον πραγματικά δεν ξέρουμε, αυτό το αποτύχει ζούμε, δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά το αισθάνομαι πολλές φορές, αλλά γι' αυτό πρέπει κάθε μέρα να τη ζούμε στο έπακρο, στο έπακρο εννοώ όχι κάνοντας ακρότητες άλλες και να φέρουμε σε κίνδυνο και εμάς και τους δικούς μας ανθρώπους, εννοώντας ότι καλό είναι αυτό το αδράξτε την ημέρα να το κάνουμε πράξη και ακόμα περισσότερο να πάμε και ένα βήμα παρακάτω και αν έχουμε ένα στόχο από το να γίνουμε ξέρω εγώ τρομπετίστες, κιθαρίστες, τραγουδοποιοί, οτιδήποτε, ηθοποιοί, τραγουδιστές αλλά και όχι και δάσκαλοι και οτιδήποτε, να το κάνουμε πράξη και άμα δεν γίνει υπάρχει ίσως και κάποιος λόγος, δεν πειράζει, εμείς δεν τα βάζουμε κάτω, είπαμε 9 φορές πέφτουμε, 19 φορές σηκωνόμαστε και πάντα με αισιοδοξία και θετική ματιά. Ποτέ δεν είναι αργά και για τα όνειρά σας και γενικότερα για ό,τι έχετε βάλει στο μυαλό σας. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα είναι και το κλείσιμο της εκπομπής θα το αφιερώσω στη Νατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία, αλλά μου το αφιερώνουν και οι ίδιες σε εμένα με πολύ, πολύ αγάπη. Πριν όμως κλείσουμε, να πούμε ότι και για ένα άλλο μεγάλο γλέντι που θα στηθεί εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα αναφέρομαι και εδώ πολύ κοντά μας, στο Ναβαρίνο. Συγκεκριμένα αύριο, 5η, 17 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη πάλι είσοδο για όλους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της πόλης μας. Ξεχωριστή, διαβάζω παρουσία, θα έχει και το Λύκειο των Ελληνίδων, με το χορευτικό του να παρουσιάζει παραδοσιακό χορούς και να δίνει το ένασμα ώστε ολόκληρη η πλατεία να γίνει μια μεγάλη χορευτική παρέα. Παράλληλα, τα καταστήματα γύρω από το Ναβαρίνο, από την πλατεία Ναβαρίνου, θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν, να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας σε μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης. Όλα αυτά θα συμβούν αύριο, θα φορέσει τα γιορτινά της και για δεύτερη χρονιά η πλατεία Ναβαρίνου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και άλλα πολλά, διότι είπαμε, όταν περνάς καλά, περνάει έτσι σαν νερό η ώρα. Με τους Cars οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και έχουμε και πολλά να σας πούμε μετά τις 6 εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα ξέσπασε στην Κατερινή και συγκεκριμένα στην περιοχή Γερμανικά στον σταθμό, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Στο σημείο ήδη βρίσκονται και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ δεν κινδυνεύουν οικίες ή εγκαταστάσεις. Έχει διακοπή από τις 5 παρά 20 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών από την Κατερίνη προς τη Λάρισα. Λόγω του συμβάντος επηρεάζονται επίσης δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη δεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Οριοθετήθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα και τέθηκε υπό έλεγχο πριν από λίγο στις 6 η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Οριοθετήθηκε και η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Σε μετοπική σύγκρουση, Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η κυβέρνηση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις που πυροδοτούν νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας μετά την κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασικός στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Ωστόσο, οι όποιες παρεμβάσεις θα κινηθούν εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα η Αθήνα αναζητά και ευρωπαϊκή λύση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Βαρύ είναι το σκεπτικό για την προφυλάξη των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, οι δύο γιατροί στη μαραθώνια απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώντας στο Earth News Radio ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Η έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά, λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βουλγαρή που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Και ο καιρός στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 27 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος, υπέροχος Κωνσταντίνος Βήτα, λατρεμένο κύμα, εδώ στο άκου να δεις τον 102. Εγώ σας έλεγα και νωρίτερα ότι παρά τη μήνυ κακοκαιρία, εγώ το Σαββατοκύριακο, διότι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα την κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα. Φίλε μου Λάζαρε, σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε νωρίτερα για το μεγάλο γκλέντι που θα στηθεί αύριο 5η 17 του Σεπτέμβρη στις 7 στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Ναβαρίνου, ένα από τα καλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης με ελεύθερη είσοδο για όλους, μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση και στον ίδιο ρυθμό θα είναι και τα καταστήματα της περιοχής. Επίσης να σας πούμε ότι προσωρινός πεζόδρομος θα γίνει η λεωφόρος Νίκης αυτή την Κυριακή, 20 του Σεπτέμβρη, η παραλιακή λεωφόρος θα κλείσει για τα οχήματα από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30, δίνοντας τη σκυτάλη στους πεζούς. Η δράση αυτή υλοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, την οποία διανύουμε, και μάλιστα την ίδια μέρα, δηλαδή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνουν στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμοπόλης, στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν αύριο και την Κυριακή που μας έρχεται. Αλλά το Σάββατο που μας πέρασε ήρθανε, για βάλτο τραγούδι από Snap, αυτοί. Το πάνε το τραγούδι The Power και χάρηκες. I got the power, Snap, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις.

David Guetta και Sia, Beautiful People, διότι είστε ωραίοι. Είστε ωραίοι και είστε ακόμα πιο ωραίοι γιατί ακούτε άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και ναι, μεν σήμερα είναι Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στη Μοναστηρίου, στην Κουντουριώτου βλέπω ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα, στην Καρόλου Ντιλ επίσης. Και στη Τζιμισκή. Επίσης στο Φανάρι και στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα και λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και να σας ξαναυπενθυμίσουμε ότι γίνονται και εργασίες εκεί στη Βασιλής Σόλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε υπάρχει και μία ακινησία νωρίτερα από εκεί. Αν εσείς έχετε κάποια διαφορετική εικόνα, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-2. Θα πάω σε αυτά τα κορίτσια, τα πικάντικα, Spice Girls, προκάλεσαν αναστάτωση σου λέει στους fans όταν δημοσίευσαν ένα μυστηριώδες βίντεο που παρέπεμπε στο Wannabe, είναι το γνωστό τους άσμα, θα το ακούσουμε σε λίγο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται μεγάλη ανακοίνωση, άνθραξε ο θησαυρός. Όταν ήρθε η αποκάλυψη, αρκετοί οπαδοί του συγκροτήματος δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους. Με δεδομένο λοιπόν ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου σίγγλ των Spice Girls, πολλοί θεώρησαν ότι Victoria Beckham, η Mel B, η Mel C, η Emma Bandon και η Jerry Halliwell ετοιμάζονται να ανακοινώσουν έτσι μια πλήρη επανένωση, νέα περιοδία. Τελικά η ανακοίνωση και αυτό το βιντεάκι και τη ζεράκι αφορούσε μια ειδική συλλογή με τίτλο The Singles Collection. Είναι μια καινούρια συλλογή των Spice Girls με τα singles και beach sites και ορισμένα κυκλοφόρητα κομμάτια. Όλα αυτά θα διατεθούν στις 6 του Νοέμβρη. Η συλλογή θα διατίθεται μεταξύ άλλων σε box set 14 εγχρώμων βινιλίων αλλά και σε CD. Στην τιμή μόλις των 277 λιρών, κάπου δηλαδή 300 ευρώ, δεν είναι και λίγα. Η ανακοίνωση βέβαια μπορεί να ενθουσίασε ένα μέρος το φανς, αλλά σου λέει είχαν περισσότερες έτσι προσδοκίες και βλέψεις. Η τελευταία κοινή έτσι για την ιστορία των Spice Girls ως πλήρη σύνθεση ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, όταν τραγούδησαν πάνω σε μαύρα ταξί. Το 2019 το συγκρότημα επέστρεψε για το Spice World Tour, αλλά χωρίς τη Victoria Beckham, η οποία είχε επιλέξει τότε να επικεντρωθεί στην καριέρα της στη μόδα και είχε μιλήσει μάλιστα και για το άγχος της που της προκαλούσαν πάντα οι ζωντανές εμφανίσεις. Η πόρτα πάντως δεν φαίνεται να έχει κλείσει εντελώς για τις Spice Girls, διότι η ίδια η Beckham ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα την ενδιέφερε περισσότερο μια σειρά σταθερών εμφανίσεων παρά μια παγκόσμια περιοδία. Μέχρι στιγμής λοιπόν το πολυπόθετο reunion των Spice Girls επί σκηνής παραμένει ναι μεν η ευχή των fans, αλλά και η μεγάλη ανακοίνωση των 30 χρόνων περιορίζεται σε αυτή τη νέα συλλεκτική έκδοση. Οχού και δεν με νοιάζει. Θα παίξουμε τώρα Spice Girls όπως και να έχει. Αυτό το τραγούδι πάντως είναι ωραίο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη Αλικές λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Κατερίνης. Στο σταθμό παραμένει αμαξοστοιχεία 1559. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Σταθερά πάνω από τα 2-10 οι αιμόλυβδοι, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1985, το συγκρότημα των Kiss κυκλοφορεί το 13ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Asylum. Εμείς ακούσαμε βέβαια τη διασκευή από το I Was Made For Loving You Baby από το συγκρότημα των Kiss του 1979, έτσι σε πιο house διασκευή, κάτι τι πειραγμένο, τα πειράζουμε όλα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί στις Σέρρες. Συνεχίζω να σας δίνω ιδέες για τα ωραία δρόμενα που συμβαίνουν αυτό το διάστημα στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που είπαμε έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς και η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια το κινητό μου λέει ότι σε λίγο θα βρέξει. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είχαμε πει ότι για σήμερα έτσι είναι ο καιρός, έχει τα ψυχολογικά του. Μια βγαίνει ο ήλιος, μια μπαίνει ο ήλιος, μια έρχονται τα σύννεφα, μια άλλες θα βρέξει, μια μετά άλλες δεν θα βρέξει και δεν ξέρει και αυτός τι, δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. Όπως και να έχει πάντως αύριο, για αύριο Πέμπτη, δεν έχουμε νεφώσεις και βροχούλες. Έχουμε θερμοκρασίες 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου και αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή με προκαλούν εδώ οι συνάδελφοι, εγώ θα κάνω το crash test γιατί θα είναι καλές θερμοκρασίες και θα βουτήξω στη θάλασσα, όχι μόνο το ποδαράκι. Λόσομη θα πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε, είπαμε, όμορφες ιδέες. Λευκές νύχτες σε δύο δήμους της Θεσσαλονίκης αυτό το Σάββατο. Ανοιχτά καταστήματα έως και τα μεσάνυχτα. Δωρεάν συναυλίες με Δήμο Αναστασιάδη, με Κλαβδία. Τα γιορτινά του θα φορέσει το Σάββατο, λοιπόν, 19 του Σεπτέμβρη, από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Ο Εύωσμος θα υποδεχθεί χιλιάδες κατοίκους επισκέπτες σε μία ακόμη γιορτή της αγοράς. Πρόκειται για την τέταρτη στον αριθμό, Λευκή Νύχτα Εύωσμου, η οποία έχει καθιερωθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς εμπορικής, πολιτιστικής, κοινωνικής εξωστρέφειας στη Δυτική Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Κορονίδα της βραδιάς θα αποτελέσει και η μεγάλη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Επίσης σε ρυθμούς γιορτής κινείται και ο Λαγκαδάς, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί επίσης το Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, την Πέμπτη Λευκή Νύχτα, μια διοργάνωση για την τόνωση της τοπικής αγοράς και όχι μόνο. Κορυφαίο γεγονός αυτής της βραδιάς θα αποτελέσει η ζωντανή εμφάνιση της Κλαβδίας, η οποία θα ανέβει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας εκεί γύρω στις 9 για να εγκαινιάσει το μουσικό πρόγραμμα. Παράλληλα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε ολόκληρη την πόλη, όπου φυσικά εκτός από όλα αυτά που σας προανέφερα θα φιλοξενηθούν πολυάριθμες παράλληλες εκδηλώσεις. Εδώ θα είμαστε κοντά σας, standing next to me, για τη συνέχεια έως και στις 7.

Τίποτα δεν πάει wasted, τίποτα δεν πάει χαμένο, όπως λένε και Κασέμπιαν, σε αυτή την εκπομπή. Όλα τα μουσικά ήδη είναι καλοδεχούμενα και φυσικά κάθε μέρα φιλοξενούμε και παρελάβουν από αυτή την εκπομπή, εδώ το άκου να δεις, στον 102 καθημερινά 5 με 7, όλοι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες και όχι μόνο. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη, τα χαιρετίσματα λέει στη Στέλλα και στα παιδιά εκεί. Να είσαι καλά, φίλε Στάθη, μας λείπεις. Εδώ λοιπόν είμαστε, Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, και όπως έχω ξαναπεί, η Τετάρτη είναι σαν να λέμε το μικρό Σάββατο. Δίνεται για να βγούμε στους δρόμους της πόλης και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Δεν μου αρέσει η λέξη διασκέδαση, να πω να ψυχαγωγηθούμε. Λοιπόν, πάμε σε δύο έτσι προτάσεις για σήμερα, σήμερα απογευματόβραδο. Ο Αποστόλης ο Τσολιάς, ο Μπαρμπαγιάννης and the Τσολιά Band βρίσκονται εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Κήπου. Ο Απόστολος Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει με νέα παράσταση. Ο γνωστός σατυρικός επιστρέφει με τη γνωστή του σε όλους μας διάθεση, αλλά με άγνωστο κείμενο. Δηλαδή δεν έχουμε πολλά να σας πούμε, γιατί δεν μας έχει έρθει και συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Ετοιμαστείτε πάντως, σας λέει, για ένα υπερθέαμα γέλιου, προβληματισμού και συγκίνησης. Όλα αυτά σήμερα Τετάρτη στις 8 η ώρα στο Θέατρο Κήπου, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Η Θεσσαλονίκη σήμερα υποδέχεται τον Πάνο Κιάμο για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, με ένα δυναμικό live γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, λαϊκό παλμό, συνέστημα, χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια του δημοφιλούς ερμηνευτή. Όλα αυτά βρίσκονται φυσικά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026. Η συναυλία του Πάνου Κιάμου έρχεται να προσθεθεί στα μεγάλα μουσικά events ραντεβού του Σεπτέμβρη εδώ στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στο κοινό της πόλης την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά έναν μεταξύ μας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης λαϊκής σκηνής, που αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει κιόλας από εδώ, από την πόλη της Θεσσαλονίκη. Σήμερα Τετάρτη 15 του Σεπτέμβρη, 16 Σεπτέμβρη, στη Μονή Λαζαριστών στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Καμία σχέση το άσμα για τη συνέχεια, είναι το Love and Hate, το αγαπημένο μου Μιχαήλ Κιγιουανούκα από το 2016.

Υπέροχο τραγούδι. Εδώ είμαστε Love and Hate. Άκου να δεις τον 102.3. Διάβαζα τώρα και για κάτι πάρα πολύ όμορφο που επιστρέφει στην πόλη μας. Το Reworks Festival επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη από σήμερα 16 του Σεπτέμβρη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην 22η έκδοσή του, με το Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής να απλώνεται σε τρεις χώρους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Λαμπατουάρ, στο Block 33 και στο Rooftop του The Met Hotel. Αξίζει να πούμε ότι εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες το Reworks απλώνεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, συνδέοντας τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με την αρχιτεκτονική, τη βιομηχανική κληρονομιά και το αστικό τοπίο της πόλης. Το Λαμπατουάρ, στον ιστορικό χώρο των πρώην δημοτικών σφαγείων, φιλοξενεί το άνοιγμα και τις πρώτες μέρες του Reworks Festival με κεντρικές εμφανίσεις του Paul Kalkbrenner σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου τον Argy. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 το Rewards by Day αναπτύσσεται σε Open Air Stages, ενώ τις ίδιες δύο νύχτες το φεστιβάλ μεταφέρεται στο πολύ γνωστό χώρο σε όλους μας, το Block 33, στον βιομηχανικό αυτόν χώρο της Δυτικής Θεσσαλονίκης για το Rewards by Night και την Κυριακή. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στο Rooftop, στο The Met Hotel, με το Rewards Closing Day, με φόντο πάντα το θερμαϊκό και τον ορίζοντα της πόλης. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα αυτό το καιρό και πάρα πολύ μας αρέσουν αυτά και θέλουμε να τα αγκαλιάζουμε και να τα αγκαλιάζετε κι εσείς που μας ακούτε. Επίσης θέλουμε να αγκαλιάσετε αυτή την εκπομπή, είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τόσο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη όσο και τον Χρήστο τον Σιδερίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Φεύγοντας, να σας πούμε ότι έχουμε λίγο κίνηση στην Εγνατία στην Καρόλου Ντίλ στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Ενδεχομένως να ρίξει την πολυπόθητη βροχή για κάποιους αργότερα, ενδεχομένως και όχι. Είπαμε, έχει τα ψυχολογικά του και ο καιρός. Πάντως για αύριο Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια και 18-28 βαθμούς Κελσίου. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα άσμα, διότι έχει περάσει μια εβδομάδα από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Καλά, κάθε μέρα είναι καταιγιστικές και οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες του τι ακριβώς συνέβη. Είπαμε, όσο είναι υπό έρευνα, εγώ τουλάχιστον δεν τοποθετούμε. Απλά το μόνο που θα πω είναι ότι πραγματικά, άσχετα αν ακούς τη μουσική αυτή ή δεν την ακούς, πάντα σκέφτεσαι ότι όταν έτσι άδικα φεύγει ένας νέος άνθρωπος, και δεν μιλάω μόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη, πραγματικά πρέπει να βρεθούν και οι υπαίτιοι. Και αν μου επιτρέπετε, να ενδεχομένως με αφορμή αυτό το γεγονός που δυστυχώς συνέβη, να βρεθεί και ένα νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει όλο αυτό το όλες αυτές οι ειδήσεις που μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά και να μην αισθανόμαστε αυτό που έχω ξαναπεί ότι ζούμε αποτύχει. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Θα μπορούσα πολύ να μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη και για όλα αυτά που συμβαίνουν και για τα νομοθετικά πλαίσια που θα ήθελα να καθιερωθούν τα καινούρια και για τις ευθύνες και για τους υπαίτιους και για τους μη υπαίτιους και όλα αυτά, αλλά αυτά θα τα πούμε εν καιρό. Λοιπόν, δεν θα πω ούτε καλό παράδεισο, τα έχουμε πει, τα λέει όλα με τα τραγούδια του και πολλοί καλλιτέχνες συνεχίζουν να ζουν μέσα από τα τραγούδια τους. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Κατερίνη, στην περιοχή Γερμανικά, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι και Αλικές. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1559 Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτησή τους έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν και τη μεταφορά τους. Λόγω του συμβάντος επηρεάζονται δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη Λάρισα Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα με καθυστερήσεις αλλά και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Το πρωί της Πέμπτης πρόκειται να οδηγηθούν στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό. Το ζεύγος που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, όπου θα παραμείνει μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε στο μεταξύ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαρακτηρίζει αναλυθείς τις αναφορές των δύο προσωρινά κρατούμενων ιατρών ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα κατήχαν αμόνιμα καθώς είχαν δηλωθεί στο σύλλογο. Δύο αντιλιοστάσια που εξυπηρετούν τον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές σε μια επίθεση την περασμένη εβδομάδα με το χρονοδιάγραμμα των επισκευών να παραμένει αδιευκρίνιστο σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών του κλάδου πετρελαίου αλλά και ασφάλειας. Η πρώην εκπρόσωπος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Γιούλια Μέντελ, υποστήριξε σήμερα ότι της απαγορεύτηκε είσοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία λίγες ημέρες αφού τους επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Κίεβο. Η Μέντελ ήταν εκπρόσωπος του Ζελένσκι από το 2019 μέχρι το 2021, αλλά στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του, κατηγορώντας τον κυρίως για διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ζελένσκι της επέβαλε κυρώσεις μαζί με άλλα άτομα, υποστηρίζοντας ότι διαδίδει παραπληροφόρηση και ρωσική προπαγάνδα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα τη συμμετοχή στις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως βαρόμετρο της υποστήριξης προς τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και κάλεσε τους Ρώσους να ψηφίσουν. Η Ρωσία διεξάγει τριήμερες κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή, προκειμένου να καθοριστεί η σύνθεση της κρατικής Δούμας, η οποία αριθμεί 450 έδρες και έχει ιστορικό συνεχούς έγκρισης των πρωτοβουλειών του Κρεμλίνου. Ο αριθμός των αγνωμένων στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου έχει αυξηθεί σε 6.150, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών του Νεπάλ. Ο αριθμός των σωρών έχει φτάσει τους 1.403, εκ των οποίων οι 105 έχουν ταυτοποιηθεί. Επιστροφή στα δικά μας, διακοπή κυκλοφορία σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Στο μεταξύ, συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη, όπου πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφορειακές γραμμές δεν φτάνουν στον τερματικό σταθμό της Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα τη Νέα Ελβετία. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι φίλοι που μας ακούνε από άλλες περιοχές, πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί και να μην το ξέρουν. Εμείς εδώ, ξέρετε, στα χρόνια τα παλιά, άμα μαζευόταν πολύ σκόνη, αν είχε πολύ ομίχλη, υγρασία, ή αν μαζευόταν πολλές ιώσεις και ήταν όλοι με ένα χαρτομάντιλο στα χέρια, λέγαμε, άντε ρε να φυσήξω βαρδάρις πια, να καθαρίσουμε. Ισχυρότατος βορειοδυτικός άνεμος ήταν που φυσούσε κατά μήκος της κοιλάδας του Αξιού ποταμού και επηρέαζε κυρίως τις περιοχές εκατέρωθεν. Σηκωνόταν όταν οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν κατάλληλες. Όλα τα έπαιρνε, που λέμε, και σαν έφτανε στην ανοιχτωσιά του Θερμαϊκού, σταμάταγε. «Μα γιατί μιλάς τον αόριστο», θα ρωτούσε κάποιος. Όποιος σας πει ότι ακόμη φυσά ο βαρδάρης, ντύπ δεν ξέρει. Χάλασε πια η φύση, χάλασε και ο καιρός. Δεν έχει την καθαρότητα του χθες. Όλα μέτρια γίνανε. 6 μέρες και 6 νύχτες κράταγε. Και όπως έγραψε κάποτε και ο μεγάλος μας ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Με χτυπάει ο βαρδάρης από το λιμάνι και δεν ξέρω αν είναι κρύο ή μοναξιά».

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντροφιά σήμερα, στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, ο τρόπος έχει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με το Βαρδάρι, το υπέροχο αυτό ποίημα του υπέροχου Ντίνου Χριστιανόπουλου ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένο από τον ίδιο, με γραφωρέα μουσική, ο Χριστιανόπουλος. Ο Μανώλης Μητσιάς ήταν στην εκτέλεση, ο οποίος είχε φιλική συμμετοχή σε εκείνο τον πολύ ενδιαφέροντα δίσκο, με τέχνη και με πάθος. Ο Βαρδάρης βέβαια είναι και το άλλο όνομα του αξιού ποταμού, έτσι, Μπαρντάρ στα σλάβικα, με μήκος 380 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 76 είναι σε ελληνικό έδαφος. Πηγάζει από το όρος Σκάρδος, στα σύνορα Αλβανίας Κωσυφοπεδίου, διασχίζει την κοιλάδα των Σκοπίων, μπαίνει στο ελληνικό έδαφος, κόβει στα δυο τη Μακεδονία και χύνεται στο Θερμαϊκό. Από τους αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Άξιος ή Αξιός, αλλά και Ναξιός. Αξιός έχει μακεδονική ρίζα από το αξός, που σημαίνει δάσος ή ύλη. Και πραγματικά, η όχθης του αξιού ήταν δασόδης. Ο Ησύχιος αναφέρει ότι η λέξη αξός σημαίνει παραμακεδόσιν την ύλη, το δάσος. Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο αξιός ήταν πλατής, είχε ωραιότατο νερό και έκανε βαθιά στροβιλίσματα. Ο Εσχύλος στην τραγωδία Πέρσε αναφέρει τη λίμνη Βόλβη στην περιγραφή της πορείας που ακολούθησαν οι τιμένοι Πέρσες, και εκεί ανταμώνουμε και το ποτάμι. Τη γράφει δηλαδή: «Έστε Μακεδόνων χώραν αφικόμεστε παξιού πόρων Βόλβης θέλειον δόνακα Παγκαίων τόρος», δηλαδή φτάσαμε στη Μακεδονία, στον Αξιό και στους Βάλτους και τις Καλαμιές της Βόλβης και στο Παγκαίο Όρος. Το όνομα Βαρδάρης είναι μεσονικό και εμφανίζεται κατά τον 10ο αιώνα. Προέρχεται από την τουρανική φυλή των Ούγγρων Τούρκων, που μετά από επιδρομές κατά τον 7ο αιώνα συνθηκολόγησε με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου και έτσι εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα του Αξιού, καλλιεργώντας εδάφη που τις παραχωρήθηκαν. Εκεί πρέπει να πάμε, φίλες και φίλοι, για μια ιστορία όχι και τόσο γνωστή, που ωστόσο έπαιξε τον δικό της ρόλο στα παγκόσμια πράγματα. Τον Ιούλιο του 1914, ο αρχιδούκας της Αυστρο-Ουγγαρίας Φερδινάνδος και η γυναίκα του Σοφία πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες του νεαρού Σέρβου Γκάβριλο Πλίτσιπ στο Σαράγεβο. Η αφορμή για το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε δοθεί. Η αιτία: τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων της εποχής, που ήξεραν πολύ καλά πως τα πεδία των μαχών θα ήταν η καλύτερη αγορά των πολεμικών προϊόντων τους. Η Αυστρο-Ουγγαρία στέλνει τελεσίγραφο με απαράδεκτους όρους στη Σερβία, η οποία το αποδέχεται, αλλά εν τέλει στις 28 Ιουλίου η Σερβία δέχεται επίθεση από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία είχε την υποστήριξη της Γερμανίας. Δύο ήταν τα αρχικά στρατόπεδα στην έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αντάντ με Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, και οι κεντρικές δυνάμεις, τις οποίες αποτελούσαν η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία. Οι φωτιές του πολέμου θα παρασύρουν χώρες από όλο τον κόσμο.
Στην Αντάρ θα προσχωρήσουν να σκεφτείτε η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Ρουμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η χώρα μας, ενώ στις κεντρικές δυνάμεις θα μπουν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βουλγαρία. Η Ελλάδα άργησε πολύ να πάρει μέρος στον πόλεμο λόγω του εθνικού διχασμού. Η στάση του Βενιζέλου ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντ, έχοντας ως σκοπό τη διαφύλαξη των νεοαποκτηθέντων εδαφών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και ακόμη την απόκτηση νέων εδαφών και την απελευθέρωση ελληνικών πληθυσμών που βρίσκονταν ακόμα κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Από την άλλη πλευρά, η στάση του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου ήταν μια μορφή ουδετερότητας, που ωστόσο βόλευε τις κεντρικές δυνάμεις, καθώς δυσιέρενε το ναυτικό των αντιπάλων στο Αιγαίο και δεν επέτρεπε, με συγχωρείτε, να δημιουργηθεί το μέτωπο της Θεσσαλονίκης για τη βοήθεια της Σερβίας. Πολλοί από εσάς θα θυμούνται εκεί στα 1995 την ταινία Underground του Έμιρ Κοστουρίσα, ο οποίος με πολύ γλαφυρό τρόπο μας είχε δώσει μέσα από την κινηματογραφική του ματιά την τραγωδία της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας κατά από τις πιέσεις άλλων συμφερόντων της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν ήταν η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που έπαιρνε φωτιά η περιοχή και πάλι από το Σαράγεβο. Σε εκείνη την ταινία είχε ακουστεί το «Ausencia» σε μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και το είχε ερμηνεύσει σε Ζάρια Εβόρα. Ας το ακούσουμε.

Ταγκό, φίλες και φίλοι, σαν και αυτό το ταγκό εντός εισαγωγικών, το δεύτερο το οποίο θα χορέψει πολλής κόσμος στη σημερινή ιστορία. Οι Σέρβοι, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν και την κατάληψη των πόλεών τους και συγκεκριμένα του Κουμάνοβο, του Σπιτ, των Σκοπίων και της πρωτεύουσάς τους του Βελιγραδίου, καταραίουν και αναγκάζονται σε μια μαρτυρική πορεία και φυγή μέσω της Αλβανίας προς την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη. Να σκεφτείτε πως μετά τη φυγή τους στην Κέρκυρα οι Σέρβοι έδωσαν στο νησί την ονομασία «Νησί της Σωτηρίας». Περισσότερα από 20.000 βρήκαν το θάνατο και πάνω από 250.000 σύμφωνα με τα επίσημα σερβικά στοιχεία εχμαλωτίστηκαν. Πάνω από 150.000 άτομα κατέφθασαν στην Κέρκυρα. Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Υπολογίζεται ότι πάνω από 10.000 άτομα πέθαναν εκεί. Αρκετά πτώματα πετάχθηκαν στη θάλασσα και τότε ήταν που δόθηκε το όνομα Κιανούν Κενοτάφιο για την Αδριατική. Το μακεδονικό μέτωπο ή αλλιώς μέτωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναφέραμε κάποια στιγμή, σχηματίστηκε το 1915 με στόχο την παροχή βοήθεια στη Σερβία ενάντια στις κεντρικές δυνάμεις. Το βρετανικό μέτωπο της Θεσσαλονίκης αποτελούσε μέρος των συμμαχικών δυνάμεων που περιλάμβανε στρατεύματα από την Ελλάδα, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρωσία. Μετά την αποβίβαση τον Οκτώβριο του 1915, οι συμμαχικές δυνάμεις προχώρησαν κατά μήκος της κοιλάδας του Βαρδάρη στη Σερβία, αναγκάστηκαν όμως να υποχωρήσουν στη Θεσσαλονίκη για ένα χρόνο. Μια επίθεση των συμμαχικών δυνάμεων στο δεύτερο μισό του 1916 δημιούργησε μια γραμμή η οποία ξεκινούσε από το μοναστήρι και εκτινόταν ως τον κόλπο του Στριμώνα, την ίδια ώρα που η Βρετανική δύναμη κρατούσε τον τομέα στα ανατολικά της Δοϊράνης. Ο Ψαλμός 117, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά καλεί όλους τους λαούς να υμνήσουν τον Κύριο. Όλοι οι λαοί, στα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε, έκαναν κάτι εντελώς διαφορετικό. Laudate Dominum είναι ο Ψαλμός 117 στα λατινικά και τον μελοποίησε ο Wolfgang Amadeus Mozart.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακαρπή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επιτεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη νωρίτερα κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών «Ελπίδα ή περιπέτεια», με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Αύριο μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Σοβαρές παρεμβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνταν από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Στη Λιβύη, οι πιλότοι ενός μικρού αεροσκάφους που βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση κατηγορούνται ότι ήταν μεθυσμένοι. Στο Νεπάλ εκτοξεύθηκε κατά χίλιο αριθμός των αγνοωμένων μέσα σε 24 ώρες, φτάνοντας στους 6.150. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα ανεβαίνει τον αξιό ποταμό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Μάκη, τη Μαρία, στον Δημοσθένη, στην Νεάπολη, στην Άννα, στο Ρετζίκι. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη Λιάνα, στην Πατρίτσια, το Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα μας, στον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

Τον Ιούλιο του 1918, ο στρατηγός Φρανσέ Ντεσπερέ, υπάρχει και η οδός Δεσπερέ εδώ κοντά, αναλαμβάνει τη διοίκηση των συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη. Θεωρητικά ο Δεσπερέ διέθετε 8 γαλλικές, 7 βρετανικές, 6 ελληνικές, 6 σερβικές και 4 ιταλικές μεραρχίες, δηλαδή συνολικά 31 μεραρχίες. Αυτό τι σήμαινε? Αυτό σήμαινε ότι υπό πλήρη στελέχωση η δύναμη θα ανερχόταν σε περίπου 450.000 στρατιώτες. Παρόλα αυτά, το Σεπτέμβριο του 1918, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο η μισή ήταν μάχημη. Απέναντί τους, 17 βουλγαρικές και 2 τουρκικές μεραρχίες, οι οποίες πλήρως τελεχωμένες, ισοδυναμούσαν με τις διαθέσιμες συμμαχικές δυνάμεις. Ένα μεγάλο μέρος των γερμανικών μάχημων μονάδων είχε αποσυρθεί από το μέτωπο, αφήνοντας πίσω επικεφαλής τον Φον Μάνκενσεν και μερικές πυροβολαρχίες για να ενισχύσουν τους Βούλγαρους, που μέχρι τότε είχαν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες απέναντι στους συμμάχους και αποτελούσαν για πολλούς το τελευταίο μεγάλο αγκάθι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ημέρα πριν από την επίθεση της Αντάντ, ο στρατηγός Ντεσπερέ παρουσιάζει το τελικό σχέδιο. Η πρώτη φάση περιλάμβανε μία συνδυασμένη γαλλοσερβική επίθεση κατά των θέσεων της δεύτερης και της τρίτης βουλγαρικής μεραρχίας, με στόχο το σπάσιμο της γραμμής του μετόπου τους στην περιοχή Ντόμπροπούλη, απειλώντας παράλληλα τις βουλγαρικές γραμμές ανεφοδιασμού στον Αξιό ή Βαρδάρη. Η κορυφή Ντόμπροπούλη, που στα σέρβικα σημαίνει καλό πεδίο, ήταν ό,τι έλεγε το όνομά του. Είχε υψόμετρο 1.875 μέτρα. Δέσποζε στην περιοχή, προσφέροντας εξαιρετικά σημεία παρατήρησης για τους αμυνόμενους των κεντρικών δυνάμεων. Όσο βρισκόταν σε βουλγαρικά χέρια, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Το Ντόμπροπούλη περιβαλλόταν από ένα άρτια οργανωμένο σύστημα χαρακομμάτων, το οποίο σε συνδυασμό με το ανώμαλο έδαφος καθιστούσε την περιοχή αδιάβατη για τα τροχοφόρα οχήματα. Ωστόσο, το Ντόμπροπούλη είχε χαμηλότερο υψόμετρο και λιγότερο απότομες κλίσεις σε σχέση με τα βουνά στα άλλα τμήματα του μετόπου, τα οποία είχαν μέσο όρο υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Οκτώ το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου του 1918. Οι δυνάμεις της Αντάντ εξαπολύουν καταιγισμό πυρών πυροβολικού με τη συμμετοχή 566 πυροβόλων κατά των εχθρικών θέσεων. Τα αεροσκάφη τους βομβαρδίζουν μια φάλαγγα 250 φορτηγών που κινούνταν προς το Κόζιακ. Την ίδια μέρα, ο Γερμανός στρατηγός Σόλτς στέλνει τηλεγράφημα στον Χίντεμπουργκ, αναφέροντας ότι όλα δείχνουν πως η Αντάντ θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά της 11ης στρατιάς των κεντρικών δυνάμεων. Οι Βούλγαροι δεν επιχειρήσαν.

φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι των δυνάμεων της Αντάντ και συγκεκριμένα των Βρετανών. Έχει τίτλο «Will you remember?», δηλαδή «Θα θυμάσαι?». Ερμηνεύουν Adelaide, Ivor Emanuel, Richard Benson και η ορχήστρα.

σας το έχουμε πει και στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, τον κόσμο ανάποδα να γυρίσετε, όλη τη δισκογραφία της εποχής να ψάξετε, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε ένα βρετανικό τραγούδι το οποίο να έχει αυτό που θα λέγαμε μουσικό σκοτάδι, έτσι, πολύ και αλλοπρόσαλο μινόρε. Τα εγκλεζάκια στα χρόνια εκείνα, αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πήγαιναν στα μέτωπα, είχαν σαφώς αυτή την γλυκιά, ωστόσο, αν προσέξετε, νοσταλγία. Δεν μιλώ βέβαια για τις περιπτώσεις των τραγουδιών τόσο στον Πρώτο όσο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αν κάποιος δεν γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, νομίζω ότι είναι πρόσκληση σε πάρτι. Αυτό ήταν λοιπόν το «Will You Remember?»

τη νυχτιά της 14ης προς τη 15η Σεπτεμβρίου, γαλλοσερβικές περίπολοι αναφέρουν ότι ο καταιγισμός πυρών πυροβολικού που είχε προηγηθεί είχε προκαλέσει επαρκείς ζημιές στα σειρματοπλέγματα τα οποία χώριζαν τα χαρακώματα. Μέχρι εκεί όμως, φίλες και φίλοι, η κορυφή Ντόμπροπόλε παρέμενε στη θέση της. Τη σκυτάλη παίρνει πλέον η ελληνική ιεραρχία Αρχιπελάγους. Σύμφωνα με τον πρώτο τόμο της έκδοσης 35ο Σύνταγμα Απόσπασμα Γαργαλίδη, έτσι έσπασε το μέτωπο του ιστορικού ερευνητή Νικόλα Ευθυμίου, με βασικές πηγές τα γαλλικά αρχεία της στρατιάς της Ανατολής, τα απομνημονεύματα των στρατηγών Δαγκλή και Μαζαράκη και την εφημερίδα Βαλκανικός Ταχυδρόμος, και τα οποία παρουσιάζονται σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Γαργαλίδης κινήθηκε επί του Κλέμ Κουκουρούτζ, Γκόλιο Μπόλιο, και από εκεί δυτικά προς το Βέτερνικ και μετά ανατολικά προς τον Γκόλιο Μπίλιο και το Μπρέσλαπ. Οι μάχες έναντι των εχθρικών θέσεων ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου. Το απόσπασμα Γαργαλίδη, καθότι οι ελληνικές δυνάμεις θεωρούνταν τότε από τους συμμάχους ως απειροπόλεμες, θα βρεθεί υπό τας διαταγάς δύο Γάλλων αξιωματικών, του συνταγματάρχη Ροντέ, που διοικούσε την ομάδα Εξαπλάτανου, και του αντισυνταγματάρχη Ρουή, που διοικούσε το ομώνυμο απόσπασμα. Ο Γαργαλίδης ζήτησε από τον συνταγματάρχη Ροντό και τον Γάλλο στρατηγό Ζοζέφ Ντανσέλμ να αναλάβει μόνος του τη διοίκηση του συντάγματος, και τα κατάφερε. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα συμμαχικά σερβικά στρατεύματα δέχθηκαν πειρά από τους αντιπάλους και βρέθηκαν σε δεινή θέση. Τότε, ο επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων Παναγιώτης Γαργαλίδης υπέβαλε αίτημα για να διενεργήσει μικρής κλίμακας επιθέσεις αντιπερισπασμού. Το αίτημά του έγινε δεκτό και μετά την εξουδετέρωση εχθρικών θέσεων η σερβική μεραρχία επανήλθε στις αρχικές της θέσεις. Προχωρώντας και μετά από 4 ώρες σκληρής μάχης, το απόσπασμα κατέλαβε ύψωμα μεγάλης στρατηγικής σημασίας στους πρόποδες του Κλέμ Κουκουρούζ, όπου οι Γερμανοί είχαν εγκατεστημένο παρατηρητήριο το οποίο επόπτευε σχεδόν όλο το πεδίο της μάχης και κατεύθυνε τα πυρά του πυροβολικού. Την ίδια νυχτιά, η ελληνική δύναμη συνεχίζει την πορεία της και αποφασίζει να επιτεθεί στις βουλγαρικές θέσεις με ευνηδιαστική επίθεση τα χαράματα, χωρίς υποστήριξη πυροβολικού από τις συμμαχικές δυνάμεις. Στάθηκε πολύ ο Μέγας Μπέρτολτ Μπρέχτ, φίλες και φίλοι, στα όλα όσα διαδραματίστηκαν στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από εκείνη τη δουλειά γεννήθηκε το θρυλικό γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου. Πάνω σε αυτό το υπέροχο έργο του Μπρέχτ δούλεψε ο Θάνος Μικρούτσικος. Ακούμε τον ίδιο στην μπαλάντα του στρατηγού Τίλη.

στο Αλτέντινγκ λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του. Στο Αλτέντινγκ λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του, τα ρηχευμένο κάτω από γυαλί.

Ο συνταγματάρχης Ροντό επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Έλληνα συνταγματάρχη Γαργαλίδη και του ζητά το αδύνατον. Δηλαδή, με ένα από τα δύο τάγματά του, επί της ουσίας με μόλις δύο λόγους, εκεί όπου ουσιαστικά έχει αποτύχει ένα ή μάλλον ενάμιση σύνταγμα, να εξακολουθήσει την επίθεση πως Τζιμπρότσκο και Περεσλάπ, αφήνοντας το άλλο τάγμα σε αμυντική διάταξη ανά έναν λόγο. Του εξηγεί μάλιστα ότι η αποστολή αυτή είναι επικίνδυνη, ουσιαστικά αυτοκτονία, καθότι καμία απολύτως βοήθεια δεν θα μπορούσε να δοθεί στο ελληνικό σύνταγμα, το οποίο θα μπορούσε να απομονωθεί πάρα πολύ εύκολα και να καταστραφεί λόγω της διασποράς σε περίπτωση εχθρικής αντεπίθεσης. Κλείνοντας την επικοινωνία, ο συνταγματάρχης Ροντό επισημαίνει στον ομόβαθμο Γαργαλίδη. Η επιχείρηση αυτή θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα στον συμμαχικό αγώνα.

Τα δύο ελληνικά τάγματα ξεκινούν την επίθεση και καταλαμβάνουν ολόκληρο το συγκρότημα του Πρεσλάπ, προκαλώντας την άμεση υποχώρηση του εχθρού από τις υπάρχουσες θέσεις αμήνης του. Το μέτωπο του Βαρδάρη είχε πλέον σπάσει, φίλες και φίλοι. Ξημέρωνε 16 Σεπτεμβρίου του 1918. Για τη δράση του αυτή, ο Έλληνας συνταγματάρχης Παναγιώτης Γαργαλίδης παρασημοφορήθηκε άμεσα επί του πεδίου της μάχης με τον γαλλικό πολεμικό σταυρό από τον Γάλλο στρατηγό και διοικητή του Ζωζέφ Ντανσέλμ.

Τις επόμενες μέρες παρασημοφορήθηκε με το ανώτατο γαλλικό παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής από τον Γενικό Αρχιστράτηγο των Συμμαχικών Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, τον Φρανσέ Ντεσπερέ. Η μεγάλη επίθεση το Σεπτέμβριο του 1918, γνωστή και ως «Επίθεση του Βαρδάρη», που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το μέτωπο και να υποχωρήσουν οι βουλγαρικές δυνάμεις, αποδείχθηκε τελικά υψής της στρατιωτικής σημασίας που επιτάχυνε κατά πολύ τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο καπιταλισμός είχε πουλήσει στη μεγάλη κρεατομηχανή του. Κάποιοι άφησαν σπίτια στα οποία δεν γύρισαν ποτέ. Και από όσους γύρισαν, οι μισοί δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν και τα βράδια ξυπνούσαν από εφιάλτες. Πολέμησα σε ένα πόλεμο, το τελευταίο μας τραγούδι, από τους Σκοτσέζους Μπέλεν Σεμπάστιαν. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αίματηρο επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 και 4 το απόγευμα στην οδό Φιλίππου, κοντά στην αρχή αγορά στη Θεσσαλονίκη. Αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άντρα, επίσης αλλοδαπός, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κοιλιά και στο γλωτό. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Άκαρπη απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούγας. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, τόνισε το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Παναγιώτης Γιαννακούλιας. Η απάντηση έρχεται μετά την επαναφορά από τον Χακάν Φιντάν της πάγιας θέσης της Άγκυρας για τα νησιά του Αιγαίου, με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας να χαρακτηρίζει τη στρατιωτική παρουσία σε ελληνικό έδαφος απειλή και να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα κινείται κατά παράβαση διεθνών συνθήκων. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό, το ζεύγος που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο της Οδό Κορνεάδου στο Κολωνάκι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο θα μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυατρίου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες. Εκτός συνόρων, στην Ιεμένη, σφοδρές μάχες έχουν φτάσει μέχρι τα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την επίθεση των Χούθη με ντρόουνς κατά της Μέκα, την ιερότερη πόλη των μουσουλμάνων. Επίθεση που καταδίκασαν Αραβικός Κόσμος και Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας. Οι Χούθη, ωστόσο, διαψεύδουν. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του Ιράν, αποκλειστικό ρεπορτάζ του CBS αποκαλύπτει για πρώτη φορά το μέγεθος της καταστροφής σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
8: Μουσικές του κόσμου.

0: παλεύω να τον έχει στο χειμώνα.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
0: Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, φεύγω για τα ξένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης. Τετάρτη μετράμε σήμερα. Καλά λέω Κώστα, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο του 102 στα μηνύματα. Καλησπέρα ήδη σε Ευτυχία και Ζαχαρένια, οι οποίες έχουν στείλει μηνύματα. Η Ευτυχία μάλιστα λέει ότι κρύωσε ο καιρός σήμερα, η Ζαχαρένια η καλύτερη ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber θα πρέπει να το έχετε ήδη αποθηκεύσει εδώ και πολύ καιρό, για να στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε, και για να ξέρετε τα πρώτα χρηστικά να σας πω ότι αύριο βράδυ, Πέμπτη, όχι σήμερα, αύριο βράδυ στις 11 κλείνει ο περιφερειακός στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά στο ύψος του Τιτάν, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Επίσης, από σήμερα το απόγευμα και για 3 εβδομάδες περίπου κλείνει στον περιφερειακό επίσης η έξοδος στην οδό Σταγυρίτη στα Κωνσταντινουπολίτικα προς ανατολικά, προς δυτικά θα λειτουργεί κανονικά, ενώ αύριο πρωί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη γέφυρα του Λουδία, όσοι κινήσετε σε εκείνη την περιοχή. 7.30 το πρωί μέχρι και τη δύση του ήλιου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων κατά περίπτωση το αριστερό ή το δεξί ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς θα υπάρχουν εργασίες. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείνον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας. Και μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας είπε για το βαρδάρι και μας εξηγούσε τι σημαίνουν λέξεις στα σερβικά, θα σας πω κι εγώ κάτι που ξέρω στα σερβικά. Τσέτερι, πέντερι, κοκοτράκι με τελασκόπια, νόλα πρεμανόλα. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει. Αυτό που ξέρω ήταν το άκουγα μικρός όταν έβλεπα ποδόσφαιρο σε σερβικά κανάλια.

0: Αυτή την ώρα έχουμε αγωνιστική δράση για το κύπελο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Ξεκίνησε στις 8 ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι με Τσιφτσί, Κένι, Ελουστόντο, Κώστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Χατσίδη, Καμαρά, Άλλη και Μύθου. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. Από εκεί και πέρα, νωρίτερα ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Superbet Κύπελο Ελλάδος. Επικράτησε επί της Μαρκό με 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κριστιάν Κουαμέ και Μανού Γκαρθία ήταν αυτοί που ξεχώρισαν στον αγώνα. Το αυτογκόλ μπήκε στο 63 με τον Σμάλι από τη Μαρκό. Αυτός έκανε και το τελικό σκορ, το 1-0. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε στο Απόστολος Νικολαίδης κόντρα στη Κηφισιά, αλλά ο Ουναΐ έδωσε τη λύση. Στο 76 σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, ενώ 13 λεπτά αργότερα με ένα σουτ έκανε και το τελικό 2-0. Όσον αφορά τη βαθμολογία, για όσους έχετε απορία, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 6 βαθμούς με 2 αγώνες και οι 2. Αστέρας Τρίπολης επίσης σε 2 αγώνες 4 βαθμούς. Όφι, Άρης 4 και αυτοί σε 2 αγώνες. Και από εκεί και πέρα ΑΕΚ, Ατρόμητος από 3 βαθμούς με 1 αγώνα ωστόσο. Και μετά Καλαμάτα, ΠΑΟΚ, Βόλος, Μαρκό και Κηφισιά από 1 βαθμό. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. Μεταδίδεται ζωντανά από το Open. Νωρίτερα ο Δημήτρης Κουγιουμτζόγλου εξηγούσε στην εκπομπή 352 για ποιο λόγο μεταδίδεται από το Open και όχι από το Sky, που έχει τα δικαιώματα. Θα σας πούμε οτιδήποτε και αν συμβεί.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out, fade out.
0: Και επειδή το υποσχεθήκαμε, να λοιπόν, ο ΠΑΟΚ 0-1 με Μύθου, νομίζω αν είδα σωστά, με μια σέντρα από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, με ένα ωραίο τακουνάκι, από, όχι σουτ ήταν του Ανέστη Μύθου, 1-0, 0-1 μάλλον, μέσα στον Ατρόμητο παίζουν. Ο ΠΑΟΚ προηγείται για το κύπελο.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει παρεούλα με κάποιους ακόμη. Καλησπέρα και από το στούντιο του 102. Καλησπέρα και στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει. Καταρχάς, πριν πάμε να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, θα σας πούμε από αύριο μέχρι και την Κυριακή πού να πάτε, τι να προσέξετε, πώς να διασκεδάσετε. Να δούμε λίγο τι απασχόλησε σήμερα την πόλη. Τρία ήταν τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν σήμερα την πόλη. Ένα φυσικά το μετρό και τα προβλήματα που υπήρχαν στον σταθμό ανάληψης, ταλαιπωρώντας δεκάδες επιβάτες που επιχείρησαν να κινηθούν με το μετρό. Τελικά μετά από περίπου 2,5 ώρες το πρόβλημα, ένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα, αποκαταστάθηκε και συνέχισαν κανονικά τα δρομολόγια. Ωστόσο φαίνεται ότι επειδή το μετρό έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, το πρόβλημα αυτό ταλαιπώρησε αρκετό κόσμο. Δύο, μποτιλιάρισμα σε Βασιλίσσης Όλγας και Εθνική Οδό, ωστόσο μάλιστα είχαμε και ένα τροχαίο νωρίτερα εκεί, και φυσικά τιμές καυσίμων. Ενδεχομένως και μποτιλιάρισμα και μετρό έχουν να κάνουν με αυτές τις τιμές, 2,10 και κάτι. Όπως φαίνεται έχουν πάρει την ανηφόρα και δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσουν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πιστεύω στην καλή συνεννόηση με την αγορά και στον σωστό ανταγωνισμό, ο οποίος ρίχνει και τις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Άκαρπη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Αύριο μεταγωγή των κατηγορούμενων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Στο μικροσκόπιο 153 υπηρεσίες υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Αιματηρό επεισόδιο κοντά στην αρχαία αγορά. Αλλοδαπός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιά και στον γλουτό. Αναζητείται ο δράστης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με δελτίο ειδήσεων.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή νωρίτερα είχε μία φωτιά στην Κατερίνη κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, υπάρχει ενημέρωση από την Hellenic Train ότι στις 19 και 25 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση που είχε διακοπεί στο τμήμα Μαυρονέρη-Ραψάνη. Είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην Κατερίνη. Τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα και Λάρισα-Θεσσαλονίκη πάντως θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου με λεωφορεία. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Ενώ για να ενημερωθείτε υπήρχε και μια καθυστέρηση του δρομολογίου Θεσσαλονίκη-Αθήνα με Intercity. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν που εκτελεί το δρομολόγιο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα με καθυστέρηση 48 λεπτών λόγω της πυρκαγιάς. Κατά την πορεία της και πριν την άφηξή της στη Λάρισα ακινητοποιήθηκε προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος και έπειτα από ενέργειες του τεχνικού προσωπικού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Η αμαξοστοιχεία αναχώρησε από το σταθμό Λάρισα προς την Αθήνα με συνολική καθυστέρηση 108 λεπτών, 2 ώρες λοιπόν όσοι φύγατε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και όσοι έχετε συγγενείς να ξέρετε ότι θα φτάσουν στην πρωτεύουσα με 2 ώρες καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι θα κάνετε τις επόμενες μέρες και θα αρχίσουμε από αύριο. Αύριο το απόγευμα, λίγο νωρίτερα από την ώρα αυτή που μιλάμε, γύρω στις 7 λοιπόν, η μέρα που γιορτάζει Σοφία, Πίστη και Ελπίδα είναι αύριο και επειδή την πρώτη χρονιά πέτυχε θα επαναληφθεί και τη δεύτερη. Αύριο λοιπόν η πλατεία Ναυαρίνου φοράει τα καλά της και στείνει πανηγύρι κανονικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζεται για μια βραδιά που έχει όλα όσα χρειάζεται ένα αυθεντικό πανηγύρι, μουσική, χορό, σουβλάκια, φίλους και άγνωστους που γίνονται μια παρέα. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, ανήμερα της Αγίας Σοφίας, λίγα μέτρα από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, θα έχει ζωντανή μουσική, καταστήματα θα είναι ανοιχτά για να υποδεχτούν κόσμο, θα στηθούν τραπέζια, θα υπάρχουν μουσικά συγκροτήματα

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και αν πάτε αύριο ή αν δεν πάτε αύριο στην πλατεία Ναβαρίνου, ετοιμαστείτε για το Σάββατο, γιατί θα έχει σε δύο περιοχές της Θεσσαλονίκης εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια, όχι καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι αργά τη νύχτα θα υπάρχουν εκδηλώσεις με τα καταστήματα ανοιχτά. Στον Εύωσμο διοργανώνεται το Σάββατο η τέταρτη Λευκή Νύχτα από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Θα επισκεφτούν, θα ετοιμάζεται η περιοχή να υποδεχτεί δεκάδες επισκέπτες με καταστήματα ανοιχτά έως και τα μεσάνυχτα. Στην τέταρτη Λευκή Νύχτα Ευόσμου, που συνδιοργανώνει ο Δήμος μαζί με τον εμπορικό κέντρο της περιοχής, ο Δήμος Αναστασιάδης θα ανέβει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γύρω στις 9 το βράδυ και περιμένουν οι καταστηματάρχες και οι τοπικοί φορείς τους επισκέπτες, αν θέλετε να πάτε προς τα εκεί. Αν όχι, πιο δυτικά, πέμπτη Λευκή Νύχτα στο Λαγκαδά, μια διοργάνωση επίσης για την τόνωση τοπικής αγοράς. Στις 9 εκεί θα εμφανιστεί ζωντανά η Κλαβδία που μας εκπροσώπησε στην προηγούμενη Eurovision. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις παράλληλες που θα γίνουν σε κάθε γειτονιά εκεί της περιοχής. Στην κεντρική πλατεία από τις 7 έως τις 11 για τους λάτρεις των αυτοκινήτων θα πραγματοποιηθεί έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων Volkswagen, ενώ για τους μικρούς θα υπάρχουν δράσεις με σούπερ ήρωες, ξυλοπόδαρους λίγο πριν από τη συναυλία. Βάλτε τα στο πρόγραμμα και μην καθίσετε στο σπίτι, όσο ακόμα μπορείτε δηλαδή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. Επιστροφή από τη δουλειά, η αγαπημένη μου παρέα στο αυτοκίνητο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, ευχαριστούμε πολύ και για την αγάπη. 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας, βίντεο ή φωτογραφίες. Και ενώ περιμένουμε αύριο τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για να δούμε αν θα προκριθεί, δεν χρειάζεται να περιμένουμε αύριο, καθώς σήμερα η Σουηδία νίκησε τη Σλοβακία 3-0 και έτσι η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε και μαθηματικά μια θέση στην πρώτη τετράδα του πρώτου ομίλου και μαζί το εισιτήριο για την φάση των 16 της διοργάνωσης. Είναι πλέον σίγουρα τέταρτη, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βγει ακόμη και δεύτερη. Αν και για να συμβεί αυτό χρειάζεται συνδυασμός αποτελεσμάτων. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο αγώνας ζωντανά από το R2 Sport. Από εκεί και πέρα σας είπαμε πού να πάτε αύριο, πού να πάτε το Σάββατο, σας πούμε πού να πάτε και την Κυριακή, αλλά με μια υποσημείωση. Την Κυριακή λοιπόν θα πεζοδρομηθεί η παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, οπότε έχετε το νου σας. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που γιορτάζεται από σήμερα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Οπότε την Κυριακή στις 20 του μηνός από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ η παραλιακή λεωφόρος θα πεζοδρομηθεί, δεν θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ωστόσο, σας καλεί ο Δήμος και οι διοργανωτές στην εκδήλωση που θα γίνει στη Νέα Παραλία από το Σύλλογο Φίλοι Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση λοιπόν Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή την περίοδο στην παραλία της Θεσσαλονίκης μια πασαρέλα που είναι αφιερωμένη σε κάποιον θεσμό, σε κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν στην πόλη. Έτσι λοιπόν η φετινή εκδήλωση αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα. Την περίοδο εκείνη η Θεσσαλονίκη ήταν κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, πολιτικής και πνευματικής ζωής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Είναι η πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη-Ραψάνη, οι οποίες είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα και Λάρισα-Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου με λεωφορεία της Hellenic Train και αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Αιματηρίο επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 και 4 το απόγευμα στην οδό Φιλίππου κοντά στην αρχαία αγορά. Αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα, επίσης αλλοδαπός, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κοιλιά και στον γλουτό. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό. Μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Σαφή απάντηση στις νέες τουρκικές αιτιάσεις για την αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και υπενθυμίζοντας την Άγκυρα ότι εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος από την Αθήνα. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας τόνισε ότι η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει τα 2,16 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι σχεδόν καθημερινές, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ανωδικά κινείται και η αγορά φυσικού αερίου με την τιμή να φτάνει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 150% σε έναν χρόνο. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης έρχονται τις προσεχείς ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα υπάρξουν οι ακόλουθες αλλαγές στις τιμές. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά την απόφαση, ανακριτική εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει στις περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυατρίου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε εξαόρροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Η πολυκατοικία κατέρευσε μέσα στη νύχτα. Μέχρι αργά το απόγευμα, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, να απομακρύνουν τις πέτρες, το τσιμέντο αλλά και τα μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Περιμένουμε και εσάς σε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228. Τώρα ο καθένας από εμάς το λέει όπως τον βολεύει. Εγώ ξεκίνησα να το λέω 693-0078-228. Το πρωί στην πόλη ξύπνησε, άκουγα τον Μπάμπιτς Γιωμπάνογλου να το λέει 693-0-078-228. Σε κάθε περίπτωση αποθηκεύστε το, είναι ο αριθμός του σταθμού και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όλο το 24ωρο. Εδώ στους παραγωγούς, όποιος είναι στον αέρα, το βλέπει, το διαβάζει και μπορεί να το μεταδώσει. Και επειδή είπαμε πού να πάτε και τι να κάνετε, ας σας επιστήσουμε και λίγο την προσοχή, καθώς υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμο Καλαμαριάς μετά από ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος τους πολίτες για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και ατομικής προστασίας από τα κουνούπια και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας, να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαποθητικά, να προτιμούν κατάλληλα ρούχα, σίτες στα παράθυρα, να απομακρύνουν στάσιμα νερά από αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες κτλ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην προστασία ηλικιωμένων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα, καθώς αποτελούν ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση. Και δεν είναι για γέλια ούτε παίξε γέλασε η ανακοίνωση, καθώς 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου από την αρχή της περίοδου μετάδοσης του 2026. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών με διάμεση ηλικία τα 84 έτη και εύρος από τα 66 έως τα 92. Ποιοι είναι οι δήμοι υψηλού κινδύνου τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα για να έχετε το νου σας? Είναι στη Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Νεάπολη Σικαιών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρες, Πίδνας Κολυνδρού στην Πιερία και του Κιλκής. Έχετε το νου σας, δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Ο ΠΑΟΚ, αν αναρωτιέστε, είναι στο 0-1 με τον Ατρόμητο στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης για το κύπελο και πάμε να δούμε μέχρι πότε μένουν οι νέοι στο πατρικό τους σε όλη την Ευρώπη, τι θέση έχει η Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στο top 3 όσον αφορά την αποχώρηση των νέων από το πατρικό. Και όταν λέμε νέο, νέο, όταν φεύγουν από την Ελλάδα δεν είναι και πολύ νέοι πια. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, οι τρεις πρώτες χώρες όσον αφορά την αναχώρηση των παιδιών από το πατρικό είναι η Κροατία, 31,5 χρονών φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και ακολουθούν η Ελλάδα με τη Σλοβακία στα 30,9 έτη αποχωρίζονται την πατρική εστία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ισπανία και Ιταλία, όλες όπως βλέπετε στο νότο, κεντρική Ευρώπη και νότο. Οι νέοι φεύγουν στο πατρικό σε Ισπανία και Ιταλία στα 30,2 έτη. Χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφονται στη Σκανδιναβία, Φιλανδία 21,4 έτη, στη Δανία 21,8, Εσθονία και Λιθουανία 22,7. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το σπίτι τους κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26,3 ετών, ηλικία οριακά αυξημένη σε σχέση με τα 26,2 του 2024, είναι στοιχεία του 2025. Και με τι σχετίζεται η αποχώρηση των νέων από το πατρικό? Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που επικαλείται η Eurostat, έχει να κάνει με την απασχόληση. Σε χώρες που τείνουν οι νέοι να εγκαταλείπουν νωρίτερα την πατρική κατοικία, όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, το ποσοστό απασχόλησης είναι πολύ υψηλό. Αντίθετα με τις χώρες όπου οι νέοι αργούν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι. Οπότε, όταν έχεις λεφτά, φεύγεις. Όταν δεν έχεις, δεν φεύγεις.

0: Με τον ΠΑΟΚ να είναι ακόμα στο 0-1 στο 68 λεπτό, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη για να ενημερωθούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στον 102 για περισσότερο fade out.
1: Παίρνουν τα καλοκαιριά δια των τεσάστερες. Μέσα από τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα από τα

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άνοιξε η σιδηροδρομική γραμμή στην Κατερίνη μετά τη φωτιά, καθυστέρηση σε δρομολόγια του ΟΣΕ. Θέλουμε αγορά που να λειτουργεί σωστά με δίκαιους κανόνες. Εξετάζεται ευρωπαϊκός δασμός σε συγκεκριμένα προϊόντα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Την Πέμπτη, η μεταγωγή των κατηγορούμενων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Αιματηρό επεισόδιο κοντά στην αρχαία αγορά. Λοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιά και στον γλουτό. Αναζητείται ο δράστης. Στη Σουηδία, οριακή επικράτηση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές. Τουλάχιστον 21 νεκροί, μεταξύ τους 12 παιδιά από την κατάρρευση πολυκατοικία στην Γάζα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, έντονη συζήτηση γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αφανίσει την ανθρωπότητα, αν υπάρχει η πιθανότητα αυτού, και μάλιστα κορυφαίοι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα έχουν παραιτηθεί ήδη λέγοντας πως στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ανεξέλεγκτη. Εμείς τι κάναμε, διάσημο site τεχνολογίας πήρε το ερώτημα και το έθεσε στην τεχνητή νοημοσύνη για να μας πούν οι ίδιοι οι μηχανισμοί αν τελικά είναι κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Το έδωσε σε 4 δημοφιλή μοντέλα AI για να εξεταστεί πώς αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο κίνδυνο τα ίδια τα συστήματα. Και τα μοντέλα κλήθηκαν να εξηγήσουν με απλά λόγια τα συχνότερα αναφερόμενα σενάρια που θα μπορούσαν θεωρητικά να οδηγήσουν στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Και ποιο λέτε ότι είναι το συμπέρασμα, και μάλιστα κοινό, ότι κανένα από τα 4 μοντέλα δεν αντιμετωπίζει ως πιθανότερο σενάριο την κινηματογραφική εντός εισαγωγικών εικόνα μιας AI που αποκτά συνείδηση, μισεί τους ανθρώπους και αποφασίζει να τους εξοντώσει. Καλά, τι άλλο θα έλεγαν. Εμείς ρωτήσαμε, είναι σαν την τέτοια που αφήσανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ρωτήσαμε το AI αν το AI θα στραφεί εναντίον μας. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, εικάζουν ή μάλλον είναι βέβαια τα συστήματα, ότι θα έχουμε φωνικά ρομπότ για να στραφούν εναντίον μας. Ο φόβος της απώλειας ελέγχου είναι σύμφωνα με τα συστήματα ο μεγαλύτερος κίνδυνος, οι άνθρωποι δηλαδή να χάσουν τον έλεγχο των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Και φυσικά και τα 4 μοντέλα αναδεικνύουν ένα διαφορετικό κίνδυνο ως περισσότερο άμεσο. Την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από ανθρώπους για καταστροφικούς σκοπούς. Δηλαδή, πάλι σε εμάς το γύρισαν.

Και για να παραμείνουμε στο θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να φυλά τη στενή συνεργάτητά του Νάταλι Χάρπ σε γήπεδο γκολφ και έγινε viral στα social media, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και αναζωπυρώνοντας και φήμες για παλιότερη σχέση των δύο. Παλιότερες φήμες για σχέση των δύο. Ωστόσο, μετά από προσεκτική ανάλυση, και μάλιστα όχι τόσο προσεκτική, αλλά και για αυτήν χρειάστηκε η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, διαπιστώθηκε ότι η φωτογραφία είναι κατασκευασμένη. Στις περισσότερες εκδοχές η εικόνα είναι θολή, ωστόσο εμφανίζεται ένας άνδρας που μοιάζει πάρα πολύ με τον Αμερικανό πρόεδρο, φορώντας λευκό πουκάμισο και παντελόνι, δίπλα σε μια γυναίκα που μοιάζει με τη Χάρπ. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στην Ιρλανδία. Ωστόσο, η γνησιότητα της άρχισε σύντομα να αμφισβητείται και μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημοσιεύματα ή πρωτογενείς πηγές που να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητά της ή την προέλευσή της και

Επίσης φαίνεται, αν προσέξετε καλά τη φωτογραφία στο κάτω μέρος της, ότι το χέρι της γυναίκας, ένα από τα δύο, έχει 6 δάχτυλα. Πλέον βλέπουμε σε διαδίκτυο, site, οτιδήποτε, φωτογραφίες, δημοσιεύματα που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, πώς προέρχονται, αν είναι κατασκευασμένα, με τι είναι κατασκευασμένα, πώς είναι κατασκευασμένα, οπότε δεν ξέρουμε πια και τι να πιστέψουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον διαιτητή να έχει δείξει 2 λεπτά, ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και εμείς θα παραμείνουμε σε ποδοσφαιρικό mood, καθώς ο Έρλινγκ Χάλαντ έκανε τη διαφορά και εκτός γηπέδων. Μια απλή διατροφική συνήθεια λοιπόν του Νορβηγού Superstar φαίνεται ότι έχει προκαλέσει φρενίτιδα στην πατρίδα του, και αυτό γιατί η ζήτηση για καρότα είναι ένα από τα αγαπημένα εδέσματα λαχανικά του Χάλαντ, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Ο επιθετικός της Manchester City έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη σημασία που δίνει στη διατροφή του και πόσο αυτή τον βοηθά να διατηρείται σε φόρμα, και σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα του νορβηγικού τύπου, το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση για καρότα στην νορβηγική αγορά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα για εκείνα που πολλούνται σε δεμάτια ολόκληρα και όχι μεμονωμένα. Η τάση έχει συνδεθεί με τη δημοσιότητα γύρω από τις διατροφικές συνήθειες του 25χρονου. Ο Χάλαντ έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε φωτογραφίες με καρότα στο στόμα, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που ένα 6χρονο παιδί άρχισε να ζητά καραμέλες Χάλαντ από τους γονείς του, εννοώντας την πραγματικότητα καρότα, γιατί ήταν αυτή η επιθυμία του να μοιάσει στον Νορβηγό ποδοσφαιριστή. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παραγωγή καρότων στην σκανδιναβική χώρα τρίβουν τα χέρια τους.

Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, έχουμε Γιάννη Παπαδόπουλο, με νυχτερινή βάρδια συντροφιά σας ως τα μεσάνυχτα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στον 102 και πάλι στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Στο μεταξύ, νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι σχεδόν καθημερινές, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ανωδικά κινείται και η αγορά φυσικού αερίου, με την τιμή να φτάνει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 150% σε έναν χρόνο. Αλλά και στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έρχονται τις επόμενες ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλαγές θα γίνουν στην προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Επίσης, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της πόλης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου ιατρικές πράξεις αφαίρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Προσήχθηκε και συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 το απόγευμα, με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Δρυμαλές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκη σε νεαρό, ο οποίος μαζί με ομάδα ατόμων ξυλοκόπησαν μαθητή του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Η επίθεση έγινε τον Οκτώβριο του 2022. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε εξαόροφο κτίριο, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Η πολυκατοικία κατέρευσε μέσα στη νύχτα, μέχρι αργά το απόγευμα. Διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, να απομακρύνουν πέτρες, τσιμέντο και μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Thank you.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε στην Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, πλούσια ημέρα από ειδήσεις και σήμερα. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12 με ωραία μουσική και όσα πρέπει να ξέρετε για να συζητήσετε με τον αυριανό πρωινό καφέ σας. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, σήμερα στον ήχο ο Κώστας Σαββίδης, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228. Σας θέλουμε στην παρέα μας, περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Θα ξεκινήσουμε με είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχα την κουβέντα ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πιο ασφαλές από ό,τι ήταν παλιότερα, περίπου από 10 χρόνια. Δηλαδή η περιοχή της Ροτόντας πριν από 10 χρόνια είχε μεγάλο πρόβλημα. Πολύ σπουδαίο ρόλο έπαιξε και η επιχειρήση της αστυνομίας που γινόταν κάθε τόσο η έλεγχη δηλαδή, αλλά και ότι μπήκανε πάρα πολλές φωτισμό στην πόλη, βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά ήρθε να με διαψεύσει η σημερινή είδηση. Πριν στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Ροτόντας, στην Οδό Φιλίππου, ένας 16χρονος Αιγύπτιος με ένα, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι μαχαίρι, ένα αντικείμενο τέλος πάντων, έφερε τραύματα σε έναν 29χρονο από τη Συρία, 16 χρονών ο Αιγύπτιος. Στην κοιλιακή χώρα αλλά και στους γλωτούς είχε τραύματα ο Σύριος. Να πούμε ότι ξέφυγε ο 16χρονος, έφυγε από το σημείο που έγινε το περιστατικό, έγινε ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή, θα το αποδοθούν φυσικά κατηγορίες. Το θύμα βρίσκεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά τα τραύματα του είναι αρκετά σοβαρά. Περισσότερη αστυνόμευση μάλλον είναι η λύση στο κέντρο. Υπάρχει ήδη αρκετή, ας μην είμαστε αχάριστοι, αλλά κάτι τέτοια περιστατικά έρχονται να μας θυμίσουν ότι μάλλον χρειάζονται και περισσότερη αστυνομική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Έχουμε και εξελίξεις γύρω από το θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη. Πλούσιο και ιδιαίτερο αποκαλυπτικό είναι το σκεπτικό της απόφασης του ανακριτή και εισαγγελέα νωρίτερα σήμερα το πρωί για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας λοιπόν στο σκεπτικό τους για την προφυλάκηση των γιατρών τους αποδίδουν πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, ο ανακριτής και εισαγγελέας αξιολόγησαν κατά τις ίδιες πληροφορίες ως ιδιαίτερα κρίσιμη τη συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων μετά την επιδείνωση της κατάστασης υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Επί της ουσίας, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, λένε ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί ο τραγουδιστής. Πολύ σημαντικό. Στο σκεπτικό λοιπόν της προφυλάκησης γίνεται αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή στις αναγκαίες εξετάσεις. Η πλασμαφαίρεση απαιτεί ένα σωρό εξετάσεις για να γίνει και πολλές προϋποθέσεις, κάτι το οποίο παρέλειψαν οι συγκεκριμένοι δύο γιατροί. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα επιβαρυντικό αξιολογήθηκε σύμφωνα με την απόφαση για προφυλάκηση και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ. Περίπου 46 λεπτά άργησαν να τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ. Οι γιατροί λοιπόν φέρεται να μην κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο, κάτι που παίζει το ρόλο του στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο γίνονται ακόμα οι επιστήμονες δεν έχουν δώσει το σκεπτικό τους στην αστυνομία, δηλαδή θα έχουμε και από εκεί εξελίξεις. Μέσα στην ημέρα είχαμε και διάφορα τραγελαφικά, δηλαδή ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας και αποχή από το νερό επειδή προφυλακίστηκε και η γιατρός, η γυναίκα του, φέρεται να μην έχει, πώς να το πω, να μην έχει καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μέσα στα κρατητήρια ζήτησε delivery φαγητό, ζήτησε να πάει κάπου να κάνει μπάνιο γιατί όπως είπε μύριζε το σώμα της και τα ρούχα της από την κράτησή της στην αστυνομία, ζήτησε να βγει λίγο έξω για να κάνει μια βόλτα να πάρει λίγο αέρα, πράγματα που δείχνουν ότι είναι ένα άτομο που βρίσκεται σε σύγχυση. Σήμερα μάθαμε και κάτι πληροφορίες ότι έστειλε φωτογραφία με το πτώμα, με τον νεκρό Γιώργο Μαζονάκη, για να το λέμε καλύτερα, σε έναν υπνοτιστή. Δηλαδή πράγματα, τι να πω. Επίσης κυκλοφόρησαν και κάποιες άλλες πληροφορίες ότι παρότι έχει γίνει αυτός ο ντόρος με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τηλεφωνούν ακόμη στο ιατρείο για να πάνε στα προκαθορισμένα ραντεβού που είχαν οι προηγούμενοι πελάτες. Απίστευτα πράγματα. Έγινε ό,τι έγινε και οι πελάτες που είχαν, που είχαν κλείσει ραντεβού 3 και 4 μήνες πριν θέλουν να πάνε να κάνουν τη θεραπεία τους, έτσι. Δεν τους κλώνησε η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη και μετά απορούμε γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας.

στην καθημερινή μας είδηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σήμερα, σημερινό επίτευγμα είναι αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε και έφτιαξε δύο μοντέλα που επινόησαν μεταξύ τους μία γλώσσα ώστε να συνεννοούνται αυτά, αλλά να μην τους καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιλάει μεταξύ τους, τα διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και να αποκρύπτουν πράγματα από τον άνθρωπο, έτσι. Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, του χρόνου, θα είμαστε 10 έτη φωτός μπροστά. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με τοπική Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ελπίδα ή περιπέτεια. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι. Καταπέλτη στο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της στην Κρήτη. Τουλάχιστον 21 νεκροί, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά από την κατάρρευση πολυκατοικία στη Γάζα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να επιστρέψουμε και στις ειδήσεις γύρω από τη βία των ανηλίκων. Σήμερα σε ένα σχολείο στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης, ένας μαθητής 17 χρονών δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του. Αφού τον χτύπησαν με τα χέρια, δεν τους έφτασε αυτό, τον χτύπησαν και με μια πέτρα. Του πέταξαν μια μεγάλου μεγέθους πέτρα στο κεφάλι και τραυματίστηκε. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Όταν λέμε είναι καλά, εννοούμε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του, έτσι. Φέρει αρκετά τραύματα. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης Οικαιών. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι να πάψει αυτό το αστείο με τις ποινές χάδια προς τους ανήλικους. Κατά την άποψή μου, ένας 17χρονος δεν πρέπει να θεωρείται ανήλικος, εφόσον φέρεται έτσι. Δεν εννοώ για όλες τις καταστάσεις. Αλλά ένας 17χρονος που έχει επιλέξει το δρόμο της παραβατικότητας θα πρέπει να μάθει και να αντιμετωπίζει τις ανάλογες ποινές.

Έφυγε από τη ζωή ο Βιταντώνιο Λοβάλο. Ποιος ήταν ο Λοβάλο? Ήταν ο γυραιότερος Ευρωπαίος άνδρας, 112 ετών πέθανε. Έμενε στο Αβιλιάνο, στη Νότια Ιταλία. Γεννήθηκε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή επέζησε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μάλιστα κρατιόταν και σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από τους Ναζί. Όλη του τη ζωή ασχολιόταν με τα μπέλια τα οποία καλλιεργούσε. Το μυστικό, λέει, για μια καλή ζωή είναι πάντα, λέει, το καλό κρασί και η καλή παρέα. Το σημαντικότερο πράγμα, λέει, που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου αν θες να είσαι ευτυχισμένος είναι να επιλέξεις τους ανθρώπους με τους οποίους σε περιτριγυρίζουν, λέει. Αυτό εμένα μου έδινε ζωή. Οι ευχάριστοι άνθρωποι γύρω μου. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. 112 ετών πήγε. Με το που πέθανε ο Λοβάλο, ψάξαμε ποιος είναι ο επόμενος γυραιότερος. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο επόμενος γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι ο Πορτογάλος Ζωακίμ Βαρέλα. Είναι 111 ετών. Πάντως, βλέπω εδώ τα στατιστικά. Η Ευρώπη δεν έχει πολλούς άνδρες που περνάνε τα 100 έτη. Οι περισσότεροι, λέει, βρίσκονται στην Ασία. Η Ευρώπη, λέει, έχει ελάχιστους. Είναι 0,0 κάτι το ποσοστό όσοι άνδρες περνάνε τα 100 έτη. Αντιθέτως, υπάρχουν αρκετές γυναίκες στην Ευρώπη που περνάνε τα 100 έτη και κάτι δείχνει αυτό.

Αφού ζητήσω από τον Κώστα να μου βρει το Billie Jean του Michael Jackson, πάμε στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Η Στέλλα λέει: ξεκίνησαν τα σχολεία και έχω να πω, λέει, ότι τα βιβλία και τα χαρτικά είναι πανάκριβα. Στέλλα, θα διαψεύσω, πώς να το πω τώρα ευγενικά, γιατί μου αρέσουν και τα βιβλιοπωλεία. Μετά τις ανακοινώσεις που έκανε τέλος Αυγούστου η κυβέρνηση για πτώση τιμών στα σούπερ μάρκετ σε κάποια είδη, μέσα σε αυτά τα είδη που έπεσαν οι τιμές και έπεσαν αρκετά αισθητά, περίπου 10-15 έως και 20%, είναι και τα σχολικά είδη, δηλαδή τετράδια, στυλό κτλ. Μπορείς να τα βρεις στα σούπερ μάρκετ φθηνότερα από ό,τι υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που φεύγει κάθε Σεπτέμβρη, αλλά πάντα έτσι ήταν. Και εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να αγκομαχούν κάθε φορά που ερχόταν αυτή η περίοδος, γιατί φεύγαν πάρα πολλά λεφτά και κυρίως στα σχολεία που, στα βιβλία που δίναμε στις ξένες γλώσσες. Εκεί θυμάμαι ότι ήταν το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Δέσποινα μας λέει ότι ο Σεπτέμβριος είναι περίοδος, λέει, γάμων και το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον τι λεφτά δίνουμε, λέει, σαν δώρο, ώστε να μην φανούμε, λέει, πολύ τσιγκούνιδες, αλλά και να μην μείνουμε, λέει, χωρίς λεφτά, λέει, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Εμείς στην παρέα μας, βέβαια, είμαστε αντροπαρέα. Έχουμε συνεννοηθεί από αρκετά νωρίς, δηλαδή πολύ πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το γάμο, ότι δεν χρειάζεται να. Δεν θα σωθούμε από τα λεφτά των φίλων μας. Οπότε, αν δεν είναι πολύ φίλος σου, μην δώσεις ένα τεράστιο ποσό που θα σου λείψει. Και ειδικά, παιδιά, να μην δίνετε ακριβά δώρα σε αυτούς που παντρεύονται Ιούλιο και μας καταστρέφουν τα Σαββατοκύριακα και μας ταλαιπωρούν κιόλας με καύσωνα 40 βαθμούς και 42 βαθμούς, να πάνε να παντρεύονται 5 και 6 ώρα το απόγευμα, να πηγαίνουμε εμείς και να λιώνουμε. Σε αυτούς να μην παίρνετε τίποτα. Να πηγαίνετε να τρώτε τζάμπα και να φεύγετε. Το βρήκαμε τον Billie Jean. Έχουμε μια είδηση για τον Michael Jackson, δεν το διαλέξαμε τυχαία. Μπήκε στο Billions Club, δηλαδή στο Spotify έχει 6 τραγούδια που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο streams το καθένα. Δεν το έχουν καταφέρει πολλοί, το έχουν καταφέρει ελάχιστοι, συγκεκριμένα 6-7, και από τους παλιούς μόνο η Queen και η AC/DC.

Όταν είχα διαβάσει ότι υπάρχουν παιδιά της γενιάς Gen Z που δεν έχουν ακούσει ποτέ Michael Jackson, πραγματικά προβληματίστηκα πάρα πολύ. Τι ακούν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν δεν μπαίνεις στο σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει, έτσι λέει ο σοφός λαός μας. Και η ΕΡΤ 1 από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ, την ώρα που ξεκινάει και η δικιά μας εκπομπή, η νυχτερινή βάρδια, εγκαινιάζει μια νέα ζώνη ξένης μυθοπλασίας. Δευτέρα και Τρίτη θα προβάλλεται η σειρά, η πολύ πετυχημένη σειρά Peaky Blinders. Αν δεν το έχετε δει, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να την ανακαλύψετε. Υπογράφει ο Steven Knight. Είναι πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά. Αφηγείται την άνοδο μιας διαβόητης συμμορίας, των Peaky Blinders στο Birmingham. Ο Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστεί και δίνει ρεσιτάλ πραγματικό. Τρομερά κουστούμια, τρομερή, σας μεταφέρει κανονικά στην ατμόσφαιρα της εποχής. Πραγματικά θα κολλήσετε. 6 κύκλοι. Ακόμη και εσείς που την έχετε δει μια φορά, είχε τόσο πολλά επεισόδια κάθε κύκλος που θα την ξαναανακαλύψετε κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη 10 η ώρα στην Ερτένα. Να τη βάλετε, να τη δείτε, γιατί τα ωραία πράγματα πρέπει να τα διαφημίζουμε. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Okay.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άκαρπη επέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Προσήχθηκε, συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 το απόγευμα με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπο, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Στον εντοπισμό και την πήρε συλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θεμελιώδης αξία της δημοκρατίας που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και η συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων ήταν ορισμένα από τα θέματα που έθεσαν οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλτ και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στα εγγένεια της έκθεσης, ιδρύοντας τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την Αμερική στη Στοά του Ατάλου στην αρχαία αγορά στην Αθήνα. Διασώστες συνοδευόμενοι από περίπολο του Λιβανικού στρατού εντόπισαν σήμερα τα πτώματα δύο ανδρών οι οποίοι είχαν σκοτωθεί την προηγούμενη ημέρα εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος κοντά σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Τα ίχνη των δύο ανδρών είχαν χαθεί από χθες. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση επικράτησε με οριακή διαφορά του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος στους συνασπισμούς στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου Πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσεν, στον οποίο συμμετείχαν και οι Σουηδοί Δημοκράτες, καταλαμβάνει 174 έδρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Περάσαμε τις 11, αυτό σημαίνει πως είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102. Έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα, ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον Ολυμπιακό. Δεν ξεκίνησε καλά, δέχτηκε γκολ από τη Γιαγκελόνια. Ευτυχώς ισοφάρισε, είμαστε στο 53. Λογικά θα επικρατήσει ο Ολυμπιακός, είναι αδύναμη ομάδα για Γιαγκελόνια από την Πολωνία, για να ηρεμήσει και η κατάσταση στον Ολυμπιακό, που τα ατυχή αποτελέσματα έφεραν και την απόλυση του Ισπανού προπονητή που είχε τόσα χρόνια. Είχαμε και κύπελο σήμερα, ο Άρης δυσκολεύτηκε απέναντι στο Μαρκό, κέρδισε με 1-0, το Μαρκό που είναι πρώτο στη δεύτερη εθνική. Είχαμε και παιχνίδια τον ΠΑΟΚ, επικράτησε το Ατρόμητου με 0-1. Αύριο, να θυμίσουμε ότι στην Ευρώπη για πρώτη φορά φέτος ρίχνεται και ο Όφης στους ομίλους, στη φάση των ομίλων εννοούμε. Αντιμετωπίζει τη γερμανική Hoffenheim, δύσκολο το έργο του, αλλά δεν έχει να χάσει τίποτα Όφη που εντυπωσιάζει φέτος.

Μετά απορούνε γιατί ανεβαίνουν τα ποσοστά της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Σήμερα η Πρωθυπουργός της Ιταλίας κατέργησε, όπως είπε η ίδια, το πιο μισητό φόρο που υπήρχε στην Ιταλία και όχι μόνο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για τα τέλη κυκλοφορίας. Κατέργησε λοιπόν τα τέλη κυκλοφορίας για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα και όλες τις μοτοσυκλέτες. Από αυτό το φόρο που καταργείται θα χάσει η Ιταλία περίπου στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά η Μελόνι υποστήριξε ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο να καταργηθεί, γιατί ήταν ένας φόρος που δεν τον καταλάβαινε και η ίδια. Και έχει και ένα δίκιο. Αγόρασε ένα αυτοκίνητο, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, πληρώνω τη βενζίνη μου που ήδη έχει φόρο, πληρώνω τα διόδια όταν περνάω από κάθε δρόμο, σχεδόν πλέον παντού έχει διόδια. Οπότε γιατί να πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο? Καταργήθηκε, το υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό οι Ιταλοί. Αφορά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα, για να καταλάβετε, πολύ μεγάλο νούμερο. Και από ό,τι φαίνεται η Μελόνι ανακοίνωσε, είπε ότι από το 2027 θα ισχύσει αυτός ο νόμος, αλλά είπε ότι την επόμενη διετία σκοπεύει να τονώσει πάρα πολύ τα εισοδήματα των Ιταλών και να βοηθήσει ώστε να ανταπεξέλθουν απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας που υπάρχει στην Ιταλία. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι επόμενες και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

Και αφού μιλούσαμε για αυτοκίνητα, αν κάνατε μια βόλτα σε κάποιο βενζινάδικο της πόλης, θα είδατε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ. Εγώ συγκεκριμένα σήμερα έβαλα βενζίνη με 2,180. Οι βενζινοπόλες λένε ότι η αύξηση την επόμενη εβδομάδα θα αγγίξει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Ζητούν μέτρα από την κυβέρνηση, η Ομοσπονδία Πρατηριούχων Βενζίνης, δηλαδή είτε κάποιο μέτρο σαν το Fuel Pass, είτε, αλλά κυρίως αυτό που τους απασχολεί είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν αργεί η περίοδος που θα γεμίσουν τα νοικοκυριά με πετρέλαιο τους καυστήρες. Εντελώς σε αχαρτογράφητα νερά είμαστε, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις καθημερινά να ανατρέπουν τις υπάρχουσες ισορροπίες. Η τιμή του βαρελιού, να πούμε, ότι αγγίζει τα 110 δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι ο χειμώνας προβλέπεται πάρα πολύ δύσκολος. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών «Ελπίδα ή περιπέτεια». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αύστηρη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το casus belli. Καταπέλτιστο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της στην Κρήτη. Εντοπισμός από ντρόουν της Frontex 71 αλλοδαπών σε Λέμβο νότια της Αγίας Γαλήνης. Σφοδρές μάχες του κυβερνητικού στρατού της Ιεμένης και των Χούθη στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Δύο νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3.30 έως τις 8.30 το απόγευμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης με αφορμή φυσικά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται από σήμερα μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας προσκαλούν τους πολίτες στις 6 το απόγευμα στην εκδήλωση Νέα Παραλία Νέα Πασαρέλα 12 μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμόπολης στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Η φετινή εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης στο μετέχνη του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα και σύμφωνα με τους διοργανωτές η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημαντικό ιστορικό γεγονός, την πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πυργού με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών. Έτσι για να μαθαίνουμε και τίποτα, έτσι. Αύγουστος 1908 για πρώτη φορά οι γυναίκες στη Θεσσαλονίκη βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματά τους.

Το προβλέψαμε πριν από λίγο και έγινε. Ο Ολυμπιακός προηγείται αυτή τη στιγμή της Γιαγκελόνια με 2-1 και θέλει 3-4 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Άλλος ένας Έλληνας μετά τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια που διαπρέπουν στο εξωτερικό είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας, που μέσα σε 3-4 μέρες έχει βάλει 2 γκολ, σκόραρε και σήμερα απέναντι στη Manchester United. Το παιδί αυτό έχει πάρα πολύ ταλέντο, είναι αρκετά νεαρός, μένει να προσαρμοστεί στο αγγλικό τρόπο παιχνιδιού. Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα, ξέρει πολύ μπάλα. Και αφού μιλήσαμε για τον Κωνσταντέλια, να πούμε πότε αναμένουν οι άνθρωποι της Dortmund να επιστρέψει στην δράση. Χειρουργήθηκε, να θυμίσουμε, μετά τον τραυματισμό που είχε ρίξει πρόστιου χιαστού. Η επέμβαση πήγε καταπληκτικά. Οι άνθρωποι της Dortmund λένε ότι δεν βιάζονται να επιστρέψουν, αλλά οι φυσιοθεραπευτές του λένε ότι θα είναι έτοιμος να ξαναπατήσει χορτάρι τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Μάλιστα, είπε η Dortmund ότι θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του χειμώνα που θα έχουμε κάνει. Από το συγκεκριμένο τραυματισμό, αρκετοί αθλητές έχουν επιστρέψει και μάλιστα η καριέρα τους πήγε πολύ καλύτερα από πριν. Θυμίζω τον Τζιοβάνι που ήρθε στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Πέτρακ Τζόρτσεβιτς στην αρχή της καριέρας του, όταν πρώτο ήρθε στον Ολυμπιακό, είχε αυτού του είδους τον τραυματισμό στο γόνατο. Και όλοι θυμόμαστε ότι έκανε 10 χρόνια καριέρα. Ο Κωνσταντέλιας, επειδή το γερμανικό πρωτάθλημα έχει και μια μικρή διακοπή το χειμώνα, λόγω του κρύου και της χιονόπτωσης που υπάρχει στη Γερμανία, δεν αναμένεται να χάσει και πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, με το που θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, θα είναι έτοιμος να παίξει. Και αν πάνε όλα καλά και είναι δηλαδή το επιτρέψει το πόδι του να δείξει το ταλέντο,

Αν θέλετε να ζήσετε την ατμόσφαιρα από ένα παραδοσιακό θεσσαλικό γλέντι, δεν έχετε παρά να πάτε αύριο στην πλατεία Ναβαρίνου, λίγο μετά τις 7, όπου 25 μουσικοί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα διοργανώσουν μια βραδιά γεμάτη ζωντανή παραδοσιακή μουσική, πολύ χορό και αστήρευτο κέφι. Ελεύθερη είσοδος, δωρεάν, πήγα εγώ πέρσι, έχει τρομερή ενέργεια το θεσσαλικό γλέντι που γίνεται εκεί. Κορίτσια με παραδοσιακές στολές χορεύανε πέρσι, πολύ ωραία τραγούδια, γνωστά, τα ξέρουμε όλοι, απλά δεν ξέρουμε τι είναι από τον Γκάμπο αυτά τα τραγούδια. Θα περάσετε καταπληκτικά σας το εγγυώμαι. Και αν πάλι θέλετε να δείτε δωρεάν κινηματογράφο, συνεχίζετε το σινεμά στις γειτονιές, μεταφέρετε στην πλατεία Τερψιθέας, όπου αύριο προβάλλεται η ταινία «Πάντα υπάρχει το αύριο». Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα του Σαββίδη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 10 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άκαρπη απέβη και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υποχράμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει σε ισχύ πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Ο ανακριτής εστιάζει στο επίμαχο διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Είχαμε προγραμματίσει έλεγχο για το μηχάνημα, αλλά δεν προλάβαμε, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Έσυ ο τέλος είχε περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης, στην περιοχή του καταράκτη του Ενιπέα στο λιτόχωρο της Πιερίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 8 και 4 έπειτα από κλίση του 112 των δύο αλλοδαπών, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρετος ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία, απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4, με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός κινδύνου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Εκτός συνόρων, σφοδρές μάχες σημειώθηκαν μεταξύ των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης και των φιλοϊρανικών ανταρτών Χούθη στη βόρεια Ιεμένη. Οι συγκρούσεις αυτές επικεντρώνονται στην επαρχία Αλτζαούφ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Ο Λίβανος επέστρεψε σήμερα στην Αίγυπτο 37 αρχαιολογικά ευρήματα της φαραωνικής εποχής 6 χρόνια αφότου κατασχέθηκαν στη Βηρετό, όπου είχε επιχειρηθεί η παράνομη εισαγωγή τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο της Βηρητού, παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου και του Πρέσβη της Αιγύπτου. Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια δεν επέτρεψε να διεξαχθεί αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής της La Liga, Levante και Athletic Bilbao. Το πρόβλημα προέκυψε από την έντονη βροχόπτωση, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών. Η ένταση της καταιγίδας ήταν τέτοια ώστε πλημμύρισε ο αγωνιστικός χώρος, αλλά και η φυσούνα που συνδέει τα αποδυτήρια με τον αγωνιστικό χώρο, ενώ προκλήθηκαν ακόμη και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

cha-cha-cha. Oh, great, cha-cha-cha. You're doing fine.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.